Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Δανίλ Γούβαλος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε αντιαιρετική περίπατη στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Ξεφυλίζοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, την επιστολή της χαράς, όπως ονομάστηκε από τις συνεχείς προτροπές προς τους χριστιανούς των Φιλίππων να χαίρουν, παρατηρούμε ότι κάποια σημεία της προσφέρουν βοήθεια στον αντιαιρετικό αγώνα. Φιλιππησίους Α1. Ήδη ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου μας είναι χρήσιμος στην καταπολέμηση όλων εκείνων των αιρετικών που απορρίπτουν τη διάκριση κληρικών και λαϊκών μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Παύλος και Τιμόθεος δούλη Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συν επισκόπης και διακόνης. Εδώ βλέπουμε ότι στους Φιλίππους υπάρχουν οι Άγιοι εν Χριστώ, δηλαδή οι χριστιανοί, και υπάρχουν και οι επικεφαλείς των χριστιανών, επίσκοποι και διάκονοι. Οι πρώτοι είναι λαϊκοί, οι δεύτεροι κληρικοί. Εδώ με τη λέξη επίσκοποι δηλώνονται οι πρεσβύτεροι, όπως ομόφωνα ερμηνεύεται από τους πατέρας της Εκκλησίας. Στην πρωτοχριστιανική εκκλησία έχουμε περιπτώσεις που με τον όρο επίσκοπος δηλωνόταν όχι ο τρίτος βαθμός της ιεροσύνης, αλλά ο δεύτερος. Αυτό το βλέπουμε και στην προστήτων επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, όπου στο Α5 ομιλεί για πρεσβυτέρους και στο Α6 ονομάζει αυτούς τους πρεσβυτέρους επισκόπους. Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα για να κατανοηθούν καλύτερα τα προηγούμενα. Υποθέτουμε ότι έχουμε έναν οργανισμό που διοικούνται σε αυτόν έχουν τρεις βαθμούς. Όσοι ανήκουν στο δεύτερο βαθμό ονομάζονται διευθυντές και όσοι στον τρίτο προϊστάμενοι. Για κάποια όμως χρονική περίοδο συνέβη ώστε οι του δευτέρου βαθμού να αποκαλούνται και διευθυντές και προϊστάμενοι. Αργότερα όμως καταστάλαξε ώστε με τη λέξη προϊστάμενοι να χαρακτηρίζονται αυτοί που ανήκουν στον τρίτο και ανώτερο βαθμό. Έτσι ακριβώς, στο ξεκίνημα της χριστιανικής εκκλησίας, με τον όρο επίσκοπος προσδιοριζόταν και ο πρεσβύτερος. Αργότερα όμως μονιμοποιήθηκε ο όρος για την δήλωση του τρίτου βαθμού. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα σε κείμενα των αρχών του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, όπως στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου, επισκόπου Αντιοχίας. Λοιπόν, στην Εκκλησία των Φιλίππων υπάρχουν οι λαϊκοί που χαρακτηρίζονται με τις λέξεις πάντες οι Άγιοι, αλλά και οι κληρικοί που δηλώνονται με τις λέξεις επίσκοποι και διάκονοι. Φιλιππησίους Β22. Σύμφωνα με αυτό το χωρίο, ο Παύλος χαρακτηρίζεται πατέρας και ο Τιμόθεος Υιός. Ως πατρί τέκνων ο Τιμόθεος συνεμίε δούλευσαν εις το Ευαγγέλιον. Για μας τους Ορθοδόξους, μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι κληρικοί που είναι και πατέρες της Εκκλησίας και οι λαϊκοί που λογίζονται ως πνευματικά τέκνα. Σε πολλές αιρετικές ομάδες απορρίπτεται αυτή η θέση. Κάποτε συζητούσα με έναν Ευαγγελικό. Αυτό στην αρχή ήταν Ορθόδοξος, κατόπιν έγινε Ευαγγελικός και τώρα ανήκει στους Πεντηκοστιανούς. Υποστήριζε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει διάκριση κληρικών και λαϊκών και ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Παρέπεμπε και σε σχετικά χωρία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εγώ του έλεγα: σωστό είναι το ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι μερικοί από τους αδελφούς έχουν και κάποιο ιδιαίτερο αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Στο εδάφιο πράξης ΙΔ23 διαβάζουμε: χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν. Ενώ όλοι οι χριστιανοί της Λυκαωνίας και της Πισιδίας ήταν αδελφοί, αδελφοί εν Χριστώ, ωστόσο υπήρχαν ανάμεσά τους κάποιοι λίγοι που χειροτονήθηκαν από τον Παύλο και τον Βαρνάβα πρεσβύτεροι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους χριστιανούς της Κορίνθου ότι όλοι και αυτός και εκείνοι είναι μεταξύ τους αδελφοί. Παράλληλα όμως τους έλεγε ότι αυτός ήταν πνευματικός πατέρας και αυτοί πνευματικά τέκνα. Β' Κορινθίους Δ14. Δεν τα γράφω αυτά για να σας ντροπιάσω, αλλά σαν τέκνα μου αγαπητά σας νουθετώ. Και στον επόμενο στίχο: και αν ακόμη έχετε μυριάδες δασκάλους στη χριστιανική σας ζωή, έχετε μόνο ένα πατέρα και όχι πολλούς, διότι εγώ σας εγέννησα στην εν Χριστώ ζωή δια του Ευαγγελίου. Αυτή η περικοπή Β' Κορινθίους Δ14-15 είναι πολύ αντιπαθητική στους αιρετικούς. Φιλιππησίους Β22, πνευματικός πατέρας ο Παύλος, πνευματικό τέκνο ο Τιμόθεος. Παράβαλε και Α Πέτρου Ε13. εκεί παρουσιάζεται ως πατέρας ο Απόστολος Πέτρος και ως τέκνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος. «Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο γιος μου». Αλλά και ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες τους είχε σαν πατέρες. Δεν έλεγε αδελφέ Ηλία ή αδελφέ Ελισέ, αλλά πατέρα μου. Στο βιβλίο Β' Βασιλέων ή κατά τους 70 Δέλτα Βασιλείων βλέπουμε να αποκαλούνται οι δύο αυτοί προφήτες με τις λέξεις «Πάτερ, Πάτερ». Β 12 και Ι γ 14. Ακόμη και ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Ιωάς, απευθυνόμενος προς τον Ελισέο, λέει «Πάτερ, πάτερ, άρμα του Ισραήλ και υπεύς αυτού». Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός έχει την πατρότητα σε απόλυτο βαθμό και υπ' αυτή την έννοια δεν λογίζεται κανένας άλλος πατέρας, αλλά η πνευματική αρχηγή του λαού του Θεού, είτε στην Παλαιά είτε στην Καινή Διαθήκη, είναι πατέρες με τη σχετική έννοια της πατρότητος. Οι πατέρες με τη σχετική έννοια είναι αντιπρόσωποι και όργανα του πατρός με την απόλυτη έννοια. Ας μην είναι χοντροκομμένο το μυαλό μας, ας μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε αυτόν που έχει κάποια ιδιότητα σε απεριόριστο βαθμό και σε αυτόν που την έχει σε περιορισμένο βαθμό. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, πώς θα προχωρήσουμε στα βαθύτερα της Αγίας Γραφής?

Φιλιππισίους Β 5 έως 11. Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίνω και εν Χριστώ Ιησού ως εν μορφή Θεού υπάρχον ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου θανάτου δε σταυρού διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσατο αυτό όνομα το υπερπάν όνομα είναι εν το ονόματι Ιησού πάν γονικάμψη επ ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο περίφημος χριστολογικός ύμνος της προς Φιλιππισίους επιστολής, ο οποίος μάλιστα είναι γραμμένος σε ποιητικό στυλ. Τον έγραψε ο Απόστολος ευρισκόμενος σε ιδιαίτερη πνευματική έξαρση. Εδώ καταρχήν γίνεται λόγος για την προύπαρξη του Χριστού. Στην φράση «εν μορφή Θεού υπάρχον» δηλώνεται η θεϊκή φύση του προϋπάρξαντος Χριστού. Εδώ η λέξη «μορφή» σημαίνει τρόπο υπάρξεως, υπάρχουσα κατάσταση, μορφή Θεού ίσον ουσία, Θεού Θεός. Όπως ακριβώς πιο κάτω, μορφή δούλου σημαίνει ουσία δούλου, δηλαδή ουσία ανθρώπου, άνθρωπος. Μορφή Θεού ίσον πραγματικός Θεός, μορφή δούλου ίσον πραγματικός άνθρωπος. Οι φράσεις «εν μορφή Θεού» και «είναι ίσα Θεό» αφορούν την θεϊκή φύση του Χριστού. Ενώ το «μορφήν δούλου» και το «ενομοιώματι ανθρώπων» και το «σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος» αφορούν την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Οι φράσεις «ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό» στο χωρίο Β6 είναι καταπέλτης κατά των αιρετικών που αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δεν θεώρησε ότι την ισοθεία την είχε αρπάξει, ότι ήταν αποτέλεσμα αρπαγής. Η ισοθεία ήταν κάτι το φυσικό στον Χριστό. Αν ήταν κάτι που το είχε αρπάξει, τότε θα φοβόταν μη το χάσει και δεν θα αποτολμούσε να ενσαρκωθεί και να ταπεινωθεί όσο κανείς άλλος. Ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό. Δεν θεώρησε αποτέλεσμα αρπαγής την ισότητά του με τον Θεό. Δεν θεώρησε την ισοθεία σαν κάτι που το άρπαξε. Οι Εχοβίτες θα ήθελαν να διατυπωνόταν αλλιώς οι φράσεις. Ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα αρχαγγέλης. Αυτοί έχουν τη βλάσφημη άποψη ότι ο Χριστός ήταν στην προύπαρξή του ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Με το να γίνει άνθρωπος ο Χριστός δεν έχασε αυτό που είχε, αφού η θεϊκή φύση δεν υφίσταται φθορά ή αλλίωση, αλλά προσέθεσε στην θεϊκή του φύση την ανθρώπινη. Αυτό δηλώνεται με τη φράση «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών». Εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτό του. Εδώ το άδειασε, το εκένωσε, θέλει να δείξει την ενσάρκωση και την ταπείνωση του Χριστού. Εξωτερικά ο Χριστός φαινόταν σαν ένας άσημος και ταπεινός άνθρωπος. Παρατηρεί επιγραμματικά ο Ιερός Χρυσόστομος «μένον ο ειν έλαβε ο ουκίν». Μένοντας ό,τι ήταν, πήρε και ό,τι δεν ήταν. Μένοντας δηλαδή Θεός, πήρε και την ανθρώπινη φύση. Έτσι ο Θεός γίνεται θεάνθρωπος. Μετά την κένωση ακολουθεί η έντοξη ύψωσης, ακολουθεί η υπερύψωση του αναστημένου Χριστού. Αυτό αφορά την ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, η οποία μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη εθεώθηκε και ως τεθεωμένη κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την θεϊκή έννοια της λέξεως. Ως γνωστόν, οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης σε παραθέματα από την Παλαιά Διαθήκη αποδίδουν τη λέξη «Γιαχβέ» με τη λέξη «Κύριος», παράβαλε πράξεις Β 21-22. Έτσι ο Ιησούς γίνεται Κύριος με την απόλυτη έννοια της κυριότητος. Προηγουμένως ήταν Κύριος με αυτή την έννοια ως προς την θεϊκή του φύση. Τώρα όμως γίνεται και ως προς την ανθρώπινη φύση του. Γι' αυτό ο Χριστός την ώρα που επρόκειτο να αναληφθεί εκφράστηκε με τα λόγια «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ματθαίος ΚΙ 18. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού ήδη ο Χριστός ανήλθε στα επουράνια, ο Πέτρος λέει προς τους Ιουδαίους «ασφαλώς ουν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν όν ημίς εσταυρώσετε». Πράξεις Β 36. Κύριον επίησε. Πώς? Κατά την ανθρώπινη φύση του. Χριστόν επίησεν.
πως κατά την ανθρώπινη φύση του, δηλαδή ολοκληρώθηκε η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, η χρήση της ανθρωπίνης φύσεως που άρχισε από τη στιγμή της συλλήψεως στην κοιλία της Παρθένου Μαρίας, έφτασε τώρα στο ύψιστο σημείο που μπορούσε να φτάσει. Η ανθρώπινη φύση χρήεται από την θεϊκή φύση, η ανθρώπινη φύση θεώνεται από την θεϊκή φύση. Οι αιρετικοί μάρτυρες του Ιεχωβά θα ήθελαν, αντί για τη φράση «Κύριον επίησε», να είχε τη διατύπωση «Αρχάγγελον επίησε». Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, η χαρά τους θα ήταν απροσμέτρητη, αλλά η γραφή δεν πάει με τα νερά τους. Ως γνωστόν, αυτοί οι αιρετικοί διδάσκουν ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή του μετετράπησε πνευματικό πλάσμα και συγκεκριμένα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στο εδάφιο Ρωμαίος Ι 12 διαβάζουμε «Ο γάρ αυτός», δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, «κύριος πάντων, πλουτώνης πάντα στους επικαλουμένους αυτών». Η διατύπωση «κύριος πάντων» παρουσιάζει ωραία και επιγραμματικά την υπερίψωση του Χριστού. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά βεβαίως ισχύει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έγινε κύριος πάντων, πλήρης διαστρέβλωσης των αληθιών της πίστεως. Σύμφωνα με το 45ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Γιαχβέ, δηλαδή τον αληθινό Θεό του Ισραήλ. Σύμφωνα όμως με την προκειμένη περικοπή της προσφιλιππησίους επιστολής, όλοι θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού θα γονατίσουν επουράνια, επίγεια και καταχθόνια, πανγόνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Όλα τα λογικά πλάσματα, άνθρωποι, άγγελοι, δίκαιοι, αμαρτωλοί, είτε από ευλάβεια και λατρευτική αγάπη, είτε από φόβο και τρόμο, θα προσκυνήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι η δεσποτεία του Χριστού προσλαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις και εκτός από τη λατρευτική προσκύνηση έχουμε και την ομολογία ότι ο παγκόσμιος κριτής δεν είναι απλώς ο Ιησούς Χριστός αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά συντελούν στη δόξα του Θεού Πατρός. Όπως η κατάπτωση του Υιού ατιμάζει τον Πατέρα, έτσι και η ανύψωση του Υιού δοξάζει τον Πατέρα. Οράς πανταχού, παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν ο Υιός δοξάζεται τον Πατέρα δοξαζόμενον. Ο Θεός Πατήρ είναι αίτιος της γεννήσεως του Θεού Υιού. Έτσι η κατά την ανθρώπινη φύση ανύψωσης του Χριστού αποβαίνει δόξα του Θεού Πατρός και η ομολογία «Κύριος Ιησούς Χριστός» συντελεί στην δόξα του Θεού Πατρός.

σταματήσουμε τώρα στο Φιλιππισίους γάμα 18 έως 20. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν και συμπεριφέρονται σαν εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους είναι η απώλεια. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καύχησής τους είναι αυτό που κατεσχύνει. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένοι στα επίγεια. Εμείς όμως έχουμε το πολίτευμά μας στον ουρανό, από όπου περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στην εκκλησία των Φιλίππων είχε εισορμήσει μια ομάδα αιρετικών, Ιουδαίζοντες χριστιανοί, οι οποίοι δίδασκαν αντίθετα από όσα ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι αιρετικοί είχαν υλόφρονες δοξασίες και δεν αγαπούσαν το Σταυρό και το Πνεύμα του Σταυρού. Πάνω από το Σταυρό του Χριστού τοποθετούσαν κάποιες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Εχθροί του Σταυρού, τα επίγεια φρονούντες, απομακρυσμένοι από την πίστη και ελπίδα του ουρανού. Αυτοί δεν είχαν κατανοήσει ότι ο Χριστός με τη θυσία του πάνω στο Σταυρό άνοιξε τον ουρανό και μας προορίζει για ουράνιο παράδεισο. Ότι ο Σταυρός είναι παραδείσου θυρών ανοικτήριων, για αυτούς ο παράδεισος ήταν υλικός, καλά φαγητά για να εφραίνεται η κοιλιά και διάφορες σαρκικές απολαύσεις. Εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ον Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνει αυτόν ή τα επίγεια φρονούντες. Όλα αυτά στυλιτεύουν και τους σημερινούς αιρετικούς μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού, τον πολεμούν με μανία, οι οποίοι ονειρεύονται επίγειο παράδεισο με τα πιο εκλεκτά φαγητά, οι οποίοι λένε ότι σε αυτόν τον παράδεισο οι σαρκικές σχέσεις θα προσφέρουν μεγαλύτερη ειδονή από ό,τι τώρα. Όποιος ξεφυλίσει βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά, συχνά θα ειδεί ωραίες πολύχρωμες εικόνες με υπέροχες κουζίνες, εκλεκτά φρούτα, επανθούσες σάρκες ή τα επίγεια φρονούντες, Φιλιππισίους γάμα 19. Ο Απόστολος κλαίει για το κατάντημα των ανθρώπων αυτών. Κλαίω για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Κλαίω για αυτούς που ξέχασαν τα ουράνια αγαθά και θεοποίησαν τις υλικές απολαύσεις. Κλαίω αυτούς που έκαναν Θεό την κοιλιά τους. Ας τα ακούσουν αυτά όσοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι καλοπροαίρετοι. Η Γραφή καλεί όλους σε ουράνιο παράδεισο. Όλοι ελπίζουμε ουράνιο παράδεισο. Όχι άλλη ουράνιο και άλλη επίγειο. Μία είναι η ελπίδα της κλίσεώς σας. Εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλίσεώς ημών. Εφεσίους Δέλτα 14. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Φιλιππισίους Γάμα 20. Όσοι λένε ημών το πολίτευμα επί γης υπάρχει, διαστρεβλώνουν τις Άγιες Γραφές και είναι αποδοκιμασμένοι από τον Θεό, μακριά από τους διαστρεβλωτές.

Φιλιππισίους Γάμα 21, ο οποίος Χριστός θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών στο γενέστε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Εδώ δηλώνεται ότι η είσοδος στο μέλλοντα αιώνα σχετίζεται με μετασχηματισμόν. Το σώμα που έχει την ιδιότητα της φθαρτότητος θα αλλάξει και θα πάρει την ιδιότητα της αυθαρσίας. Θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Αναστάντος Χριστού. Αυτό το χωρίο πλήττει τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι πιστεύουν ότι θα διατηρήσουν τα υλικά αυτά σώματα για να απολαμβάνουν με αυτά ένα υλικό παράδεισο με νόστιμα φαγητά. Ο Παύλος λέει ότι μας αναμένει ουράνιος παράδεισος με ουράνια αγαθά και για να μπούμε σε αυτόν χρειάζεται ένδοξο σώμα σαν του Αναστάντος Χριστού. Εδώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά πλήττονται και από άλλη πλευρά, διότι απορρίπτουν ότι ο Αναστάς Χριστός είχε σώμα. Για αυτούς ο Αναστάς Χριστός είναι πνεύμα, πνευματικό πλάσμα, αρχάγγελος. Εδώ όμως γίνεται λόγος για σώμα δόξης. Οι φράσεις «να γίνει το δικό μας σώμα όμοιο με το ένδοξο σώμα του Χριστού» δεν έπρεπε να υπάρχει στην Αγία Γραφή αν οι δοξασίες των Ιεχωβητών ήταν σωστές. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι εκείνος που θα επιτελέσει αυτό το μεγάλο έργο, δηλαδή όλα τα φθαρτά ανθρώπινα σώματα κατά την ημέρα της κοινής Αναστάσεως, θα τα μεταμορφώσει σε άφθαρτα, αυτός θα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κατά την ενέργεια του δύναστε και υποτάξε αυτό τα πάντα. Εδώ δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Αυτό διάφοροι αιρετικοί όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν το παραδέχονται. Αλλά εδώ ο Παύλος γράφει ότι ο Χριστός διαθέτει ενέργεια η οποία μπορεί να υποτάξει σε αυτόν τα πάντα. Κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Φιλιππισίους Γάμα 21. Ο Χριστός όλα μπορεί να τα κάνει, όλα τα υποτάσσει στο θέλημά του και έτσι διαθέτοντας αυτή τη δύναμη μπορεί τα δισεκατομμύρια σώματα των ζώντων ανθρώπων κατά την επιφανή ημέρα της παρουσίας του να τα μεταμορφώσει από φθαρτά σε άφθαρτα. Βέβαια και τους νεκρούς που θα αναστήσει αυτήν την ημέρα θα τους δώσει αφθαρτοποιημένα σώματα. Ο Χριστός ανέστησε τον εαυτό του. Βλέπε Ιωάννης Γάμα 19. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Και έδωσε στο σώμα του αφθαρσία και δόξα. Ο ίδιος Χριστός, σαν παντοδύναμος Θεός, θα χαρίσει σε όλα τα σώματα της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων την δόξα της αφθαρσίας και της αθανασίας, ό,τι ακριβώς χάρισε και στο δικό του σώμα. Μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Αυτή η αλήθεια τονίζεται και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωρικού, φορέσαμεν και την εικόνα του επουρανίου. Όλοι μας φορέσαμε το φθαρτό σώμα που κληρονομήσαμε από τον χωικόν. Χωικός εννοείται ο Αδάμ, αφού η λέξη Αδάμ στην ελληνική εξηγείται χωικός, χωματένιος. Έτσι όλοι μας θα φορέσουμε άφθαρτο σώμα όμοιο με αυτό που φόρεσε ο επουράνιος. Επουράνιος είναι όχι ο πρώτος Αδάμ, αλλά ο έσκατος Αδάμ, ο Χριστός. Πιο πάνω στους στίχους 42 και 43 διαβάζουμε «Το ίδιο συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών». Όταν το σώμα μπαίνει στη γη, σαν να σπείρεται, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άτιμο άδοξο, θα αναστηθεί ένδοξο. Θάβεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί ισχυρό. Στο κείμενο ο λόγος είναι πιο ωραίος. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Θαυμάσιες θα είναι οι ιδιότητες του σώματος της Αναστάσεως. Με τέτοια σώματα θα ταιριάζει αγγελοπρεπής και αγγελοειδή ζωή. Ματθαίος ΚΒ 30. Όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, ούτε παντρεύονται, ούτε παντρεύουν, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αυτά όλα τα απορρίπτουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και μιλούν για ανθρώπους που όχι μόνο θα τρώνε και θα πίνουν, αλλά και θα παντρεύονται και θα αποκτούν σωρία απογόνων. Κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά ισχυριζόταν ότι θα αποκτήσει στο μελλοντικό επίγειο παράδεισο όχι δισέγγωνα και τρισέγγωνα, αλλά δεκαπεντάκισέγγωνα. Αν μάλιστα έτυχε να αποκτήσει παιδί σε αυτή τη ζωή, τότε θα αποκτούσε στη μέλουσα ζωή 16 έγκονα. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι για γέλια ή για κλάματα.
Πάντως ένα ξέρω ότι είναι εντελώς άσχετα με το λόγο του Θεού. Αν οι μάρτυρες του Ιεχωβά με κάποιες ταχυδακτυλουργίες στα εδάφια της γραφής και με κάποιες ερμηνευτικές αλχημίες μπορούν και πείθουν τους οπαδούς τους ότι αυτά υποστηρίζονται από την Αγία Γραφή, αυτό δεν μας εντυπωσιάζει. Όλοι οι αιρετικοί όλων των αιώνων σε όλες τους τις κακοδοξίες έβρισκαν στηρίγματα στην Αγία Γραφή. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, σημειώνεται το τέλος της ομιλίας μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από την εκπομπή μας σήμερα θα ακούσετε την ομιλία του πατρός Ιωάννου Χατζηθανάση με θέμα «Ο έλεγχος στη ζωή της Εκκλησίας». Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
1: Ας δούμε λοιπόν το θέμα του ελέγχου στη ζωή της Εκκλησίας. Για να δούμε πόσο χρειάζεται στη ζωή μας. Και σήμερα, αδελφοί, θα δανειστούμε από το πλούσιο τραπέζι των Αγίων Πατέρων μας και των Θείων Γραφών υπέροχους λόγους για να εμβαθύνουμε στο θέμα μας που αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων και μάλιστα τη στάση που οφείλουμε να κρατάμε απέναντι στους αδελφούς μας όταν σφάλουν. Μελετώντας τις γραφές, διαπιστώνουμε ότι δύο πράγματα οφείλει ο χριστιανός να σπουδάζει. Πρώτον, πώς να αποφεύγει το κακό, την αμαρτία. Και δεύτερον, πώς να επιδιώκει και να πετυχαίνει το αγαθό. Όπως λέει ο ψαλμωδός, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθόν. Και ο προφήτης Ισαΐας συμπληρώνει, παύσαστε, σταματήστε, από τον πονηριών ημών και μάθετε καλόν ποιήν. Πρώτον λοιπόν, η αποφυγή του κακού, ώστε να μην λυπήσουμε τον Θεό, να μην βλάψουμε τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας, και δεύτερον, η επιδίωξη του αγαθού που γεννά εφροσύνη στον Θεό και βοηθά τον εαυτό μας και τους αδελφούς μας στο δρόμο της σωτηρίας. Έτσι φανερώνεται η αγάπη προς τον Θεό και τους αδελφούς μας. Άλλωστε η αγάπη ου ζητήτα εαυτής. Και πάλι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά και το του εταίρου. Κανείς να μην ζητάει μόνο αυτά που τον αφορούν και τον συμφέρουν, αλλά και αυτά που συμφέρουν τον αδελφό του. Ας ερευνήσουμε λοιπόν. Πρώτον, γιατί ο χριστιανός οφείλει να βοηθά τον αδελφό του να σωθεί, διδάσκοντας και ελέγχοντας. Δεύτερον, πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η διόρθωση του αδελφού μας. Και τρίτον, γιατί πρέπει με χαρά να δεχόμαστε τους λόγους της συμβουλής και του ελέγχου από τους αδελφούς μας. Κατά τον Θείο Νικόδημο τον Αγιορείτη, πέντε λόγοι μας οδηγούν να φροντίζουμε και να βοηθάμε τους αδελφούς μας για να σώσουν τις ψυχές τους. Πρώτον, ο νόμος της φύσεως. Δεύτερον, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Τρίτον, ο νόμος της Καινής Διαθήκης, της Χάριτος του Ευαγγελίου. Τέταρτον, ο νόμος ο ηθικός στις πολιτείες των ανθρώπων. Και πέμπτον, ο νοητός και ασταμάτητος πόλεμος που υπάρχει στη ζωή των χριστιανών. Ο πρώτος λόγος. Καθώς κάθε ζώο αγαπά το όμοιο με αυτό, όπως λέει η Σοφία Σιράχ, πώς είναι δυνατόν αυτή η τάξη που έβαλε ο Θεός στον κόσμο να μην οδηγεί τον άνθρωπο να τρέξει εις βοήθεια του αδελφού του. Εάν τα ζώα συμπαραστέκονται το ένα στο άλλο, πόσο περισσότερον ο άνθρωπος. Μια απλή παρατήρηση μέσα από την φύση. Δεύτερος λόγος. Η Παλαιά Διαθήκη προστάζει να μεριμνήσει ο άνθρωπος για το ζώο που χάθηκε του αδελφού του και να φροντίσει να του το επιστρέψει. Διαβάζουμε στην Έξοδο. Πώς είναι δυνατόν να μην συμβουλεύει να μην τρέξουμε σε πνευματική βοήθεια του αδελφού μας όταν μας δίνει εντολή το ζώο του να προστατεύσουμε και να του το επιστρέψουμε. Γι' αυτό και δίδεται εντολή να ελέγχουν οι Ιουδαίοι τους αδελφούς τους για να διορθώνονται μεν αυτοί και να μην κατηγορηθούν και εκείνοι ότι έγιναν συγκοινωνοί στην αμαρτία των άλλων. Ελεγμό ελέγξεις των πλησίων σου και ου λείψει δι' αυτών αμαρτία. Με έλεγχο να ελέγξεις, λέει, τον αδελφό σου για να μην σου μετρηθεί και σένα αμαρτία, λέει το Λεβιτικό. Και πάλι στη Σοφία Σιράχ διαβάζουμε: και ενετήλατο αυτής εκάστο περί του πλησίων. Σου έδωσε εντολή ο καθένας να μεριμνά για τον πλησίον του. Τρίτος λόγος βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, όπου τα πάντα οδηγούν στη βοήθεια των αδελφών μας, γιατί πρώτον είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, του Χριστού μας, παιδιά της ίδιας μητέρας, της Εκκλησίας μας, αδέλφια γιατί γεννηθήκαμε από την ίδια μήτρα, την κολυμβήθρα, και τρεφόμαστε από το ίδιο φαγητό, καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή την Θεία Ευχαριστία, και τρώμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμαστε λοιπόν πνευματικά αδέλφια, και τι υπάρχει δυνατότερο από τους πνευματικούς δεσμούς? Καθώς και ο Θείος Χρυσόστομος λέγει ότι το μεγαλύτερο δώρο του Χριστού στη γη είναι τα πνευματικά μας αδέλφια. Συγχρόνως είμαστε μέλη αλλήλων και όλοι μαζί μέλη του σώματος που κεφαλή είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας θυμίζει: «Ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Και αλλού: «Το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσει τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη». Αυτή είναι η μέριμνά μας ο ένας για τον άλλον, να συμπάσχουμε ο ένας κοντά στον άλλον. Τέταρτος λόγος που μας βοηθά, που μας οδηγεί να αλληλοβοηθούμεθα, είναι ο ηθικός νόμος της πολιτείας, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο γνώρισμα μιας πολιτείας είναι να συνεργούν όλοι στο κοινό του συμφέρον. Αυτό σημαίνει πολιτεία. Λογικό λοιπόν είναι όλοι να ενδιαφερόμαστε για όλους, διότι όταν ένας άνθρωπος σε μια πόλη μολυνθεί, θα μολύνει και τους άλλους, και όταν κάποιος αμαρτάνει, κινδυνεύει η πόλη. Γι' αυτό ο Άγιος Βασίλειος γράφει: «Προδοσία της αληθείας και επιβουλή του κοινού και εθισμός προς αδιαφορίαν κακών ή προς τους πονηρούς εσχηματισμένη Χριστώτης. Όταν γάρ ή του ενός βλάβη εις τους πολλούς ανατρέχει, τότε ουδή μακροθυμήν, ουδέ ζητήν το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ή να σωθώσει, διότι της μονομερούς αρετής η πολυμερής ωφελημωτέρα την χάνει». Δεν μπορεί, λέει, είναι προδοσία της αληθείας και επιβουλή του κοινού αγαθού και συνήθεια να αδιαφορούμε για τα κακά όταν έχουμε καλή γνώμη για αυτούς οι οποίοι πονηρεύονται, γιατί η βλάβη του ενός ανατρέχει στους πολλούς. Και δεν μπορεί, λέει, εδώ να λες μακροθυμό, ούτε να ζητάς το συμφέρον σου, αλλά το συμφέρον των πολλών, γιατί είναι πολύ ωφελημωτέρα η πολυμερής αρετή παρά η μονομερής αρετή. Στην Εκκλησία μας, όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, αυτή η λέξη καθολικότης επεκτείνεται και στα μέλη. Έτσι λοιπόν, στην Εκκλησία καθένας μας είναι καθολικό πρόσωπο. Τι σημαίνει καθολικό πρόσωπο? Η ζωή του αφορά την ζωή όλων των ανθρώπων. Όταν εγώ αμαρτάνω, μολύνω την οικουμένη. Και όταν εγώ πράττω την αρετή, αυτό είναι δώρο προς όλη την οικουμένη. Αυτή είναι η συνείδηση των χριστιανών, ότι είναι καθολικά πρόσωπα. Δεν μας είναι λοιπόν αδιάφορος ο αδελφός. Το αντίθετο, μόνο αν έχουμε πολύ ενδιαφέρον για τον αδελφό λεγόμαστε χριστιανοί. Πέμπτος λόγος που μας οδηγεί στην αλληλοβοήθεια είναι ο κοινός νοητός πόλεμος που έχουμε όλοι οι χριστιανοί στη ζωή αυτή. ο οποίος είναι και ο πιο δύσκολος, καθώς ουκέστη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου. Η πάλι μας δεν είναι πάλι εναντίον ανθρώπων σώμα με σώμα, αλλά είναι πάλι εναντίον των δαιμόνων, εναντίον εκείνων οι οποίοι λόγω της δικής μας αδιαφορίας και αμελίας παρουσιάζονται σαν κοσμοκράτορες, οι δαίμονες δηλαδή, να κυριαρχούν δηλαδή στον κόσμο λόγω της δικής μας αμελίας, όχι γιατί αυτοί έχουν κάποια τέτοια δύναμη, εμείς τους δίνουμε τη δύναμη να είναι κοσμοκράτορες. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα μας πει ότι και τα ημέτερα, τα δικά μας τα πράγματα, πόλεμος και πολέμων απάντων πικρότατος και παράταξης και μάχη. Αυτή λέει η ζωή των χριστιανών. Ένα συνεχής πόλεμος. Και μάλιστα ο πιο πικρός από όλους τους πολέμους, και ότι ο χριστιανός είναι σε συνεχή παράταξη και μάχεται, πολεμά. Γεννιέται λοιπόν φυσικά χρέος στον καθένα μας να πολεμήσει σε αυτόν τον πόλεμο, όχι μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλά να πολεμήσει για όλους και για τη σωτηρία όλων. Επομένως, όταν αμαρτάνει ο αδελφός, με ενδιαφέρει και πρέπει να τρέξω κοντά του, όπως θα έκανα στον πόλεμο αν έβλεπα τον αδελφό μου να πληγώνεται. Για το λόγο αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέει: «Ως ο βασιλεύς τίνην εκέλευσεν, ούτω τα τόμεθα επί της παρατάξεως, προς σφαγάς και αίματα και φόνους παρεσκευασμένοι, προς την υπερ απάντων σωτηρίαν βλέποντες, και τους εστικότας αλήφοντας και τους κειμένους εγείροντες». Όπως λέει, όταν καλέσει ο βασιλέας σε πόλεμο, έτσι λέει θα παραταχθούμε σε θέση μάχης και θα υπομείνουμε σφαγές και θα δούμε μπροστά μας αίματα και φόνους, αλλά γι' αυτά έχουμε ετοιμαστεί. Και όλα αυτά βέβαια γιατί αποβλέπουμε στη σωτηρία μας και στη σωτηρία των αδελφών μας και στεκόμαστε πλάι τους για να σηκώνουμε εκείνους που έπεσαν και εκείνους που κλονίζονται να τους παρηγορούμε. Άλλωστε ο Κύριος μας θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά μες στην Εκκλησία? Πώς λοιπόν εμείς να διαφορήσουμε χωρίς να κατακριθούμε? Πολλοί βέβαια ανάμεσά μας λέγουν: «Τι με μέλει εμένα για τον άλλον? Τι δουλειά έχω εγώ να κοιτάω τη ζωή του άλλου και να ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του?» Σε αυτούς απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος με τα εξής λόγια: «Και μη μου λες το ψυχρό εκείνο ρήμα, τι δε μη μέλει, τι με μέλει. Ουδέν κοινό έχω προς αυτόν, προς τον αδελφόν μου. Σατανική γαρά αυτή η φωνή, διαβολική η απανθρωπία. Προς τον διάβολον ουδέν έχομεν κοινών. Προς δε τους ανθρώπους άπαντας πολλά έχουμε κοινά». Μόνο με τον διάβολο δεν έχουμε τίποτα κοινό. Όχι, λέμε τους αδελφούς μας, Και τι δεν έχουμε που να μην είναι κοινό? Και ο Θείος Παύλος έλεγε: «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά τα του εταίρου». Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Ελέγχοντας αυτούς που λένε τέτοια λόγια, το τι με μέλει εμένα, το οποίο το είπε ο αδελφοκτόνος Κάιν, και από τον λόγο αυτό γεννώνται όλα τα κακά, και ότι αν δεν μέλει εσένα για τον αδελφό σου, ποιον άλλον ενδιαφέρει? Μήπως τον άπιστο και τον εθνικό που χαίρεται όταν αμαρτάουν οι χριστιανοί, ή τον διάβολο που πολεμά και γκρεμίζει τους χριστιανούς στην αμαρτία? Πώς λέει δε σε μέλει?» Επαναλαμβάνουμε ουσιαστικά όταν λέμε «δε με μέλει» το έγκλημα του Κάιν. Εκείνος πρώτος είπε: «Και τι με μέλει, φύλακας είμαι του αδελφού μου?» Και διαμαρτύρεται ο Ιερός Πατήρ λέγοντας: «Πώς γίνεται να ενδιαφέρεσαι για το χέρι σου ή το πόδι σου ή κάποιο άλλο μέλος και αδιαφορείς για τον αδελφό σου που είναι μέλος Χριστού? Πώς δεν είσαι άξιος κατηγορίας όταν ενδιαφέρεσαι για το ζώο σου ή τον υπηρέτη σου και δεν ενδιαφέρεσαι για το σώμα του Χριστού που είναι πληγωμένο?» Και ο Άγιος Νικόδημος, δίνοντάς μας ένα δυνατό χαστούκι, μας λέει: «Ξέρεις πότε πρέπει να λες τι με μέλει? Όταν καθόσαστε και κατακρίνετε τον ένα και τον άλλο σαν υπερήφανο, σαν πόρνο, σαν κλέφτη, σαν ψεύτη, σαν αμαρτωλό. Και όχι να λέτε τα λόγια αυτά όταν είναι ανάγκη να διορθώσετε τον αδελφό με τον αδελφικό έλεγχο της αγάπης. Τότε λέει πρέπει να λέμε τι με μέλει. Άμα βρεθούμε σε μια συνάντηση που γίνεται κουτσομπολιό, να πούμε δεν με μέλει η κουβέντα σας. Εδώ εγώ φεύγω. Πολλοί βέβαια προφασίζονται ότι είναι κοσμικοί και λαϊκοί άνθρωποι, έχουν γυναίκα και παιδιά και διάφορες υποχρεώσεις και γι' αυτό αδυνατούν να βοηθήσουν. Άλλωστε λένε αυτό είναι δουλειά των αρχιερέων, των ιερέων, διδασκάλων και των μοναχών. Σε αυτούς απαντά ο Θείος Χρυσόστομος, θυμίζοντάς μας την παραβολή του καλού Σαμαρίτου που δεν βρήκε καμιά δικαιολογία, αλλά έτρεξε να βοηθήσει τον πληγωμένο αδελφό, όπως θα έτρεχε κάποιος που βρήκε θησαυρό να τον πάρει πριν τον βρουν άλλοι και να τον φυλάξει. Γι' αυτό και τόσα κακά στην κοινωνία μας, αφού εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά και όχι για εκείνο που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Έτσι εγκαταλείψαμε την αληθινή παιδεία των παιδιών μας, που σημαίνει συνεχή φροντίδα και μέριμνα και διδασκαλία και έλεγχο και συμβουλή, και τρέχουμε για καριέρες και οικονομικά οράματα, μάταια και φιλοδοξίες και φιλιδονίες. Όμως ας προχωρήσουμε να δούμε με λίγα λόγια με ποιους τρόπους μπορεί κανείς να βοηθά και να διορθώνει τον αδελφό του. Πρώτος τρόπος είναι η προσευχή. «Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε», λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Και αυτό το χρέος ανήκει πρωτίστως στη Μητέρα Εκκλησία, που εύχεται υπέρ της Οικουμένης και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Ανήκει στους πιστούς όλους, μη δε εξαιρουμένων των μοναχών, που ναι μεν σωματικά είναι μακριά, όμως πνευματικά είναι πολύ πολύ κοντά μας. Και γενικά όλοι οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να προσευχόμαστε γενικά για τους αδελφούς μας, και ειδικά όταν γνωρίζουμε κάποιον ότι αμαρτάνει και απομακρύνεται της αληθείας. Γιατί αν γίνεται χαρά στον ουρανό για ένα επιενή αμαρτωλό μετανοούντι, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, πώς θα λεγόμαστε χριστιανοί αν αδιαφορούμε για τους αδελφούς μας? Δεύτερος τρόπος είναι το παράδειγμα. Και πράγματι, αν είχαμε το καλό παράδειγμα, ελάχιστα έως καθόλου θα είχαμε ανάγκη των λόγων και των συμβουλών. Γι' αυτό και ο Κύριος μας πρώτος αυτός εδίδαξε λόγο και έργο. Και αιώνες τώρα οι Άγιοι μας γίνονται φως με τη ζωή τους, και με τη ζωή τους διορθώνουν και ελέγχουν όλους εμάς με στόχο τη δική τους και όλων μας τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο λόγος του Κυρίου μας, ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε. Δεν αρκεί να διδάξεις, πρέπει να πράξεις. Εάν δεν υπάρχει παράδειγμα, ο λόγος είναι μάταιος. Γιατί οι άνθρωποι πάντα στον λόγο έρχονται και ερευνούν αν συμφωνεί με την πράξη. Και αν δεν συμφωνεί με την πράξη, καταραίουν. Σου λέει, αφού αυτός που μου το είπε δεν το εφαρμόζει, εγώ τι να κάνω? Γι' αυτό και θα δώσουμε λόγο στον Θεό, γιατί πολλές φορές εμποδίζουμε τους ανθρώπους να βρουν το δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Τρίτος τρόπος είναι ο λόγος και η συμβουλή. Λόγος συμβουλευτικός για τη διόρθωση του αδελφού, με ταπείνωση όμως και αγάπη. Όχι με κατάκριση και καταφρόνια, όχι με μίσος και έχθρα, αλίμονο αν αλλήλους δάκνομεν, αν δαγκώνουμε ένα στον άλλο. Και αν είναι δυνατόν και είναι παρόν ο αδελφός με λόγους ζωντανούς, να τον ελέγχουμε και να τον ουθετούμε. Αλλιώς με κάθε άλλο τρόπο, με γράμματα, με τηλέφωνα και με κάθε άλλο μέσο που μας διαθέτει ο Κύριός μας, να προσκαλούμε τους αδελφούς στον δρόμο της αληθείας. Τέταρτος τρόπος είναι ο κόπος ο σωματικός, που πρέπει να καταβάλουμε χάριν του αδελφού, ώστε βλέποντας ο αδελφός τον κόπο που κάνουμε για αυτόν, να εντραπεί και να διορθωθεί. Γιατί νομίζω ότι όσο περισσότερο κόπο καταβάλουμε χάριν του αδελφού, τόσο περισσότερο τον πείθουμε για την αγάπη μας και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον μας. Πάνω σε αυτόν τον τρόπο υπέροχα είναι τα λόγια του Χρυσορήμωνα Αγίου μας. «Δια τούτο χριστιανός ή», γι' αυτό λέει «είσαι χριστιανός», «ίνα τον Χριστό μιμή», για να μιμήσω τον Χριστό, και τις εκείνων και τις εκείνων πείθη νόμις και να πείθεσαι στους νόμους του. Τι γαρ εκείνος επίησεν, ούκ εν Ιεροσολύμης καθήμενος εκάλλει προς εαυτόν τους αρρώστους, αλλά περιφερόταν πόλης και κόμμας. Εκατέραν την αρρωστίαν θεραπεύων και την του σώματος και την της ψυχής. Και τι είχε, εδύνατο, ενενή καθήμενος τόπο, πάντα σελκύσε. Μπορούσε λέει να κάτσει σε έναν τόπο και να μας καλέσει όλους κοντά του. Αλλά ούκ επίησε τούτο, ημίν διδούς υπόδειγμα, για να μας δώσει παράδειγμα, εις το περιένε και ζητήν τους απολυμένους. Για να περιφερόμαστε λέει, και να ζητούμε, να αναζητούμε τους απολυμένους. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ θυμίζοντας μας την παραβολή του καλού ποιμένους που έτρεξε για το ένα, αφήνοντας πίσω τα 99 πρόβατα, ή μας θυμίζει τους γιατρούς που τρέχουν στα σπίτια να σώσουν τους ανθρώπους και δεν λες τον άρρωστο να πάει να τον βρει, προτρέποντάς μας τελικά να τρέχουμε για να κερδίσουμε κέρδη ουράνια, καθώς ο βίος ο παρών είναι σύντομος. Και γενικά να μην δηλιάζουμε και να μην λυπηθούμε τον κόπο μας, ακολουθώντας τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος έλεγε «Εκ του πλησίων εστίν η ζωή και ο θάνατος». Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατός μας. «Εάν γαρ κερδίσουμε τον αδελφόν, τον Θεό κερδένουμε. Και αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, εις Χριστόν αμαρτάνομεν». Άλλοτε πάλι έλεγε «Ουδέποτε το αίμα αυτού προέκρινα συμφέρον, προέκρινα της του αδελφού μου ωφελίας». Ποτέ λέει δεν διάλεξα το συμφέρον μου, αλλά πάντα το συμφέρον του αδελφού μου. Ο Άγιος Νικόδημος παρατηρεί ότι όλοι μας, όλοι μεν οι χριστιανοί, οφείλουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους ελέγχου και βοηθείας των αδελφών, ιδιαιτέρως όμως καλεί τους πνευματικούς πατέρες και ηγουμένους του λαού, είτε τους Αγίους Πατριάρχες, αρχιερείς, ιερείς, πνευματικούς πατέρες και διδασκάλους του Θείου Ευαγγελίου και ηγουμένους των Ιερών Μονών, διότι σε αυτούς εδόθη εξουσία και επιμέλεια να οικοδομούν τις ψυχές των μελών του ποιμνίου που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Θυμίζοντάς μας και το χωρίο εκείνο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, όπου μας παρακαλεί «Πίθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκητε, αυτή γαραγρυπνούσι υπέρ των ψυχών ημών».

μιλώντας πάντοτε βέβαια για την πνευματική μας ζωή. Αυτοί είναι οι φύλακες εκείνοι που λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Και επί των τυχών σου Ίσρα Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακας όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, οι οποίοι μέχρι το τέλος, διατέλους, ουσιοποίησονται μιμνισκόμενοι Κυρίου. Δεν θα σταματήσουν να θυμίζουν στο λαό τον Κύριο και Θεό μας. Και αυτό είναι που έλαβες από τον Θεό, αυτή τη μεγάλη διακονία και για την οποία θα ζητηθεί λόγος. Και παντί ο εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ο παρέθεντο πολύ, περισσότερον ετήσουσι αυτόν, λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Όσο λοιπόν πιο σπουδαία διακονία έχει δώσει ο Θεός στον κάθε ένα μας, τόσο και περισσότερος λόγος θα ζητηθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Φανταστείτε λοιπόν τι φορτίο και τι ευθύνη ενώπιον Θεού έχουν, ειδικότερα εκείνοι που είναι στις επάλξεις, οι αξιωματικοί του πνευματικού στρατού μας, αλλά και ο καθένας μας εκεί που του έδωσε ο Θεός να έχει την ευθύνη κάποιας ή κάποιων ψυχών. Γι' αυτό χρέος έχουμε να προσευχόμαστε πάντοτε για όλους και ιδιαίτερα για όσους έχουν αναλάβει τέτοια μεγάλη ευθύνη ενώπιον του λαού και του Θεού. Και συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος παρακαλεί τους πνευματικούς ποιμένες να μιμούνται στην αγάπη και στο ενδιαφέρον για τη σωτηρία του λαού, τον Κύριό μας, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ ημών των αμαρτωλών, και τους Αγίους Αποστόλους και Διδασκάλους, και να φωνάζουν μέσα από την καρδιά τους «Τις ασθενή και ούκ ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε». Αυτό σημαίνει να είσαι πνευματικός ηγέτης. Άλλοτε πάλι να λέγουν αυτό που παραγγέλουν οι διατάξεις των Αγίων Αποστόλων. Ιδιοποιήστο ο επίσκοπος το πλημέλημα, να κάνει λέει δικό του ο επίσκοπος το αμάρτημα του αδελφού, και να λέει το ημαρτικότη «Σύ μόνο επίστρεψον», εσύ το μόνο που σε παρακαλώ είναι να επιστρέψεις, να διορθωθείς. «Καγώ τον υπέρ σου θάνατον αναδέξομαι», και εγώ θα αναλάβω να πεθάνω για σένα. «Ως ο Κύριος τον υπέρ εμού και πάντων», καθώς ο Κύριος απέθανε υπέρ εμού και υπέρ όλων. «Ο ποιμήν γαρο καλός την ψυχή αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων». Κι άλλοτε να μιμούνται τον Θείο Χρυσόστομο στο ζήλο, ο οποίος λέει «Πάλι νύπω, πάλι λαλήσω, καν γαρ μη πάντες ακούσωσιν, οι εμείς ακούσονται». Εγώ λέει θα σε έξω να μιλάω. Και αν δεν ακούσουν όλοι, οι μισοί θα ακούσουνε. Και αν μη οι μισοί ακούσωσι, και αν δεν ακούσουν οι μισοί, το τρίτον μέρος. Θα ακούσει το εν τρίτο. Καν μη το τρίτο, και αν το εν τρίτο του λαού δεν ακούσει, το τέταρτο. Τουλάχιστον εν τέταρτο θα ακούσει. Καν μη το τέταρτο, καν δέκα, καν μη δέκα, ακόμα και αν δέκα δεν ακούσουν, καν πέντε, και αν πέντε ακούσουν, και αν ούτε πέντε δεν ακούσουν, και αν ένας ακούσει, και αν κανένας δεν ακούσει, εγώ το μισθό λέει απριτισμένο έχω. Εγώ λέει θα πάρω το μισθό μου από το Θεό. Εγώ θα μιλάω ακόμα και αν δεν έχω κανέναν απέναντί μου. Από εκεί θα δώσετε εσείς λόγο. Και πάλι ο ίδιος, συγκλονιστικός κατά τον βίο και τα λόγια ιερός πατήρ, λέει: «Θέλεις με λιθάζειν, έτοιμος είμαι». Θες να με λιθοβολήσεις, είμαι έτοιμος. «Το αίμα μου εκχέιν», θες να χυθεί το αίμα μου. «Μόνο την αμαρτία σου κολλείω». Κάν το λέει, άμα θες να χύσεις το αίμα μου, το χύρω το αίμα μου. Αρκεί να σταματήσεις. Αρκεί να σε εμποδίσω από την αμαρτία. «Εμεί ου μέλη μη μίσος», δεν με ενδιαφέρει αν θα με μισήσεις. «Ου μέλη μη πόλεμος», δεν με πειράζει αν θα με πολεμήσεις. Θα με πολεμήσουν οι άνθρωποι. «Ενός δε μη μόνον μέλη», ένα μόνο με μέλη. Τη προκοπή των ακούντων, να προκόψουν αυτοί που ακούνε. Τα άλλα όλα δεν με ενδιαφέρουν. Και ξέρουμε βέβαια τι έκανε χάριν αυτών που έλεγε, τα οποία τα εφήρμοζε όπως τα έλεγε. Και επειδή όταν λέγομαι ιεράρχη, σύμφωνα με τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, εννοούμε τον ένθεο και θείο άνδρα, τον πάσης ιεράς γνώσεως επιστήμονα. Όταν λέμε, λέει ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης, τη λέξη ιεράρχη, εννοούμε τον ένθεο, τον γεμάτο από Θεό και από Πνεύμα Άγιο άνδρα, ο οποίος είναι

γνώστης είναι επιστήμονας πάσης ιεράς γνώσεως. Γιατί χωρίς αυτήν την ιερά γνώση όλα είναι μάταια. Η κοσμική γνώση είναι για τα κοσμικά. Οι ιερές γνώσεις είναι για τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, όσο λίγο μας ενδιαφέρουν οι κοσμικές γνώσεις, καθώς ο βίος είναι ελάχιστος, τόσο περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι θείες γνώσεις, οι ιερές γνώσεις που είναι για τη Βασιλεία του Θεού, που είναι ατελεύτητη. Ο Άγιος Νικόδημος καλεί τους αρχιερείς να μην σταματούν να διδάσκουν και να ελέγχουν το λαό καθημερινά, ιδιαιτέρως δε τις Κυριακές, που συνέρχεται όλος ο λαός στην Εκκλησία, αλλά και να μεριμνούν να έχουν στις επαρχίες τους διδασκάλους που θα κηρύττουν το λόγο του Θεού και θα διορθώνουν τους αμαρτωλούς. Και βεβαίως, όλοι τρέχουμε όταν δούμε δύο ανθρώπους να χτυπιούνται για να τους χωρίσουμε. Πολύ περισσότερο να τρέχουμε όλοι οι χριστιανοί σε βοήθεια και διόρθωση του αδελφού που πολεμείται, που παλεύει με τον διάβολο και κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του αμαρτάνοντας. Αν τώρα αναρωτηθούμε γιατί αυξήθηκε τόσο η αμαρτία και χάνονται τόσες ψυχές, βεβαίως θα βρούμε πίσω από αυτήν την κατάσταση την αδιαφορία μας για τους αδελφούς μας. Και δίκαια ο Άγιος Ιωάννης διαμαρτύρεται λέγοντας ότι αν το ενδιαφέρον που δείχνουμε για αδιάφορα με τη σωτηρία της ψυχής μας πράγματα το δείχναμε για τη σωτηρία των αδελφών μας, τότε πολύ γρήγορα θα διορθώνονταν εκείνοι που αμαρτάνουν και θα ελευθερώνονταν οι πολιτείες μας από όλα τα δεινά. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, μεγάλη ευθύνη έχει όχι μόνο όποιος αμαρτάνει, αλλά και όποιος γνωρίζει ότι κάποιος αδελφός αμαρτάνει ή πρόκειται να αμαρτήσει και δεν μεριμνά ο ίδιος ή μέσω των πνευματικών πατέρων να εμποδίσει την διάπραξη της αμαρτίας ή τη συνέχισή της. Εξού και το απόφθεγμα. Ο δυνάμενος κολλήσε και μη κολλείον, όποιος μπορεί να εμποδίσει από κάποιον να αμαρτήσει και δεν τον εμποδίζει, αυτός εστιοποιών. Είναι σαν να έχει κάνει ο ίδιος την αμαρτία. Βάσει αυτού ο Άγιος Βασίλειος δίνει το ίδιο επιτίμιο με τον πόρνο ή τον μιχό ή τον φωνιά σε εκείνους που ήξεραν και δεν μερίμνησαν για τη σωτηρία του αδελφού. Αν σε αυτούς ένα χρόνο, πέντε χρόνια επιτίμιο, τόσα και σε εκείνους που ήξεραν και δεν έκαναν κάτι για να εμποδίσουν τον αδελφό από την αμαρτία. Είτε μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια του αρχιερέα και του πνευματικού. Αν δεν μπορούμε μόνοι μας, θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια των πνευματικά υπευθύνων. Και αλλού γράφει ότι το συγκατακρύπτην αμαρτία, το να κρύβουμε την αμαρτία που κάνει κάποιος, συγκατασκευάζει εστί το θάνατο. Είναι σαν να κατασκευάζουμε μαζί με τον αδελφό τον πνευματικό θάνατο του αδελφού. Τα αυτά λέγουν και άλλοι πατέρες και αποφάσεις συνόδων. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης παραγγέλει να ειδοποιούμε τον πνευματικό μυστικά όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος έχοντας αμαρτία που εμποδίζει από τη Θεία Κοινωνία πάει να πλησιάσει στα Άγια Μυστήρια, ώστε να εμποδίσει με τρόπο κατάλληλο πνευματικό στον αδελφό και να τον ουθετήσει και διορθώσει για να μην κοινωνήσει ανάξια. Μεγάλος κίνδυνος, καμιά φορά αυτό είναι αστείο που θα σας πω, έρχονται τα παιδάκια του σχολείου, εκκλησιασμό. Λοιπόν, πρέπει να δείτε τι πλάκα που έχουν με ευθορμητισμό. Παπούλη, παπούλη, αυτός έτρωγε πριν από λίγο σάντουιτς. Να μην τον κοινωνήσεις. Έρχονται και το λένε. Ή μια φορά θυμάμαι ένα παιδάκι που λέει: Παπούλη, παπούλη, αυτός δεν είναι βαφτισμένος, μου λέει. Εδώ την ώρα που τα κοινωνούσα. Αυτός δεν είναι βαφτισμένος. Ήταν ένα βορειοπυρετάκι, αλβανάκι, ξέρω εγώ. Αυτός δεν είναι βαφτισμένος. Έρχονταν το καημένο, είδε τα άλλα, έρχονταν και αυτό να κοινωνήσει. Μεγάλος κίνδυνος επίσης υπάρχει για τη σωτηρία μας όταν συμμετέχουμε εμέσως ή αμέσως με την αμαρτία του αδελφού. Ο Άγιος Βασίλειος βλέπει τρεις γενικά τρόπους με τους οποίους συμμετέχουμε στην ξένη αμαρτία. Πρώτον, με την ενεργό συμμετοχή μας. Δεύτερον, όταν συμφωνούμε και επικροτούμε. Και τρίτον, όταν γνωρίζουμε και ησυχάζουμε και δεν ελέγχουμε τον αδελφό. Επίσης, κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, με 10 ειδικότερα τρόπους συμμετέχει ο χριστιανός στην αμαρτία του αδελφού. Πρώτον, με τη συμμετοχή. Δεύτερον, με την παρακίνηση, είτε με λόγια είτε με έργα. Τρίτον, με την προσταγή και εντολή. Τέταρτον,
με τη συμβουλή. Πέμπτον, με τον έπαινο. Έκτον, με την υπεράσπιση και συνηγορία. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει δικαίωμα ένας δικηγόρος να αρνηθεί την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που θεωρεί ότι είναι ένα δίκο και μην τον υπερασπιστεί. Ακριβώς για να μην κατηγορηθεί ότι υπερασπίζεται και έναν που έπραξε αδικοπλαγία και πάρει και αυτός το ίδιο επιτίμιο. Έβδομο, με τη συγκατάθεση. Όγδοο, με τη συγχώρεση. Ένατο, με τη σιωπή. Και δέκατο, όταν είναι φίλος ο άνθρωπος, φανερά με εκείνον που αμαρτάνει, που αμαρτάνει φανερά και συναναστρέφεται με αυτόν τρώγοντας και πίνοντας. Ένα κατούτου ο προφήτης Δαβίδ έλεγε: ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος, με παρέα δηλαδή ανθρώπων που πράττουν φαύλα και μάταια, δεν κάθισα λέει, και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Δεν θα μπορείς στο ίδιο σπίτι με ανθρώπους που παρανομούν. Εμίσησα εκκλησία πονηρευωμένων, μίσησα τη συγκέντρωση των πονηρευωμένων ανθρώπων, και με τα ασεβών ουμή καθίσω. Μέχρι σήμερα το ίδιο ισχύει. Μέχρι σήμερα το ίδιο ισχύει. Και ο Άγιος Παύλος γράφει: νινί δε έγραψα ημίν, μη συναναμίγνηστε, να μην μπλέκεστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος, εάν κάποιος που ονομάζεται αδελφός είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαγας, το τιούτο μη δε συναισθήν. Με αυτόν να μην καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Και αυτά όσον αφορά το χρέος μας προς τους αδελφούς μας και προς την Εκκλησία γενικότερα, ώστε με όλα αυτά να καταρτίζονται όλοι πνευματικά και να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος και να ερευνήσουμε τον τρόπο, το πώς δηλαδή πρέπει να γίνεται αυτή η διόρθωση και ο έλεγχος. Γιατί όπως διδάσκεται στην Εκκλησία μας, αν κάτι καλό δεν γίνεται με καλό τρόπο, πάβει να είναι καλό. Και ο Άγιος Αντώνιος είπε ότι όλες οι αρετές είναι πολύ καλές, αλλά υπάρχει μία που υπερέχει, και αυτή είναι η διάκριση. Καμιά λοιπόν αρετή δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά χωρίς τη διάκριση, η οποία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος χαρίζει την καρδιά του στο Χριστό και αγωνίζεται κατά των παθών και υπέρ της αρετής, ώστε να καταστεί καθαρός χώρος για να κατοικήσει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Βασικά του εν Χριστώ ελέγχου γνωρίσματα είναι: πρώτον, ο έλεγχος να γίνεται όχι φανερά και μπροστά στους ανθρώπους, αλλά μυστικά μεταξύ σου και αυτού, καθώς την εντολή αυτή έδωσε ο Χριστός μας. Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Δεύτερον, να ελέγξεις όχι ονειδίζοντας και κατακρίνοντας, αλλά συλληπούμενος και πονώντας για τη σωτηρία του. Άμα δεν έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις, ας μην πλησιάσουμε καλύτερα, θα κάνουμε ζημιά. Θαυμάσιο τύπο ελέγχου μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα βασικά σημεία του οποίου είναι τα εξής. Αν παραδείγματος χάρη ξέρεις αδελφέ κανένα χριστιανό που αμαρτάνει, μην τον καταφρονήσεις. Πρώτος όρος. Αλλά πήγαινε πρώτα και εγκομίασέ τον για τις αρετές του. Κατόπιν κατηγόρησε τον εαυτό σου και όλο το ανθρώπινο γένος, γιατί ουδείς αναμάρτητος. Έπειτα ζήτησε συγχώρεση που τολμάς να τον ελέγξεις, και εξήγησε του ότι η αγάπη σε οδηγεί σε αυτήν σου την ενέργεια. Έπειτα συμβούλεψέ τον, όχι επιτακτικά, αλλά αδελφικά. Και πολλές φορές ζήτησε του συγχώρεση που πρόκειται να τον λυπήσεις, και παρακάλεσέ τον να μη σου θυμώσει. Και αφού έτσι τον ετοιμάσεις, έλεγξέ τον, ούτε πολύ αυστηρά για να μη θυμώσει, ούτε πολύ μαλακά για να μην αδιαφορήσει για τον έλεγχο. Και καθώς τον ελέγχεις,

0: να αναμειγνύεις και επένους ανάμεσα. Και παρότι αυτό που κάνει είναι άξιο ελέγχου, εσύ δήλωσες αυτόν πως ξέρεις και αναγνωρίζεις την καλή του προαίρεση. Κι ας μην έχει. Και βοήθησέ τον να σκεφτεί μήπως προξενείται και κανένα άλλο κακό σε άλλους, και μήπως προσπαθώντας να κάνουμε κάποιο καλό βλάπτουμε πολλούς άλλους. Και πάλι μη του πεις τι παθαίνουν αυτοί που σκανδαλίζουν τους άλλους, αλλά πες του πως εκείνος είναι σοφός και γνωρίζει καλύτερα από σένα τα λόγια του Χριστού για αυτούς που σκανδαλίζουν. Και αν πάλι εκείνος προφασίζεται ότι κάποιο καλό συντελείται με την πράξη του, εσύ εξήγησε του πόσο μεγαλύτερο είναι το κακό που γίνεται και ότι ο Θεός δεν θα τον κατηγορήσει που διάλεξε το μεγαλύτερο καλό, δηλαδή να μην σκανδαλιστούν τόσοι πολλοί, από το μικρότερο, την ωφέλεια δηλαδή του ενός. Και πάλι ζήτα του συγγνώμη και πάλι πες του ότι η αγάπη κινεί τη γλώσσα σου και τόνισε του ότι είναι ελεύθερος να σ' ακούσει ή να μην σ' ακούσει, ώστε εύκολα να διαλέξει τη συμβουλή και να μην αντιδράσει στα λόγια σου. Είναι όμως έτσι η δική μας συμπεριφορά όταν συμβεί να αμαρτήσει κάποιος αδελφός, ή αντίθετα καθόμαστε και κατακρίνουμε και κατηγορούμε τον αδελφό σαν αμαρτωλό και δεν τον συμπονούμε για τη συμφορά του, αλλά μένουμε σκληροί και άσπλαχνοι σαν τα θηρία? Γι' αυτό και ο Χρυσορίμων Άγιος λέει: Εάν ούτω μεταχειρίζουμε τον έλεγχο, αν έτσι λέει χρησιμοποιούμε τον έλεγχο, δίνει σώμεθα ραδίως τους αμαρτάνοντας διορθούν. Θα μπορέσουμε γρήγορα να διορθώσουμε τους αυτούς που αμαρτάνουν. Όσα γενήν ποιούμε, όπως όμως πράττουμε λέει τώρα, θηρίων μάλλον εστί και αλόγων ή ανθρώπων. Η συμπεριφορά μας λέει είναι ίδιων θηρίων μάλλον και αλόγων παρά ανθρώπων. Αν γαρ έστοντε την εσ νυν, τι αυτά την ως αμαρτάνοντος, εκείνο μεν ουδέν διαλέγονται, αυτοί δε καθά περγραίδια μεθύοντα ψιθυρίζουν μεταλλήλων. Όταν λέει αντιληφθούμε κάποιον να αμαρτάνει, με εκείνον λέει δεν κάνουμε κανέναν διάλογο, αντίθετα λέει σαν γραίδια μεθυσμένα καθόμαστε και ψιθυρίζουμε μεταξύ μας. Εάν τώρα συμβουλεύσαμε τον αδελφό και αυτός δεν συνετίστηκε, εμείς έχουμε υποχρέωση και πάλι και δυο και τρεις φορές και πολλές φορές να προσπαθήσουμε μήπως και κάποτε μας ντραπεί και διορθωθεί. Επίσης επιμένοντας και αν δεν διορθώνεται, εμείς όμως θα πάρουμε τον μισθό μας από τον Θεό σαν φρόνιμοι και αγάπης άνθρωποι, καθώς πράττοντας με αυτόν τον τρόπο μιμούμεθα τον Θεό, καθώς γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: ου χωράς πως διαπαντός ο Θεός ημίν παρενή δια των προφητών, δια των Αποστόλων, δια των Ευαγγελιστών, τίουν πάντα κατορθώσαμεν και πάντα επίστημεν ουδαμός, άρ ουν επάυσα το παρενόν, άρα εσήγησεν. Ας πάρουμε λέει παράδειγμα το Θεό. Αιώνες τώρα συμβουλεύει, μας ελέγχει. Μήπως λέει τα κατορθώσαμε αυτά και πιστήκαμε σε αυτά που λέει ο Θεός? Καθόλου. Όμως έπαψε ο Θεός, παρετήθηκε, εσήγησε? Όχι. Αν ο Θεός κάνει αυτό, τότε εμείς ήμασταν απολόγητοι αν δεν κάνουμε το ίδιο. Ας προσθέσουμε και αυτό. Όπως με τα χρήματα παρηγορείται το σώμα και καλούμεθα όλοι να είμαστε φιλάνθρωποι και με συμπάθεια να στεκόμαστε στις ανάγκες στις ηλικίες των αδελφών μας, πόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη να σταθούμε στις πνευματικές τους. Με τους τρόπους που προαναφέραμε, για να είμαστε πράγματι φιλάνθρωποι και όχι φιλόσαρκοι. Γιατί έχουμε κολλήσει συνήθως την φιλανθρωπία την ηλική και έχουμε ξεχάσει τελείως την πνευματική φιλανθρωπία. Πολλοί πάλι βρίσκουν διάφορες αφορμές για να αποφύγουν να ελέγξουν τον αδελφό. Όμως στην πραγματικότητα, αν ψάξουν μέσα τους, θα βρουν ότι λείπει η αγάπη και η συμπάθεια για τον αδελφό, γι' αυτό υπάρχει και η αδιαφορία. Ή πάλι προφασιζόμαστε την φιλία για να αποφύγουμε τον έλεγχο, να ελέγξουμε τον αδελφό. Όμως ο Θείος Χρυσόστομος λέει ότι αυτό κυρίως είναι γνώρισμα φιλίας, το να ελέγχουμε τον αδελφό. Ουδέν ούτω φιλίας τεκμήριον, δεν υπάρχει λέει κάτι που να αποδεικνύει ότι είμαστε φίλοι σε κάποιον, ως το μη περιοράν αμαρτάνοντας, όπως το να μην παραβλέπουμε τις αμαρτίες των αδελφών, των φίλων, μη περιοράν αμαρτάνοντας τους φίλους και αδελφούς. Όταν λέει δεν παραβλέπεις τον αδελφό που αμαρτάνει, τότε είσαι φίλος του. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος χαιρόταν όταν λυπούσε, έδινε λύπη από αγάπη σε αυτούς που αγαπούσε. Γι' αυτό και λέει «Ήγαρ εγώ λυπώ ημάς και τι σε στην ο εφραίνων με ή μη ο λυπούμενος εξ εμού». Διότι λέει «Αν εγώ σας λυπώ, ποιος είναι λέει εκείνος που εφραίνει την καρδιά μου, αν μη εκείνος που είναι λυπημένος λόγω του ότι εγώ τον ήλεγξα». Επίσης κατά τους Αγίους Πατέρες μας δεν πρέπει να ντραπούμε ακόμα και με δάκρυα να τους παρακαλούμε να διορθώσουν τα σφάλματά τους, καθώς γράφει και ο Άγιος Ιωάννης. «Δια των θρήνων και των δακρύων ψυχήν απεγνωσμένην δινήσει επισπάσαστε και αναστήσε. Συμβούλευσας και ούκ έπισας δάκρυσον και καθάψει πολλάκι στέναξον πικρών ή να εδεσθήσου την κυδαιμονίαν επιστρέψει προσωτηρίαν». Τον συμβούλευσες και δεν τον έπεισες, λέει, κλάψε και πάλι και πολλάκι στέναξε πικρά για να ντραπεί αυτή σου την κυδαιμονία, την αγάπη την μεγάλη που του έχεις, και να έρθει σε επίγνωση και να διορθωθεί. Και γενικώς υπήν οφείλουμε αν αγαπούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο αγαθό για να σωθεί η ψυχή του αδελφού. Και ακόμα και αν ξέρουμε πως δεν θα πιστεί ο αδελφός κατά τον Άγιο Νικόδημο, πρέπει να τον συμβουλεύσουμε και να παρακαλέσουμε και έτσι να γίνουμε αγαπητοί στον Θεό. Τέλος, ο έλεγχος και των ανωτέρων προς τους κατωτέρους παρομοίως πρέπει να γίνεται. Όχι μόνο αυτόν που είναι σε ίδιο επίπεδο, φίλος τον φίλο, αλλά και όταν πρόκειται ανώτεροι κατωτέρους να ελέγξουν. Πρέπει να γίνεται με λόγους μαλακούς και παρακλητικούς. Σε όλους τους λόγους των Αγίων μας το ίδιο φρόνημα βρίσκει κανείς. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει «Αν τε ελέγξεις μεν και επιτιμήσεις φοδρός δε και μη παράκλησιν προσάγεις, πάλιν το παν ανατέτραπτε. Αφόρητον γάρ έλεγχο καθεαυτόν όταν μη και παράκλησιν αναμεμειγμένη έχει». Γίνεται, λέει, να ελέγχεις χωρίς να υπάρχει παράκληση, χωρίς να έχεις παρακλητικό τόνο. Τότε, λέει, ανατρέπεται το παν. Αφόρητος είναι ο έλεγχος όταν δεν είναι αναμεμειγμένος με παρακλητικό λόγο, με λόγο παρακλήσεως και αγάπης. Και ο Άγιος Απόστολος γράφει στον Τιμόθεο «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον». Και πάλι ο Άγιος Παύλος λέει «Εν πάση μακροθυμία και διδαχή». Αυτό το «εν πάση μακροθυμία» ερμηνεύτηκε σαν μακροθυμία όχι τυχούσα, αλλά με κάθε τρόπο, με λόγια, με έργα, με σχήματα. Όταν δε μικρότερος κατά την τάξη ελέγξει μεγαλύτερο, αυτός μάλιστα περισσότερο πρέπει να έχει ταπείνωση μεγάλη και σοφία για να γίνουν οι λόγοι του ευπρόσδεκτοι. Και γενικά, οι μεγαλύτεροι κατά την ηλικία και την φρόνηση ας κάνουν τους ελέγχους για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε τα παιδιά να ελέγξουν τον πατέρα. Ας μιλήσουν τα μεγαλύτερα αδέρφια και όχι τα μικρότερα. Πιο εύκολα θα δεχθεί ο πατέρας τον έλεγχο από το μεγαλύτερο του παιδί παρά από το μικρότερο. Τέλος, ας πούμε και λίγα λόγια για το ότι πρέπει με χαρά να δεχόμαστε τον έλεγχο. Τώρα, αυτό που μας αφορά, γιατί το άλλο είναι, μας φαίνεται μάλλον εύκολο παρότι είναι δυσκολότατο, αλλά ας γυρίσουμε λιγάκι και στον εαυτό μας όταν μας ελέγχουν. Είναι βέβαια δείγμα μεγάλης ταπεινώσεως και σοφίας το να δέχεται κανείς τον έλεγχο με χαρά. Διότι ο έλεγχος είναι σαν γιατρικό και μακάριος είναι εκείνος που θέλει να γιατρευτεί και δεν φοβάται τους πόνους των εγχειρήσεων και την πίκρα των φαρμάκων, αλλά ευγνωμονεί τους ιατρούς για τα φάρμακα που του δίνουν. Εάν δε αναρωτηθούμε γιατί χρειάζεται ο άνθρωπος έλεγχο και νουθεσία, η απάντηση είναι απλή. Πρώτον, γιατί ο άνθρωπος είναι ατελής και ως εκ τούτου έχει πάντα την ανάγκη της συμβουλής ακόμα και των μικροτέρων και ευτελεστέρων αδελφών για να συμπληρώσει την ατέλειά του, και πολλά τα παραδείγματα ανθρώπων μεγάλων που άκουσαν και υπάκουσαν σε μικροτέρους και ευτελεστέρους.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Σε ένα γράμμα του προς τους γέροντες της Κήτης, ο πατέρας Αντώνιος περιγράφει την άφηξή του στον τόπο του προορισμού του. Εφόσον ο Απόστολος Παύλος μας δίνει εντολή να δοξολογούμε το Θεό για όλα, τότε και εγώ ανάξιος πρέπει από την πλευρά μου να δοξολογώ το Θεό. Σας πληροφορώ, πατέρες μου, πως την 3η Δεκεμβρίου ο Θεός με αξίωσε με τις ευχές του Αρχιεπισκόπου να ανέλθω στο αξίωμα του Ηγουμένου. Από τα χέρια του έλαβα την Ηγουμενική Ράβδο μαζί με τις αλυσίδες, δηλαδή το βάρος του ζυγού της Ηγουμενίας. Την παραμονή της γιορτής του Αγίου Νικολάου τα έφερα μαζί μου στο μοναστήρι. Έφτασα εκεί μια μισή ώρα πρωτού αρχίσει ο Εσπερινός. Όλη η αδερφότητα με υποδέχτηκε στην πύλη με τον Τίμιο Σταυρό μαζί με το δικό μου σταυρό που τον ασπαζόμουν με δάκρυα. Αυτή ήταν η πρώτη τιμή που μου αποδόθηκε. Μετά από λίγες μέρες απελπίστηκα. Ενώ λαγοκοιμόμουν, είδα στον ύπνο μου μία χωρία πατέρων και ένας από αυτούς που έμοιαζε με ιεράρχη με ευλόγησε και μου είπε: «Βρίσκεσαι στον παράδεισο και το ξέρεις. Τώρα αγωνίσου και προσεύχου, μην είσαι αργός». Ξύπνησα και ένιωσα ειρήνη μέσα μου. «Κύριε, αξίωσέ με να έχω ευλογημένο τέλος».

Ο προεκάτοχος του πατέρα Αντωνίου, αρχιμανδρίτης Μακάριος, πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες για την αποκατάσταση και την ανακαίνιση του μοναστηριού του Μαλογιαροσλάβετς. Τώρα που εξωτερικά το μοναστήρι ήταν έτοιμο, έπρεπε να ρυθμιστεί και ο εσωτερικός κανονισμός, να ενισχυθεί η πίστη και η ευλάβεια σύμφωνα με τους κανόνες των έμπειρων ασκητών και των καλύτερων οστικών μοναστηριών. Ο γέροντας Αντώνιος έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στο πνευματικό αυτό καθήκον όσο ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι. Ήταν το καλύτερο παράδειγμα επιμέλειας και αυστηρής εφαρμογής όλων των μοναχικών καθηκόντων. «Πολλοί ηγούμενοι», έγραφε σε ένα στενοφίλο του το 1842, «τα κάνουν όλα με ξένα χέρια. Εγώ, ο αμαρτωλός, πρέπει να κάνω μόνος μου όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, να συμμετέχω στην ανάγνωση και την ψαλμωδία, να τρώω με τους αδερφούς και άλλα. Το περασμένο φθινόπωρο βοήθησα και στη συγκομιδή των λαχανικών από τον κήπο. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς περνάει ο καιρός». Τα πρώτα χρόνια του, ως ηγούμενος, εκτός από τα συνηθισμένα του καθήκοντα, έπρεπε να φροντίσει και την εσωτερική διακόσμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο μοναστήρι. Τα θεμέλια είχαν δεθεί όταν ηγούμενος ήταν ο προκάτοχός του. Τα εγγένεια του ναού αυτού έγιναν το 1843 στις 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιόρταζαν την επέτειο της μάχης του Μποροντίνο. Ο πατέρας Αντώνιος όμως δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην τελετή, γιατί λίγο πριν από αυτήν αρρώστησε σοβαρά. Να πως περιγράφει ο ίδιος το περιστατικό. «Δόξα τω Θεώ, ο μεγαλοπρεπής ναός μας εγγενιάστηκε στις 26 Αυγούστου από το Σεβασμιότατο Νικόλαο με τη συμμετοχή και άλλων κληρικών. Όλοι οι παριστάμενοι κληρικοί συμπλήρωναν τον αριθμό των Αποστόλων, 12. Ανάμεσά τους ήταν 4 ηγούμενοι, 4 πρωτοπρεσβύτεροι και 4 κατώτεροι κληρικοί. Η τελετή ήταν μεγαλοπρεπής και λαμπρή. Ο Κύριος όμως δεν επέτρεψε να λάβω κι εγώ μέρος στην ακολουθία. Αρρώστησα σοβαρά από τους πολλούς αγώνες, τις φροντίδες, τις μέριμνες και την οικονομική διαχείριση. Γι' αυτό και εξαπλωμένος όπως ήμουν, προσευχόμουν στον Κύριο με θλιμμένη ψυχή και δάκρυα. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω είναι εισέλθω εν αυτό».

Από την ημέρα που διορίστηκε ηγούμενος, ο πατέρας Αντώνιος ήταν συνέχεια άρρωστος. Μερικές φορές η πόνη του ήταν πολύ δυνατή. Εκείνος όμως υπόμενε με καρτερία και ταπείνωση, ούτε που φρόντιζε για τη θεραπεία του. Την ώρα που οι πόνοι τον βασάνιζαν, εκείνος αναφωνούσε από τα βάθη της καρδιάς του: «Ευλογημένος να είσαι, Κύριε Ιησού, για την αγαθότητα και την αγάπη σου. Δοξασμένος να είσαι». Η ηγουμενία τον βάραινε, επειδή, όπως είπαμε, η αρρώστια του δεν τον άφηνε να επιστατεί προσωπικά και να δίνει εντολές για τις υποθέσεις του μοναστηριού. Αυτό είχε σαν συνέπεια να γίνονται τα διακονήματα με κάποια αμέλεια. Έγραφε στον αδερφό και γεροντά του πατέρα Μωυσή: «Λυπούμε που σαν ηγούμενος έχω ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Κι εγώ ίδιος κάνω πολλά σφάλματα και έχω πολλές αδυναμίες, μα τα σφάλματα και οι αδυναμίες των αδερφών μερικές φορές με στενοχωρούν περισσότερο από τις δικές μου». Σε μία μοναχή που βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση έγραψε: «Εδώ εγώ είμαι ηγούμενος. Ζω σε ένα φωτεινό, ζεστό και βρύχωρο κελί. Τα βάσανα που έχω όμως είναι δυο φορές περισσότερα από τα δικά σου. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα να μετακομίσω σε ένα σκοτεινό και υγρό κελί, αρκεί να ελευθερωνόμουν από τα μαρτυρικά δεσμά του ηγουμένου. Αν γνώριζες, κόρη μου, πόσο βαρύς είναι ο σταυρός που κουβαλούν εκείνοι που έχουν εξουσία, πόσο πικρό είναι το ποτήρι τους. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να δέχεται κανείς καθημερινά προσβολές και μαστιγώσεις από τους ανθρώπους παρά να είναι ηγούμενος στην εποχή μας. Και βέβαια θα έχουμε να δώσουμε λογαριασμό για όλα την ημέρα της κρίσης, γιατί εκείνος στον οποίο δόθηκαν πολλά θα λογοδοτήσει για πολλά. Και αν μόλις που μπορεί κανείς να σώσει τη ψυχή του, πόσο πιο δύσκολο είναι να σώσει τις ψυχές των άλλων. Κρίνε μόνη σου, μόνο ένα να ξέρεις, σώσε τον εαυτό σου, αυτό σου είναι αρκετό». Αυτές ήταν οι σκέψεις και αυτά τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στην ψυχή του πατέρα Αντωνίου όσο καιρό είχε την ευθύνη της ηγουμενίας.

Το 1843 τελείωσε το έργο που ταλαιπώρησε τόσο τον Αρχιεπίσκοπο όσο και τον ίδιο για πολύ μεγάλο διάστημα. Το χτίσιμο και η διακόσμηση του ναού, που κράτησε 30 χρόνια, τελείωσαν. Τα εγγένεια έγιναν. Ο πατέρας Αντώνιος προσπάθησε τότε για πρώτη φορά να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ηγουμένου. Και αυτό γιατί είχαν διαδοθεί φήμες πως κάποιοι αξιωματούχοι στην Πετρούπολη σκόπευαν να διορίσουν τον πατέρα Αντώνιο ηγούμενο σε ένα ανακαινισμένο μοναστήρι άλλης επισκοπής. Ο πατέρας Αντώνιος απευθύνθηκε πρώτα στον πνευματικό του πατέρα κατά σάρκαν αδερφό του, τον πατέρα Μωυσή. Του έγραψε ένα γράμμα και του εξομολογήθηκε με βαθιά θλίψη, ταπεινό και συντετριμένο πνεύμα. «Σου εξομολογούμε, πατέρα μου, πως αν και έζησα ως τώρα σαν άγριο ζώο, μερικές φορές φοβάμαι να πεθάνω σαν ζώο, δηλαδή χωρίς μνήμη θανάτου, χωρίς να προετοιμαστώ για την αναχώρησή μου. Γι' αυτό και ζητώ τις Άγιες προσευχές σου». Ο πατέρας Μωυσής δέχτηκε το αίτημα του πατέρα Αντωνίου και του δώσε ευλογία να πράξει σύμφωνα με την επιθυμία του. Στη συνέχεια, ο πατέρας Αντώνιος έκαμε αίτηση στο Σεβασμιότατο Νικόλαο και του ζήτησε να του επιτρέψει να αποσυρθεί στο μοναστήρι της Όπτινα. Μετά από λίγο καιρό έλαβε την ακόλουθη απάντηση. «Σεβαστέ Πάτερ Ηγούμενε Αντώνιε, έλαβα το γράμμα σου της 20 Σεπτεμβρίου, μα μου είναι δύσκολο να αποδεχτώ το αίτημά σου. Ακόμα ακούγονται φήμες για δεχόμενη προαγωγή σου και αυτό με κάνει να τηρώ στάση αναμονής. Τελικά δεν μπορώ να σου κρύψω τα αισθήματα και τις σκέψεις μου που έχουν σχέση με την επιθυμία σου. Οι γέροντες τον παλιό καιρό έλεγαν σε παρόμοιες περιστάσεις μαζί με τον προφητάναχτα Δαβίδ: «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Όταν υπόφεραν από κάποια αρρώστια, ίσως και χειρότερη από τη δική σου, πίστευαν μαζί με τον Απόστολο Παύλο πως η δύναμη του Θεού εν ασθενία τελειούται. Σου συνιστώ να ακολουθήσεις το παράδειγμα των θεοφόρων αυτών πατέρων. Δώσε μου τον χρόνο να διαλέξω ένα νέο ηγούμενο που θα σε αντικαταστήσει. Σε διαβεβαιώνω ειλικρινά πως τέτοιο πρόσωπο δεν έχω στο νου μου. Αν η αρρώστια σου είναι επικίνδυνη, πήγαινε στο καλύτερο νοσοκομείο στη Μόσχα ή στους συγγενείς σου εκεί και κάλεσε τους πιο έμπειρους γιατρούς για να σε θεραπεύσουν. Ακόμα και ο Κύριος ο Θεός μας απαγορεύει να αρνιόμαστε τη βοήθεια των γιατρών. Μη στενοχωριέσαι πολύ τι θα γίνει το μοναστήρι σου όταν θα λείπεις ή αν η αρρώστια σου κρατήσει πάρα πολύ. Εκείνος που κυβερνά τα πάντα θα φροντίσει και γι' αυτό, αφού γνωρίζει την επιμέλεια και την καλή πρόθεση του ηγουμένου. Η συμβουλή μου αυτή είναι, όμως εξαρτάται από σένα αν θα την ακολουθήσεις. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει γεννηθεί να σκέπτεται, να επιθυμεί και να ενεργεί ελεύθερα. Εύχομαι ο Κύριος να σε ενδυναμώσει. Προσεύχομαι γι' αυτό. Νικόλαος, επίσκοπος της Καλούγκα. Ο πατέρας Αντώνιος στενοχωρήθηκε πολύ όταν έλαβε αυτή την απάντηση. Ήταν τόσο δυνατή η επιθυμία του να απαλλαγεί από τα δεσμά της ηγουμενίας, ώστε αποφάσισε να πάει μόνος του στην Καλούγκα και να προσπαθήσει να πείσει τον επίσκοπο για να πετύχει το ποθούμενο. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο επίσκοπος τον δέχτηκε με αγάπη. Σχετικά με το πρόβλημα της ηγουμενίας όμως, του είπε πως ακόμα και αν αναγκαζόταν να μείνει ακίνητος στο κρεβάτι για 2 χρόνια, δεν θα τον αντικαταστούσε. Έπρεπε όχι μόνο να μην επιζητεί τρόπους για να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, μα ούτε και να το σκέπτεται ακόμα. Όταν άκουσε την οριστική αυτή απάντηση του επισκόπου, ο πατέρας Αντώνιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Είπε στον επίσκοπο: «Αν με έβρει ο θάνατος, θα το έχεις βάρος στη ψυχή σου,
που δεν μου έκανες τη χάρη να μ' απαλλάξεις από την ηγουμενία ενώ είχες την εξουσία. «Η αμαρτία αυτή ας βαρύνει τη ψυχή μου», απάντησε ο επίσκοπος. Μετά την άρνησή του, ο επίσκοπος, όπως αφηγείται ο πατέρας Αντώνιος, προσπάθησε να τον παρηγορήσει σαν να ήταν μικρό παιδί. Περπάτησαν μαζί στην Καλούγκα για μια περίπου ώρα. Ο επίσκοπος του δείχνε τα σπίτια και τα διάφορα χτίρια και όταν γύρισαν τον κράτησε μαζί του ως τα μεσάνυχτα. Τελικά, επειδή ήξερε πως η μεγαλύτερη παρηγοριά για τον πατέρα Αντώνιο θα ήταν να επισκεφθεί τον γέροντα, προσφέρθηκε ο ίδιος να τον μεταφέρει στην Όπτινα. Ο πατέρας Αντώνιος όμως δεν θέλησε τότε να επισκεφθεί την Όπτινα και από την Καλούγκα γύρισε αμέσως στο μοναστήρι του.

Όλα τα γράμματα που έγραψε ο πατέρας Αντώνιος εκείνη την εποχή στο μεγαλύτερο αδερφό του ήταν γεμάτα θλίψη. Παραθέτουμε εδώ μερικές περικοπές από αυτά. Έλαβα το γράμμα σου με το οποίο μου δίνεις ευλογία να συνεχίσω να κουβαλάω το σταυρό της Ηγουμενίας με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και με συμβουλεύεις να υποταχθώ στο θέλημά του και στο δικό σου. Σου εξομολογούμε όμως την αδυναμία μου. Κάθε μέρα σχεδόν με πιάνει απόγνωση από το βάρος της ευθύνης. Η επιχειρηματολογία του επισκόπου ίσως είναι λογική. Όταν κάποιος όμως βυθίζεται στην άβυσσο, τότε περισσότερο χρειάζεται η σωστική βοήθεια παρά η επιχειρηματολογία πως ο πνιγμός θα είναι ωφέλιμος. Σε ευχαριστώ πολύ για το γράμμα και το κουράγιο που μου δίνεις, γιατί με πιάνει η απελπισία. Σε ένα άλλο γράμμα του έγραφε: «Πάπουσκα, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για τα απερίσκεπτα σχέδιά μου. Το ξέρω καλά πως οι κακοί αυτοί λογισμοί βγαίνουν από την καρδιά μου, μα τι μπορώ να κάνω. Θα ήταν καλύτερα για μένα να κουβαλάω υπομονετικά το βάρος που φορτώθηκα, όπως κάνουν τα άλογα ζώα, ως ότου καταρρεύσω. Δεν έχω φτάσει ακόμα όμως σε αυτό το πνευματικό επίπεδο. Αν για τις σωματικές αρρώστιες επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κανείς διάφορα μέσα για να ανακουφίζεται, τότε αφού η ψυχή μου υποφέρει, γιατί να μην μπορώ να φροντίσω για αυτήν? Οι αρρώστιες μου δεν σταματούν ποτέ να με ταλαιπωρούν. Αν ο Κύριος θέλει να μου προσθέσει κι άλλες, γεννηθεί το θέλημά του. Όσο κι αν προσπαθώ να βρω ανακούφιση όμως, αν ο Θεός δεν με ελευθερώσει από τα βάσανά μου, μπορεί να το κάνει αυτό άνθρωπος. Στην αρχή νόμιζα πως δεν μπορούσα να ζήσω ούτε ένα χρόνο στο Μαλογιαροσλάβετς. Είμαι εδώ όμως 5 χρόνια κιόλας. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Σου ζητώ να μου κάνεις μια χάρη, να εύχεσαι για μένα στο Θεό για να μπορέσω να υπακούσω στη λογική». Άλλη φορά έγραφε: «Σου ζητώ να είσαι μεγαλόψυχος και να συγχωρέσεις την προηγούμενη μα και την τωρινή μου λιποψυχία. Τι να κάνω, η θλίψη δεν με εγκαταλείπει. Μου φαίνεται πως θα τελειώσω τη ζωή μου άρρωστος σωματικά και ψυχικά. Είναι πολύ σκληρό για μένα αυτό τον καιρό, αλλά δεν μπορώ να βρω ούτε ανακούφιση ούτε παρηγοριά. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Όσοι ιερέα σε τούμε ειρήνη για τους άλλους, ειρήνη ημίν, μα δεν μπορώ να την βρω για τον εαυτό μου. Γι' αυτό και η ψυχή μου είναι πολύ ταραγμένη».

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε, αδελφοί μου, τι πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα με τον εκκλησιασμό, διότι εάν κανείς ή κληρικός ή λαϊκός τρεις Κυριακές δεν εκκλησιάζεται, ο μεν κληρικός καθερίστο, ο δε λαϊκός αφοριζές, το λένε οι ιεροί κανόνες. Αδικαιολόγητα λοιπόν δεν μπορεί να λείπει κανένας από τον εκκλησιασμό, διότι μέσα στον οίκο του Θεού, εκεί που εκτελούνται όλα τα υπερφυά μυστήρια της εκκλησίας μας, όταν ο χριστιανός δεν προσέρχεται, ιδιαίτερα κατά την ημέρα της Κυριακής, τότε δυστυχώς φεύγει, ξεφεύγει, ξεχωρίζεται δηλαδή από το σώμα της εκκλησίας, αποκόπτεται, και τότε φυσικά δεν είναι μέλος της εκκλησίας συνειδητό. Η Ορθόδοξη Ανατολική λοιπόν εκκλησία μας ιδιαίτερα κάνει διάκριση για αυτόν τον εκκλησιασμό της Κυριακής. Τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής είναι απαραίτητο να την παρακολουθεί, λέγει, ανελιπώς ο χριστιανός. Και αυτοί που ισχυρίζονται ότι τα ξέρουν, τι κάνουν? Άλλος, παραδείγματι, κοιμάται, άλλος πηγαίνει στο κτήμα του και ασχολείται με αυτό, άλλος πηγαίνει στο καφενείο να περάσει την ώρα του, άλλος στο ψάρεμα, άλλος ανεβαίνει στα βουνά, άλλος πηγαίνει για κυνήγι, μόνο στην εκκλησία δεν πηγαίνουν. Σε αντίθεση προς εκείνους που υποστηρίζουν ότι όλα τα γνωρίζουν, οι μεγάλοι σοφοί άνδρες της αρχαιότητας είχαν συνεσταλμένη ιδέα για τις γνώσεις τους. Μεταξύ αυτών ο Σωκράτης, ο σοφότερος όλων των τότε ανθρώπων, διεκήρυτε το «εν είδα ότι ουδέν είδα», «ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα», έλεγε. Και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού αυτή τη συνειδητοποιημένη άγνοια και την αδυναμία

αλλά και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων, ο Μέγας Φώτιος και άλλοι, δεν είχαν το φρόνημα ότι γνώριζαν όλα τα σχετικά με τον νόμο του Θεού. Απεναντίας, διαρκώς σε όλη τους τη ζωή μαθήτευαν αυτόν, αν και μερικοί από αυτούς υπήρξαν διδάσκαλοι της Οικουμένης, με σπάνια μόρφωση και με σπάνια χαρίσματα. Αλλά και στις ημέρες μας, αδελφοί, πολλοί επιστήμονες και σοφοί, παγκοσμίως γνωστοί, έχουν το ταπεινό φρόνημα για τον εαυτό τους και ποτέ δεν παρουσιάζονται καυχόμενοι ότι τα ξέρουν όλα. Πραγματικά, εκείνος ο άνθρωπος που έχει ουσιαστική παιδεία κατανοεί άριστα την άγνοια και την ατέλεια της ανθρώπινης γνώσης, διότι ολόκληρο μαζί το πεδίο της γνώσης, το οποίο καλλιεργούν οι άνθρωποι με τις διάφορες επιστήμες, είναι πεπερασμένο και όμοιο προς τη γνώση εκείνη του νηπίου που μόλις ψελίζει μερικές λέξεις. Και αν ήθελε συγκριθεί η ανθρώπινη γνώση και σοφία όχι προς την πανσοφία και άπειρη γνώση του Θεού, αλλά απλώς και μόνο προς τη σοφία των ουρανίων δυνάμεων, εν τούτης και πάλι ο άνθρωπος θα αδυνατούσε να διατρέξει αυτή ολόκληρη με το πεπερασμένο μυαλό του. Επιστήμονες εξάλλου περίφημοι, αδελφοί, σε αυτόν ή σε εκείνον τον κλάδο της επιστήμης τους, παρουσιάζονται αδαείς σε άλλους κλάδους προς της αυτής επιστήμης, αγράμματι δε και αστοιχείωτοι πολλές φορές στο πεδίο άλλων επιστημών. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο φανταζόμενος ότι γνωρίζει τα του νόμου του Θεού και καυχάται γι' αυτό, παρέχει στους άλλους το ενδόσιμο για να σχηματίσουν περί αυτού βάσιμη γνώμη ότι ουδέν έγνοκε καθώς διγνώνε. Μόνο άνθρωποι ημιμαθείς μπορούν να φουσκώνουν για τις γνώσεις τους, αδελφοί μου, αναφορικά με τον νόμο του Θεού, και να θεωρούν τον εαυτό τους επαρκείς. Διότι παρατηρείται τούτο το φαινόμενο: όσο περισσότερο γνωρίζει ο άνθρωπος τον νόμο του Θεού, τόσο και συνειδητοποιεί ότι δεν γνωρίζει πόσο δε κατέχει τίποτε. Όμως ο νόμος του Θεού, ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση του από εκείνους που όλα τα ξέρουν, είναι χρυσός, αδελφοί μου, και πολύτιμος θησαυρός. Είναι γνωστό ότι οι ειδικοί, για να βρουν το χρυσό και τον άργυρο ή και άλλα πολύτιμα μέταλλα, σκάπτουν βαθιά μέσα στη γη, αφού προηγουμένως εντοπίζουν τον τόπο που είναι εκμεταλλεύσιμος για την εξαγωγή χρυσού ή αργυρού. Στην αρχή που σκάβουν τη γη, δηλαδή, βρίσκουν μερικά ψήγματα χρυσού ή αργυρού που είναι ανακατεμένα και με άλλα υλικά. Όσο όμως προχωρούν βαθύτερα στη γη, βρίσκουν μείγματα που περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού ή και αργυρού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Λόγο του Θεού. Είναι μεταλλείο στο οποίο όσο ο άνθρωπος σκάβει βαθιά, τόσο και περισσότερο χρυσό ή άργυρο βρίσκει. Όταν, παραδείγματος χάρη, διαβάσει κάποιος για πρώτη φορά το Ιερό Ευαγγέλιο, παίρνει κάποια δείγματα πληρότητας. Όταν το ξαναδιαβάσει, νομίζει ότι για πρώτη φορά το διαβάζει. Όταν το διαβάσει για τρίτη ή για τέταρτη φορά και πάλι, αν βρίσκεται μπροστά στο ίδιο κείμενο που ίσως να το θυμάται, αντιλαμβάνεται ότι το κείμενο αυτό μιλά κατά διαφορετικό τρόπο στον εσωτερικό του κόσμο από ό,τι πιο πριν. Διότι όσα είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή έχουν θεόπνευστο περιεχόμενο. Και εδώ έγκυται το μεγαλείο. Όσο εμβαθύνει κανείς, τόσο και περισσότερο ικανοποιείται και εκτιμά το θησαυρό που λέγεται Λόγος του Θεού. Όσοι λοιπόν μελετούν ή ακούουν τον Λόγον του Θεού, αυτοί και τον εκτιμούν και αναγνωρίζουν πόσο πολύτιμος θησαυρός είναι. Παρομοιάζεται ακόμα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, και με πηγή από την οποία εκχύνεται πλούσιο γάργαρο και ελαφρό νερό. Ο διψασμένος που καταφεύγει σε αυτή πίνει και πίνει τόσο που δεν χορταίνει, διότι τον δροσίζει, τον ξεκουράζει και τον ευχαριστεί. Και ο νόμος του Θεού, αδελφοί μου, είναι είδωρ που ζωογονεί την ψυχή, που την φτερώνει και την ικανώνει για πνευματικές πτήσεις και για

πνευματικές αναβάσεις. Στα διαυγή ύδατα του νόμου του Θεού η ψυχή μπορεί να καθρεπτίζεται, να αυτοανακρίνεται και να επανατοποθετείται στον πνευματικό της αγώνα. Επιπλέον, ο νόμος του Θεού είναι η φωνή του Θεού που καθοδηγεί και φωτίζει τα διαβήματα του κάθε ανθρώπου, αλλά είναι και τροφή ο λόγος του Θεού που μαζί με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας στηρίζει και εξαγιάζει την ύπαρξή μας. Μας μεταμορφώνει εσωτερικά ο νόμος του Θεού, διότι έχει τη δύναμη και να νεκρώνει όλα τα εσωτερικά πάθη και τις κακίες. Τελικά, μέσα στη δόξα της μεγαλειότητας της Βασιλείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο ο Λόγος του Θεού. Επομένως, εκείνοι που αρνούνται να τον ακούσουν ή να τον μελετήσουν και έχουν την ιδέα ότι γνωρίζουν αυτά που περιέχει ο Θείος Νόμος, είναι ευνόητο ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξία του. Και θλίβεται κανείς, αδελφοί μου, όταν αναλογίζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί στερούν την ψυχή τους από την αγιαστική χάρη και τη δύναμη του Θείου Νόμου. Στις ημέρες μας, αδελφοί μου, ακούγεται και η ακόλουθη πρόφαση και δικαιολογία. Αυτοί που τα διδάσκουν, οι παπάδες, όπως λένε ορισμένοι, οι θεολόγοι και οι ιεροκήρυκες, δεν τα πράττουν. Αφού λοιπόν αυτοί δεν τα εφαρμόζουν, δεν τα πράττουν, γιατί εγώ να δώσω προσοχή σε αυτά? Ποιοι είναι αυτοί που διατυπώνουν αυτή τη δικαιολογία και πρόφαση, αδελφοί μου? Είναι κατά το πλείστον άνθρωποι οι οποίοι είναι ξένοι προς τον Χριστό και την Εκκλησία Του, επηρεασμένοι από τα διάφορα ιδεολογικά υλιστικά ρεύματα της εποχής μας, είναι προκατηλημένοι απέναντι των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Τους αντικρίζουν με καχυποψία και με έλλειψη εμπιστοσύνης. Εδώ θα έλεγα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους ξεχωρίζουμε, αδελφοί μου, και θα έλεγα θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εμείς και ιδιαίτερα οι κληρικοί, οι φορούντες στο ράσο, διότι είμαστε, όπως έχουμε πει και άλλοτε, πόλεις επί όρους κειμένοι. Είμαστε μια πολιτεία που είναι στην κορυφή του βουνού και μας βλέπουν όλοι. Οπότε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα, αδελφοί μου, προσεγμένη η ζωή μας και γενικά η βιωτή μας. Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα, τι είναι αυτοί που διδάσκουν τον νόμο του Θεού. Άνθρωποι είναι όπως όλοι οι άλλοι, λαϊκοί και κληρικοί και θεολόγοι και καθηγητές και ιεροκήρυκες. Άνθρωποι όντως όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί προθυμοποιούνται και αναλαμβάνουν την ιερή διακονία της μεταδόσεως των θείων αληθιών του Ευαγγελίου. Αντιγράφουν το κηρυκτικό παράδειγμα του μοναδικού και ανεπανάληπτου διδασκάλου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι έκανε, αδελφοί μου, ο Κύριος? Περιερχόταν όλες τις πόλεις, όπως ξαναείπαμε, και τα χωριά, διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύσσοντας το χαρμόσυνο κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Όμως ο Χριστός που έχησε το Πανάγιον αίμα του για την Εκκλησία του δεν έπαυσε διαμέσου των αιώνων να καλεί και να αναδεικνύει εργάτες του Ευαγγελίου, οι οποίοι θα διαδίδουν τις αλήθειες τις θείες της διδασκαλίας του. Κλασικό παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, από φοβερός διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας του, κλήθηκε από τον Χριστό και αναδείχθηκε ο διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου του. Στην επιστολή του προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης διατυπώνει ποια πρέπει να είναι η διαγωγή των εργατών του Ευαγγελίου, δηλαδή η κακοπάθεια, η αφοβία, το ακενόδοξο, το ανιδιοτελές και το αφιλάργυρο. Πρέπει να διακρίνουν αυτούς που κηρύσσουν, ενώ παράλληλα θα διδάσκουν την ευαγγελική αλήθεια με στοργή και με ταπεινό φρόνημα. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Πράγματι, το ευαγγελικό κήρυγμά μας σε σας δεν έγινε με λόγια μόνο, διότι εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε, αδελφοί, ότι η επίσκεψή μας προς σας δεν υπήρξε αδιανή και κούφια από καρποφόρα και σωτήρια αποτελέσματα, αλλά προηγουμένως στους Φιλίππους, αφού κακοπαθήκαμε και υβριστήκαμε, καθώς γνωρίζετε, δείξαμε θάρρος και αφοβία που μας ενέπνεε η κοινωνία και οι σχέσεις μας με το Θεό μας. Και με το θάρρος αυτό κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού μέσα σε πολλή αγώνα,
εξαιτίας των θλίψεων και των πειρασμών που μας βρήκαν. Και είχαμε το θάρρος και την αφοβία αυτή, διότι το κήρυγμά μας με το οποίο σας προτρέψαμε να πιστεύσετε δεν προερχόταν από πλάνη, αλλά ήταν αυτή η αλήθεια. Ούτε υπέθαλπε την ανηθικότητα και τη λατρεία προς βρώμικους θεούς, αλλά ούτε είχε σχέση με δόλια ελαττήρια και σκοπούς. Αλλά καθώς έχουμε βρεθεί από το Θεό δόκιμοι και άξιοι για να μας εμπιστευθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι και διδάσκουμε. Διδάσκουμε δηλαδή ως κήρυκες που ζητούν να αρέσουν όχι σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό, ο οποίος εξετάζει και γνωρίζει τις καρδιές μας. Ναι λοιπόν, δεν ζητούμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, διότι καθώς γνωρίζετε κι εσείς, ούτε πλησιάσαμε κανένα με λόγο κολακίας για να υποθάλψουμε τις επιθυμίες του, ούτε χρησιμοποιήσαμε το κήρυγμα ως πρόσχημα για να καλύψουμε κάτω από αυτό πλεονεξία ή φιλοχρηματία. Ο Θεός είναι μάρτυρας περί αυτού. Ούτε ζητήσαμε να μας δοξάσουν και να μας τιμήσουν οι άνθρωποι, ούτε εσείς ούτε άλλοι. Και τι μπορούσαμε να απολαμβάνουμε τη δόξα που μας δίνει η βαρύτητα του αξιώματος που έχουμε ως Απόστολοι του Χριστού. Αλλά υπήρξαμε πράοι και ταπεινοί μεταξύ σας, σαν μητέρα που περιθάλπει τα παιδιά της. Έτσι, με μητρική στοργή, συνδεόμενη με εσάς, δεχόμαστε με όλη μας την καρδιά να σας μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας, διότι μας είχατε γίνει αγαπητοί. Πώς λοιπόν τα διατυπώνει εδώ, αδελφοί μου, ο μεγάλος μας Απόστολος? Δεν ζητούσαμε δηλαδή από τους ανθρώπους να μας επενέσουν όταν διδάσκουμε τον λόγο και την αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου του, αλλά από καθήκον ειδικό, και δεν χρησιμοποιήσαμε το αξίωμά μας, λέει, ούτως ώστε να υποσκάψουμε, ας πούμε, μέσα μας την φιλοδοξία, αλλά ως Απόστολοι του Χριστού προσπαθήσαμε με πραότητα και με ταπεινότητα να σας δείξουμε τον νόμον του Θεού. Και όπως μια μητέρα δέχεται τα παιδιά της και τα περιθάλπει, έτσι και εμείς προσπαθήσαμε να σας δώσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού στις ψυχές σας, για να γίνουμε όχι αγαπητοί, αλλά να νομίσετε πραγματικά, και την αλήθεια λέγουμε, ότι θέλουμε να γίνουμε αγαπητοί μόνο και μόνο ότι σας μεταδίδουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δηλαδή, το ενδιαφέρον των Αποστόλων και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου ήταν να δώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του και τις προσταγές του. «Δεν πιστεύω δε να αμφιβάλλετε για την αγάπη μας αυτή», λέγει ο Απόστολος, «διότι θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο και το μόχθο που υποφέραμε για σας, διότι νύχτα και ημέρα εργαζόμαστε για να μην δώσουμε βάρος σε κανέναν από σας. Και με τόσους κόπους κηρύξαμε σε σας το Ευαγγέλιο του Θεού. Είστε μάρτυρες εσείς και ο Θεός ότι συμπεριφερθήκαμε σε εσάς που πιστεύετε με αφοσίωση και ευλάβεια απέναντι του Θεού και με δικαιοσύνη απέναντι των ανθρώπων, αλλά και αμέμπτως σε σχέση με όλα τα καθήκοντά μας». Με τα λόγια αυτά του Αποστόλου, αδελφοί μου, γίνεται φανερό ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου ευθύς εξ αρχής αντιμετώπισε σφοδρές αντιδράσεις. Οι εργάτες του Ευαγγελίου που το κήρυταν με πολλούς αγώνες. Οι δυσκολίες αυτές για τον Παύλο, αλλά και για κάθε εργάτη του Χριστού, υπήρξαν καύχημα και παρηγορία, διότι παρά τις αντιδράσεις αυτές δεν κατεπτωήθηκε, ούτε απομακρύνθηκε από την ιερή του διακονία. Και αυτό διότι το Ευαγγέλιο που κήρυτε δεν ήταν δικό του, του το είχε εμπιστευτεί αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και αποτελεί για τον κήρυκα του Ευαγγελίου τιμή μεγάλη η εμπιστοσύνη αυτή του Θεού προς αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να διατίθεται απέναντι αυτής της ιερής παρακαταθήκης με ευλάβεια, χωρίς να τολμήσει ποτέ να νοθεύσει αυτή, αλλά και με φόβο και κάθε επιμέλεια να μεταδίδει στους άλλους τους θησαυρούς του Ευαγγελίου. Προπαντός δε να μην λησμονεί ότι θα κληθεί μια ημέρα να δώσει λόγο περί του πώς διαχειρίστηκε
τον εμπιστευθέντας αυτών θησαυρών. Επομένως, τα ελαττήρια των κηρύκων του Ευαγγελίου, αδελφοί μου, θα πρέπει να είναι αγνά. Τα αισθήματα που τους οθούν να κηρύττουν με κάθε τρόπο δεν πρέπει να προσανατολίζονται προς τις μάτιες επινοήσεις και επιθυμίες των ανθρώπων με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ορέξεις και τα πάθη τους. Απεναντίας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα πρέπει να αποβλέπει προς το σκοπό να απονεκρώνει τις διεφθαρμένες κλίσεις των ανθρώπων και να τους απαλλάξει από τις πλάνες της φαντασίας και από τη δουλεία του σαρκικού φρονήματος. Δηλαδή, αδελφοί μου, θα πρέπει ιδιαίτερα αυτοί που κηρύττουν να μην έχουν τέτοια αισθήματα κομπασμού, αλλά με όλη τη συνέστηση και με όλη την αμαρτωλότητα να διαισθάνονται ότι γνησίως μεταδίδουν το λόγον του Θεού και ότι αν έχουν κάποιες μάτιες επινοήσεις και επιθυμίες σαν άνθρωποι και αυτοί, να απομακρύνονται από κοντά τους και να εξυπηρετούν τον μοναδικό σκοπό ότι πρέπει να επαγγέλλονται των νόμων του Θεού με ειρήνη, με αγάπη Θεού, με φρόνημα ταπεινό και να μεταδίδουν και να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου με φρόνημα όχι σαρκικό αλλά ιδιαίτερα θα λέγαμε πνευματικό. Εδώ όμως, αδελφοί μου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, αδελφοί μου, και αποτελεί, λέει, για τον κήρυκα του Ευαγγελίου τιμή και δόξα αυτό, δηλαδή το να επαγγέλλονται των νόμων του Θεού. Είναι ιδιαίτερη τιμή, γι' αυτό και οι κήρυκες του Ευαγγελίου θα πρέπει να εργάζονται με αγνότητα και με ανιδιοτέλεια, αδελφοί. Να συναισθάνονται ότι ο Θεός όχι μόνο βλέπει κάθε τι που κάνουν, αλλά γνωρίζει και τις σκέψεις τους και ερευνά και τις καρδιές τους. Από το Θεό δε που δοκιμάζει τις καρδιές τους πρόκειται να λάβουν την αμοιβή. Επιπλέον, ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία του Αποστόλου, εν τούτης δεικνύει προς όλους τους χριστιανούς μεγάλη στοργή και τρυφερότητα. Και ενώ απεχθανόταν το να κολακεύει, συγκατένευε όμως πάρα πολύ προς όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή γινόταν όσο το δυνατόν πιο μιλήχιος άνθρωπος που απεχθανόταν να τον κολακεύει κανείς και συγκατέβαινε στο ότι με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ερχόταν κοντά του για να τον ακούσουν και να λάβουν το μήνυμα του Ευαγγελίου και τα προστάγματα και τα εντάλματα του Θεού Πατρός. Ο μιλήχιος λοιπόν και ταπεινός και συγκαταβατικός τρόπος είναι καταλληλότερος από την αυστηρότητα και την τραχύτητα για να κερδίσει κανείς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Όπως η μητέρα τροφός υπομένει τη δυστροπία του βρέφους της και συγκαταβαίνει σε ταπεινές υπηρεσίες, γι' αυτό και το σφίγγει με στοργή στην αγκαλιά της, έτσι και ο Απόστολος Παύλος συμπεριφέρθηκε προς τους Θεσσαλονικείς. Αλλά και όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο με την αυτή στοργή και αυταπάρνηση πρέπει να φέρονται προς εκείνους τους οποίους διδάσκουν, δηλαδή με πραότητα και μιλιχιότητα, με ειρηνικότητα θα λέγαμε. Και βέβαια οι χριστιανοί παρακολουθούσαν τον Παύλο μόνο στην εξωτερική συμπεριφορά του και γενικά στη δημόσια αναστροφή του. Ο Παύλος όμως ζούσε με την έντονη συνέστηση ότι ο Θεός ήταν μάρτυρας της κατηδίαν και μυστικής διαγωγής του. Με αυτή τη συνέστηση πρέπει να πορευόμαστε και όλοι οι γνήσιοι και ανιδιοτελείς εργάτες του Ευαγγελίου. Και στην εποχή μας είναι πολλοί οι κηρύσσοντες, αδελφοί, στις μεγάλες πόλεις, στις κομοπόλεις, στα χωριά της πατρίδας μας εξαγγέλλονται συχνά και εξαγγέλλεται συχνά, θα λέγαμε, ο Λόγος του Θεού. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, ως κύριοι υπεύθυνοι της πνευματικής μορφώσεως του ποιμνίου, όταν λειτουργούν ή χωροστατούν σε ιερούς ναούς της περιοχής τους, κηρύττουν και νουθετούν τον λαόν. Οι ιεροκήρυκες έπειτα, κύριο έργο των οποίων είναι ο διαφωτισμός των πιστών πάνω στις αλήθειες της πίστεως, περιερχόμενοι τους ναούς των πόλεων και της υπαίθρου, μορφωμένοι καθώς ολονέν και περισσότεροι αναδεικνύονται σήμερα τακτικά, ομιλούν στις ενορίες και αναλύουν το περιεχόμενο των ιερών αναγνωσμάτων. Αλλά ακόμα και λαϊκοί άνθρωποι, λαϊκοί ιεροκήρυκες όπως λέμε, με την άδεια και την ευλογία των εκασταχούς ευεσμιωτάτων μητροπολιτών και επιμεναρχών βοηθούν στο ιερό αυτό έργο της Εκκλησίας. Βέβαια, όλοι αυτοί δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και ως άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Πρέπει αυτό να μην το λησμονούμε ποτέ. Έχουν τις αδυναμίες και τα λατώματα, εφόσον και αυτοί φέρουν την κλίση και τη ροπή προς την αμαρτία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται τη μεγάλη τιμή που τους κάνει ο Κύριος να τους χρησιμοποιεί ως όργανά του για να διαδίδουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Και ως άνθρωποι συναισθανόμενοι την αναξιότητά τους αγωνίζονται εναντίον του κακού εαυτού τους. Καταβάλουν κάθε προσπάθεια να μην είναι μόνο αυτοί που γνωρίζουν και διδάσκουν στους άλλους τον νόμο του Θεού, αλλά αυτοί που πρώτοι θα εφαρμόζουν τα όσα κηρύσσουν. Το στόμα τους λαλεί εκ τους περισσεύματος της καρδίας τους, διότι μόνο τότε έχουν απήχηση στα κηρύγματά τους. Οι δεμοί καταντούν να είναι χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ομοιάζουν προς τον χαλκόν που ηχεί όταν το χτυπούν ή προς το κύμβαλο, αυτό το αποτελούσαν δύο μετάλλινα ελάσματα που ήσαν κύλα και τα οποία όταν πλήττονταν το ένα προς το άλλο παρήγαγον έναν ήχον εκοφαντικό, χωρίς όμως να έχει καμία σημασία. Γίνεται κανείς λοιπόν κουραστικός και βαρετός στους πολλούς, σημειώνει σχετικά με τα παραπάνω ο Ιερός Χρυσόστομος όταν δεν ομιλεί με το περίσσευμα της καρδίας. Δηλαδή, αδελφοί μου, οι ιεροκήρυκες θα πρέπει πρώτα αυτά που λέγουν τα πιστεύουν και τα εφαρμόζουν πρώτοι, διότι το πιο λέει σύντομο ους είναι το του ιεροκήρυκος, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Δηλαδή το πιο κοντινό αυτή είναι αυτουνού που μιλάει. Επομένως αυτός, δηλαδή ο ίδιος ο ιεροκήρυκας, πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζει πρώτα τον λόγον και τον νόμον του Θεού και τότε να τον μεταδίδει πραγματικά και αληθινά. Διαφορετικά ματαιοπονεί, το τονίζουμε ιδιαιτέρως. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος που κηρύσσει το λόγο του Θεού να τον εφαρμόζει και κατόπιν οι άλλοι. Και όταν αυτό είναι αληθινό και πραγματικό, τότε μεταδίδεται και στους άλλους, μεταφέρεται, μεταλαμπαδεύεται, μπαίνει μέσα στις ψυχές και στις καρδιές των ακροατών και τότε μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τότε μόνο, δηλαδή, ισχυροποιείται ο νόμος του Θεού και από τους περισσότερους ανθρώπους, όταν έχουν και την καλή θέληση και έφεση να τον ακούσουν και να τον ακολουθήσουν, δηλαδή να τον εφαρμόσουν στην ζωή τους. Και πάλι όμως, αδελφοί μου, εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι όμως τότε, χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνη σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότητα και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που τιμά και εορτάζει. Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, τον ουρανόθεν του λόγου μη θέντα την γνώσην και τρανός της εν γη το Ευαγγέλιο κηρύξαντα Ιάκωβον τον Μέγαν προηρημένος του Αλφαίου των γόνων, ανεφημίσε δε, ανεφημίσε σε δισοπό, καταπέμψε μη χάριν Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου και κήρυκα τούτον πάση της πέραση δωρισάμενος και πρέσβην προσεύ πρόσδεκτον, πρεσβεύει γαραή υπερ πάντων ημών.

το καλάμο της χάριτος εκβυθού ματαιότητος, τους βρωτούς ανήλκη σας αξιάγαστε, του διδασκάλου της νεύμασιν υπήκον Ιάκωβε, του φωτίσαντος την εσύν κατά πάντα διάνοιαν, και Απόστολων και Σεπτών Θεηγόρων σε παμάκαρ αναδείξαντος της τούτου ακαταλείπτου θεότητος, ή του πνεύματος έλαμψης επί σε καταβέβηκε, του πυρός εν είδη και σε μακάρι εθείων δοχείων εργάσατο, συντόνος ελάβνοντα αθεία στην αχλήν και τον κόσμο φωτίζοντα τη λαμπρότητη των πανσόφων σου λόγων μισθολέκτα, Αποστόλων η ακρότης Χριστού αυτόπτα Ιάκωβε.

Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Υιού του Αλφαίου. Την του Θείου Πνεύματος σαφώς χάριν δεξάμενος, της ιερωτάτης χωρίας των Αποστόλων, συναρίθμιος Ιάκωβε γέγονας, όθεν και ουρανόθεν, την φερωμένην ποτέ πνοήν βιέαν, πυρήνη γλώσση εμπνευστής, την των εθνών ακανθώδη έφλεξας αθεότητα. Χριστόν των Θεών, Θεοκήρυξ οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

των σταυρών Ιάκωβος αίρων ιδέως, ως αισθησότερα άξιο σου δεικνύει. Σηκώνοντας ευχαρίστως ο Ιάκωβος των σταυρών σώτερ, έδειξε πόσο σου ήταν άξιος. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Τελώνη και Ευαγγελιστή Μαθαίου. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος εξήλθε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και πυρπολούμενος από θείο ζήλο κατέστρεφε τους ιδωλολατρικούς ναούς και βωμούς, θεράπευε νόσους και έδιωχνε τα πνεύματα της πονηρίας από τους ανθρώπους. Για τούτο και τα πλήθη των ιδωλολατρών που δια του κηρύγματος του προσελκύοντας την πίστη του Χριστού τον ονόμαζαν σπέρμα θείων. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγαπώντας ολόψυχα τον Χριστό, περιόδευσε σχεδόν όλη την οικουμένη και έσπηρε το σπόρο του Ευαγγελίου. Επειδή δε ο θείος Απόστολος ήθελε να μιμηθεί το πάθος και τον θάνατο του Κυρίου, τον αξίωσε πράγματι εκείνος και τελειώθηκε και αυτός δια σταυρικού θανάτου, και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

0: υδρότας, η μόχθη και η κίνδυνη που υπέστη ο Ιάκωβος για την διάδοση του Ευαγγελίου ήταν πολύ. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια που άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά από τον Χριστό. «Ως της θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνήσας το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Εκείνος δηλαδή που θέλει να με ακολουθεί σαν γνήσιος μαθητής μου, ας απαρνηθεί, λέει ο Κύριος, το διεφθαρμένο από την αμαρτία, τον διεφθαρμένον από την αμαρτία εαυτό του, και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα και θάνατο σταυρικό. Και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Έτσι και ο Ιάκωβος, αγαπητοί ακροατές, μιμούμενος τον διδάσκαλό του, τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, υπέστη σταυρικό θάνατο.
1: Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή, Ιάκωβε ένδοξε, έλαμψας εν το κόσμο, αστήρεος φόρος, έλυσας των ειδώλων, την πολύ θεονύχταν, και νυν απαύστον δυσόπι υπέρ των ψυχών ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίου αυτού. Όλοι να αποθέμενοι βιωτικήν τυραννίδαν και πλούτων μισήσαντες και τρυφήν την ρέουσαν βδελιξάμενοι, των σταυρών ήρατε ως ζυγών ένθεων και Χριστό οικολουθήσατε και προς ουράνιον χλώην θαυμαστός εσκηνώσατε. Ενείς συναγαλόμενοι μέμνηστε ημών των εκπίστεως ημών μεμνημένων και πόθο εκτελούν τον ευλαβός την ιεράν και σεβάσμιον ημών μνήμην Άγιοι.

Πέδον εστερήθητε της ποθινής ξινορίδος, προστάξει τη Κρήτονη, και το βίο μένοντες απαράκλητη, την φωνήν ήρατε την γενναιοτάτην του Ιώβ και ανακράξατε. Κύριος έδωκε, Κύριος και πάλι να φύλατο. Διό και το ποθούμενον έργον ευχερός διηνύεται και προς ερημίας και τόπους τους Αγίους εν χαρά μεταναστεύοντες όφθητε ζεύγος ιερότατον.

προκαθαρθήσου την ψυχήν Ανδρώνικε, τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου πυρωθείς της άνθραξη, τας της σαρκός εξέκλινας πυρακτώσεις. Την δρόσον την θείαν είχες γάρ άνωθεν, σε καταδροσίζουσαν πάντοτε. Την του Κυρίου εντολήν πεπλήρωκας, πάντα πολύσας τα σά, και της πτωχής νήμας, δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας, του Τιμίου, και τούτον λαβών επλούτησας άφθονον πλούτον, την των μύρων ανάβλησιν.

9 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου και της συμβίας αυτού Αθανασίας. Έζησαν κατά το έτος 594 και ήταν σύζυγοι ενάρετοι που κατάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν εύποροι και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ανδρόνικος έκανε το επάγγελμα του αργυραμιβού στην Αντιόχεια και απόκτησε από τον γάμο του 2 παιδιά που όμως πέθαναν. Αυτό κατέθλιβε τους 2 γονείς και για να βρουν παρηγοριάν κατέφυγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί πήγαν στην Αίγυπτον, όπου με κοινή απόφαση έγιναν μοναχοί και μπήκαν σε μοναστήρι. Ο Μέν Ανδρόνικος πήγε στη μονή του Αββά Δανίηλ, η δε γυναίκα του Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών. Εκεί, αφού ασκητικά πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους, απεβίωσαν ειρηνικά. Οι υδρώτες των πόνων σου, οι εκ της σαρκός σου εναποστάξαντες, ιερότατε Ανδρόνικε, ίσως μην σου μύρου με τιμήφθησαν. Ως περφήνιξ ή ψήκομος, σύ εν της ερήμης πάτερ εξύνθησας, και Θεό εκαρποφόρησας γλυκητά τους πόνους των καμάτων σου. Των δακρύων της χεύμαση, την της ερημίας γίν κατεδρώσει σας, καρποφόρον δε απέδειξας την ψυχή σου πόνης της ασκήσεως.

Υμνήσω με έναν δρόνικον άσμαση πάντες πιστή και την τούτου σύνικον αθανασίαν δοξάσομεν. Εγνώρισας τον σύζυγον των σών οδό πορευόμενον, ο και συνόδευσας μηδαμώστη προς αυτόν ομιλήσασα.

τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και τη συμβίας αυτού Οσίας Αθανασίας. Σοφροσύνη στην χλέναντιν Θεοί.

0: Σες σπουδή αφού ασκήσαντες όθεν ημών την σιωπή η τρισάγιος οδη εδέξα το εν υψίστης ανδρώνικε συντηθία Αθανασία τη Θεοφρόνη.
1: Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού του. Ο Αβραάμ είναι ο γνωστός πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, ο γιος του Θάρα. Γεννήθηκε στην Ουρ της Χαλδίας από τη φυλή του Σιμ. Ο δε Λότ ήταν γιος του Αράν και ανιψιός του Αβραάμ, πολύ αγαπημένος. Πήγε με το θείο του στην Χαράν και ζούσε μαζί του, αλλά λόγω των συχνών διενέξεων των υπηρετών αποχωρίστηκε του θείου του και κατοίκησε στην πεδιάδα των Σοδόμων, όπου έμεινε μέχρι την καταστροφή της.

Αβραάμ, όπως μας πληροφορούν τα 14 κεφάλια της Γενέσεως, όπου εξιστορείται η ζωή του, γεννήθηκε το 2000 π.Χ. περίπου στην χώρα των Χαλδαίων. Ο πατέρας του λεγόταν Θάρα και τα αδέλφια του Ναχόρ και Αράν. Ο Αράν πεθαίνοντας άφησε κληρονόμο το γιο του Λότ. Ο Θάρα μαζί με τον γιο του Αβραάμ και την νύφη του Σάρα, καθώς και με τον εγγονό του Λότ, έφυγε από τη Χαλδαία και εγκαταστάθηκε στη Χαρά της Μεσοποταμίας, όπου και πέθανε. Ο Αβραάμ με τη Σάρα και τον ανιψιό του Λότ, ύστερα από αλλεπάλληλες μετακινήσεις που γίνονταν με εντολή του Θεού στην Βεθήλ, στην Αίγυπτο, στη Δρύτου Μαυρή, όπου έκτισε και θυσιαστήριο για να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στο Θεό, εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, ενώ στον ανιψιό του Λότ παραχώρησε την έφορη κοιλάδα του Ιορδάνου. Αργότερα, όταν οι γύρω λαοί επετέθησαν και εχμαλώτησαν τον Λότ, ο Αβραάμ οργάνωσε εκστρατεία εναντίον τους και απελευθέρωσε τον Λότ και την περιουσία του. Στον γυρισμό, ο Αβραάμ έτυχε υποδοχής από τον ιερέα Μελχισεδέκ, τον αγιεαλόγητο βασιλιά της Σαλήμ. Αν και η γυναίκα του Αβραάμ ήταν στήρα, όμως ο Θεός του έδωσε υπόσχεση ότι οι απόγονοί του θα πληθυνθούν σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης, και αφού υποστούν μια περιπέτεια στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν πάλι στη γη Χαναάν. Πέρασαν 13 χρόνια μετά την υπόσχεση του Θεού, αλλά ο Αβραάμ δεν απέκτησε παιδιά. Η υπόσχεση του Θεού ανανεώνεται και επιβεβαιώνεται κατά την επίσκεψη των τριών επισκεπτών, στους οποίους ο Αβραάμ παρέθεσε πλούσιο τραπέζι αβραμιαία φιλοξενία. Σε ηλικία 100 ετών απέκτησε τον γιο του Ισαάκ, στο πρόσωπο του οποίου άρχισε να εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού ότι θα τον καταστήσει γενάρχη πολλών εθνών. Αλλά δεν πέρασαν 2 δεκαετίες και έμελε να δοκιμαστεί πολύ η πίστη του Αβραάμ. Πήρε εντολή από το Θεό να θυσιάσει τον μονογενή του Ισαάκ. Παρόλο τον πόνο που σαν πατέρας αισθάνθηκε εσωτερικά για τον πολύ αγαπημένο του γιο, χωρίς καμιά απολύτως αντίρρηση ή αναβολή, ο Αβραάμ με την πίστη ακράδαντη στο Θεό ότι μπορεί και από τις πέτρες να του δώσει παιδιά, στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αναχώρησε για τον τόπο της θυσίας. Εννοείται ότι τελικά ο Θεός δεν θέλησε να γίνει η θυσία αυτή. Αρκέστηκε να δει μέχρι που φτάνει η πίστη και η αφοσίωση του δούλου του Αβραάμ, την οποία 20 αιώνες αργότερα έμελε να εγκομιάσει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Με πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε». Εκείνος που έλαβε τις υποσχέσεις ήταν έτοιμος να προσφέρει τον μονογενή του Υιό, για τον οποίο λέχθηκε ότι από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου, διότι σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει και από τους νεκρούς. Και από τους νεκρούς θα μπορούσαμε να πούμε τον πήρε πίσω Αβραάμ. Πράγματι, πριν ο Αβραάμ καταφέρει το μαχαίρι στο γιο του, ο Θεός έστειλε ένα κρυάρι.

Ακόμα σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη της Οσίας Ποπλίας της Ομολογήτριας. Παντρεύτηκε και αναδείχθηκε πρότυπο χριστιανής γυναίκας που ξέρει με την υπακοή και την αγάπη να διατηρεί την αρμονία του οικογενειακού σπιτιού. Η Οσία Ποπλία γεννήθηκε και έζησε στην Αντιόχεια επί αυτοκρατόρων Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι και Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο τρόπος με τον οποίο φρόντισε και μπόρεσε να αναθρέψει τον μοναχογιό της Ιωάννη μαρτυρείται από τη διαγωγή με την οποία έλαμψε αυτός και αναδείχθηκε έξοχος μεταξύ εξόχων. Ήταν τόσο σεμνός και υπερβολικά ταπεινόφρον, ώστε όταν χείρεψε η Επισκοπή Αντιοχίας τον πίεσαν να την αναλάβει αυτός, αλλά ο Ιωάννης έμεινε άκαμπτος και έμεινε απλός ιερέας. Μετά λοιπόν τη δική του χειροτονία και τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του Ποπλία παρέλαβε στο σπίτι της ευσεβής ορφανές Παρθένες. Φρόντιζε να τις κυβερνά με στοργή και τις μετέδιδε και τους μετέδιδε τη θερμή πίστη της. Τις μάθαινε να είναι αγνές και όταν χρειαστεί να γίνουν ηρωίδες του Σταυρού και μάρτυρες του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε ήρθε ο Ιωλιανός στην Αντιόχεια να ενθαρρύνει τους ειδωλολάτρες, πέρασε έξω από το σπίτι της Ποπλίας. Τότε αυτή μαζί με τις άλλες Παρθένες έψαλαν δυνατά τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων. Εκνευρισμένος ο Ιουλιανός έστειλε και της έκαναν παρατήρηση να μην το ξανακάνει. Αλλά όταν ξαναπέρασε από το σπίτι της, αυτή έψαλε δυνατά: «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού». Τότε έδωσε διαταγή και την μαστίγωσαν σκληρά, αλλά επειδή ήταν γριά δεν την σκότωσε. Έτσι η Ποπλία συνέχισε το αγαθοποιό της έργο μέχρι που η δίκαιη ψυχή, τη δίκαια ψυχή της παραδόθηκε στο στεφανοδότη Χριστό. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αποστρατιωτών. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου και καταγόταν από την επαρχία των Γαλατών της Μικράς Ασίας. Ήταν γιος του Θεοφύλου και της Ευδοκίας και το πρώτο του όνομα ήταν Λέων. Επειδή ήταν ωραίος και δυνατός στο σώμα αλλά και στην φρόνηση, ο βασιλιάς τον έκανε κόμι. Αφού για πολλά χρόνια πολέμησε και κατάφερε πολλά άνδραγα θύματα, κατόπιν τα καταφρόνησε όλα και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Δαφνώνα με το όνομα Πέτρος. Έπειτα πήγε στον Όλυμπο και από εκεί στα Ιεροσόλυμα, αλλά και εκεί δεν έμεινε μόνιμα, αφού έφυγε στη Λαοδίκεια και στην Ατάλεια. Αφού με Ανδρία υπέφερε τους κόπους της οδηπορίας και της άσκησης και τον άγριο θυμό των Ισμαηλιτών που συναντούσε στο δρόμο, τελευταία επανήλθε στον Όλυμπο. Επειδή δε το ύψος της αρετής του έγινε φανερό στους βασιλείς, γι' αυτό και ο βασιλιάς Βασίλειος ο Μακεδόν το έτος 867 τον έπεισε να κατοικήσει στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά. Εκεί λοιπόν, αφού πολλούς πνευματικούς αγώνες έκανε, παρέδωσε ειρήνη κάτι ψυχή του στον Κύριο.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγάθη.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Το θέμα για το οποίο θα σας ομιλήσω σήμερα είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ειδικότερα θα αναφερθούμε στα εξής έξι ζητήματα. Πρώτον ζήτημα: τι είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Δεύτερον ζήτημα: η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κατά σάρκα γέννησής του σε τι ομοιάζουν και σε τι διαφέρουν? Τρίτον ζήτημα: εις την κατά πνεύμα γέννησιν η μορφή του Χριστού πότε διαφθείρεται και χαλά και πότε αναπλάσσεται? Τέταρτον ζήτημα: πότε ο πιστός χριστιανός θέλει νομισθεί μήτυρ Χριστού? Πέμπτον ζήτημα: ποια είναι τα σημάδια της κατά πνεύμα γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα εις την καρδία μας? Και έκτον ζήτημα: πώς επιτυγχάνεται η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού?

ερχόμεθα εις το πρώτον ζήτημα. Τι είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μορφώνεται και γεννάται η μορφή του Ιησού μας Χριστού μέσα στην καρδιά του βαπτιζομένου. Αυτή είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Ιησού μας Χριστού.

Ερχόμεθα εις το δεύτερον ζήτημα. Η καταπνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κατασάρκα γέννησής του σε τι ομοιάζουν και σε τι διαφέρουν. Εις την κατασάρκα γέννησην ο Λόγος του Θεού εγεννήθη μία φορά εκ Πνεύματος Αγίου και από την Παρθένων Μαρίαν. Εις την κατά πνεύμα όμως γέννησιν ο Λόγος του Θεού γεννιέται πάντοτε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εκ Πνεύματος Αγίου και από την παρθενεύουσα ψυχή. Ο Λόγος του Θεού τότε γίνεται βρέφος και διαπλάσει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές.

Σήμα τρίτον. Εις την κατά πνεύμα γέννησιν, η μορφή του Χριστού, πότε διαφθείρεται και χαλά και πότε αναπλάσσεται. Ο άνθρωπος που κατά του Άγιον βάπτισμά του, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε την εικόνα του επουρανίου, διαμορφωμένη μέσα στην καρδία του, όταν διαπράξει την αμαρτία, παραβαίνοντας έτσι τον νόμο και τις εντολές του Θεού, τότε διαφθείρεται και χαλά η μορφή του Ιησού μας Χριστού, την οποία φέρει μέσα εις την καρδία του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό χρειάζεται πάλιν άλλην δευτέραν αναγέννησιν και ανάπλασιν, ώστε η μορφή του Χριστού να μορφωθεί μέσα εις την καρδία του, και αυτό επιτυγχάνεται μόνον με την μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Χριστού.

Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολήν του έγραφε «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο με πολύ τρυφερότητα να εκφράζεται. «Παιδάκια μου, που σας αναγέννησα πνευματικά και ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνες για την αναγέννησή σας, έως ότου ο χαρακτήρ του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. Διότι έχετε διαφθείρει με την αμαρτία την μορφή του Ιησού Χριστού, την οποία είχατε μέσα σας από το Άγιον Βάπτισμα, και τώρα έχετε ανάγκη πάλιν άλλης αναγεννήσεως με την μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου, για να εντυπωθείτε την θείαν του Χριστού

Ερώτημα τέταρτον. Πότε ο πιστός χριστιανός θέλει νομισθεί μήτυρ Χριστού? Όταν ο Χριστός μορφωθεί μέσα εις την καρδία του ανθρώπου, τότε αυτός ο πιστός χριστιανός θέλει νομισθεί μήτυρ Χριστού, έχοντας αυτόν τον Χριστόν μέσα του ως βρέφος, καθώς ο ίδιος ο Χριστός, ο αψευδέστατος, υπεσχέθη μόνος του: «Μήτυρ μου και αδελφοί μου και φίλοι μου, ούτι εισήν οι ακούοντες των λόγων του Θεού και ποιούντες αυτών». Δηλαδή, μητέρα μου και αδελφοί μου και φίλοι μου, αυτοί είναι όσοι ακροάζονται των λόγων του Θεού και τηρούν αυτόν.

Ζήτημα πέμπτον. Ποια είναι τα σημάδια της κατά πνεύμα γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα εις την καρδία μας? Όπως η έγκυος γυναίκα που φέρει μέσα της το κύμα, αυτό το γνωρίζει φανερά από τα σκυρτήματα που έχει στην κοιλία της. Έτσι ακριβώς και εκείνος που έχει τον Χριστό μεμορφωμένο μέσα εις την καρδία του, αυτό το γνωρίζει από τα σκυρτήματα και κινήματά του, δηλαδή από τις ελάμψεις και τις αστραπές του, και βλέπει μέσα του την μόρφωση του Χριστού. Πέραν τούτου, επισυμβαίνουν όντως και πνευματικά σκυρτήματα εις την καρδία, είτε κατά την διάρκεια της ενάρετης βίωσης του αγωνιστού χριστιανού, είτε κατά την στιγμή που ο διάκονος του Θείου Λόγου λαμβάνει ευλογίαν παρά του ιερέως, ο λίγον προτού κηρύξει των Θείων Λόγων, όπως αυτό μου ανέφερε εργάτης του Ευαγγελίου.

Ζήτημα έκτον. Πώς επιτυγχάνεται η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας επιτυγχάνεται πρώτον με το Άγιον Βάπτισμα και δεύτερον με την μετάνοια και τήρηση των εντολών του Ιησού Χριστού. Μεταξύ των δύο αυτών ιερών μυστηρίων, του Αγίου Βαπτίσματος και της μετανοίας, υπάρχει η εξής διαφορά. Πρώτον, το Άγιον Βάπτισμα έχει την δυνατότητα να καθαρίσει τον άνθρωπο από την προπατορική αμαρτία. Η μετάνοια δεν έχει την δυνατότητα αυτή. Δεύτερον, η μετάνοια δεν δύναται να φέρει τον άνθρωπο εις την λαμπρότητα του Αγίου Βαπτίσματος. Και τρίτον, η μετάνοια απλώς ελευθερώνει τον μετανοούντα από την αμαρτία, ενώ το Άγιον Βάπτισμα ανακαινίζει την ψυχή.

γιατρεύεται με το κατά Θεόν πένθος και την ταπείνωση, τότε δύναται να ανακαινήσει την ψυχή για τους εξής λόγους. Η μετάνοια απλώς εγείρει τον πεπτοκότα άνθρωπο από την αμαρτία. Το κατά Θεόν όμως πένθος, δηλαδή τα κατανυκτικά δάκρυα που χύνονται για τις αμαρτίες μας, κρούν την θύρα του ουρανού. Και η ταπείνωση είναι εκείνη που ανοίγει και εισάγει τον άνθρωπο εις τον παράδεισον. Γι' αυτό ο προφήτης Δαβίδ έλεγε: «Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος».

Ας επανέλθουμε εις το θέμα της μετάνοιας και ειδικότερα τι είναι μετάνοια. Ποια είναι η αληθινή μετάνοια και πότε η μετάνοια δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό.

Τι είναι μετάνοια? Ο Ιερός Χρυσόστομος δίδει τον εξής ορισμό: μετάνοια εστί το μικέτι τα αυτά ποιήν. Δηλαδή, μετάνοια είναι το να μην κάνεις και πάλιν τα αυτά αμαρτήματα.

τότε η μετάνοια είναι αληθινή. Η μετάνοια είναι αληθινή όταν ο μετανοών απέχει και εν συνεχεία μισεί την αμαρτία.

τέλος, πότε η μετάνοια δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό. Η μετάνοια δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό όταν ο μετανοών εξακολουθεί πρώτον να υπερηφανεύεται. Υπερηφανεύεται κάποιος όταν εξευτελίζει τον συνάνθρωπό του, όταν δεν δέχεται ελέγχους και συμβουλάς και όταν όλα τα επιτεύγματά του και την απόκτησή των τα επιγράφει εις τον εαυτόν του και όχι εις τον Θεό. Η μετάνοια του ανθρώπου αυτού για άλλα αμαρτήματά του δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό. Δεύτερον, η μετάνοια δεν γίνεται επίσης δεκτή από τον Θεό όταν ο μετανοών δεν έχει αγάπη εις τον πλησίον του. Τρίτον, όταν κρίνει κάποιον που αμαρτάνει. Και τέταρτον, όταν μνησικακεί κατά τινος.

0: ομιλία αυτή έχει εκφωνηθεί εις τον ιερό ναόν του Αγίου Αθανασίου Καβαλαρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ιερών κηρυγμάτων που επιμελείται και συντάσσει προσωπικά ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Σπυρίδων. Εις των ιερών αυτών ναών, όπως και εις κάθε άλλων ναών, άλλων Μητροπόλεων, ποτέ δεν μεταβαίνω μόνος, αλλά με τους συνεργάτες μου, με τους οποίους δημιουργήσαμε ένα ιδιότυπο ιεραποστολικό κλιμάκιο, αφού το συναποτελούν τα τέσσερα εγγόνια μου, η Μαγδαληνή Μυστηλιάδη, ηλικίας 14 ετών, που εκτελεί και χρέη εικονολήπτη, ο Γιάννης Μυστηλιάδης, ηλικίας 11 ετών, που είναι ο διάβλος επικοινωνίας για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, η Κωνσταντία Μυστηλιάδη, ηλικίας 6 ετών, που όταν ομιλεί ο παππούς της αρέσκεται να παραστέκεται πάντοτε στα αριστερά του και να ακροάζεται των θείων λόγων, τον οποίον καταγράφει εις την διάνοιά της με τον κάλαμον του Αγίου Πνεύματος, και ο Απόστολος Κολεύρης, ηλικίας μικροτέρας των 4 ετών, αλλά με πνεύμα ζέων, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος δεν πάβει από το να μας υπενθυμίζει ότι την Κυριακή θα πάμε εκκλησία, και την ημέρα αυτή από τις 7 το πρωί είναι όρθιος, ντυμένος και όλος χαρά. Αυτή είναι οι στενοί συνεργάτες μου, τα μικρά, τα πολύ πολύ μικρά του κόσμου τούτου, στα οποία εύκολα διακρίνει κάποιος την αθωότητα, το άδολον και το ανεπίφθονον. Η εκπομπή Πνευματική Ιατρική αποτελεί ακρεφνή διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Ιερών Πατέρων μας. Όλα τα θέματα που ακούγονται στην εκπομπή αυτή είναι λόγοι μου που έχουν προηγουμένως εκφωνηθεί από τον άμβονα Ιερών Ναών. Χωρίς την βοήθεια του Κυρίου θα μου ήταν τελείως αδύνατον να φέρω εις πέρας το ιεραποστολικό αυτό έργο.
1: Πνευματική Ιατρική με τον ιατρό Ιεροκήρυκα Νικόλαο Λιλιόπουλο.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροατές, θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση του νέου ανθρώπου με το χρόνο, αλλά και στη σχέση των γονιών με το χρόνο, αν προλάβουμε. Και τούτο γιατί πολλές φορές, παρατηρώντας πρόσωπα και πράγματα, προβληματίζομαι, και αυτούς τους προβληματισμούς μου θέλω να καταθέσω στη δική σας αγάπη. Ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος. Ο νέος άνθρωπος έχει συνήθως ένα συνέστημα υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Ένα αίσθημα υπεροχής μάλλον απέναντι στο χρόνο. Πιστεύει ότι η ζωή είναι μπροστά του. Πιστεύει απλά ότι έχει χρόνο στη ζωή του. Και πολλές φορές σπαταλά το χρόνο της ζωής του. Και δεν συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος όντως περνά, και βέβαια μπορεί πάντα να πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια μέσα στο χρόνο, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως την αισθανόμαστε. Μπορεί να μας ξαφνιάζει ότι και νέοι άνθρωποι, ακόμα και μικρά παιδιά, φεύγουν από τη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει και είναι πρωτάκουστο. Είναι κάτι που είναι γνωστό. Είναι δηλαδή γνωστό ότι πρώτον κανείς δεν γνωρίζει την ώρα που θα φύγει. Και το ότι είναι κανείς νέος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά και από το θάνατο. Και είναι πάρα πολύ γνωστό πόσους νέους ανθρώπους χάνουμε από ποικίλες αιτίες κάθε χρονιά. Για πόσους νέους ανθρώπους δηλαδή, ο χρόνος τον οποίον διανύουν είναι και ο τελευταίος της ζωής τους. Εάν τους το έλεγε κανείς, θα γελούσαν. Θα το θεωρούσαν σαν ένα γεγονός πάρα πολύ μακρινό από τη δική τους τη ζωή. Κι όμως, το έχουν συναντήσει στους φίλους τους, στους γείτονές τους, ακόμα σε δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, ενώ η νεότητα δίνει στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση της υπεροχής και της κυριαρχίας, δίνει την αίσθηση ότι ο χρόνος της ζωής μου είναι μπροστά μου, όμως αυτό δεν είναι μια ακριβής αίσθηση. Μπορεί και να μην είναι μπροστά μας. Μπορεί, όσο νέος κι αν είναι κανείς, να έχει ήδη διανύσει το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του. Άρα λοιπόν, ναι μεν ο νέος άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση, αλλά θα πρέπει αυτή την αίσθηση να την έχει με τα λόγου γνώσεως και να συνειδητοποιήσει ότι δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα ότι μπορεί και γι' αυτόν ο καινούριος χρόνος να είναι πραγματικά ο τελευταίος της ζωής του.

δεύτερο ερώτημα, αγαπητοί μου ακροατέ, είναι πώς γεμίζει ο νέος άνθρωπος το χρόνο του. Και βέβαια, ένα από τα πρώτα πράγματα που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων είναι οι σπουδές τους. Και μάλιστα για εκείνους που αγαπούν τη σπουδή, που αγαπούν τη μελέτη, ο χρόνος είναι ένας καλός σύμμαχος, ένα καλό όχημα. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων γεμίζει με την ψυχαγωγία. Ο νέος άνθρωπος θεωρεί σύμφυτη με τη νεότητα την ψυχαγωγία, το παιδί με το παιχνίδι. Και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία κερδίζουν ή κλέβουν πολύ από το χρόνο των νέων ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τα παιδιά που πάνε στο σχολείο πολλές φορές είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα άτομα. Και μάλιστα, αν κανείς λάβει υπόψη του ότι εκτός από το σχολείο έρχεται το φροντιστήριο, έρχονται οι ξένες γλώσσες, έρχονται οι διάφορες άλλες απασχολήσεις, τότε όντως ο χρόνος της ζωής των παιδιών μας είναι πάρα πολύ λίγος αυτός που τους μένει ακόμα και για να ξεκουραστούν. Και είναι πολλά τα παιδιά που καταπονούνται με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεμίζουν τη ζωή τους. Και βέβαια, υποτίθεται ότι τρέχουμε μέσα στο χρόνο, τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χρόνο, με όλα αυτά τα εφόδια τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν, προκειμένου να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Και έτσι, εκ των πραγμάτων, μπαίνει ένα ερώτημα και ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του χρόνου και του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Περνάει ο χρόνος ψάχοντας για κάποιο νόημα ζωής ή το νόημα της ζωής προσδιορίζει και νοηματίζει το χρόνο? Είναι δύο ερωτήματα που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι όμοια. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, το αν την ευθύνη την έχουν μόνο οι νέοι ή και οι μεγαλύτεροι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ασφαλώς την έχουν. Περνάει λοιπόν ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος πολλές φορές κυνηγά σήμερα το ένα και αύριο το άλλο και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα ψάχνει να βρει ένα νόημα για τη ζωή του. Αλλά πολλές φορές τίποτα από όλα αυτά τα οποία κυνηγάει δεν του δίνει νόημα τελικά στη ζωή του. Ο χρόνος περνάει, ο χρόνος κυλάει, κάνει ένα σωρό πράγματα, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο η καρδιά και η ζωή του να είναι άδεια. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα μιας πολλές φορές δύσκολης και παρασιτικής ζωής σε μια απελπισμένη προσπάθεια του νέου ανθρώπου για να ανακαλύψει ένα νόημα ικανό να τον κρατήσει στη ζωή. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έφυγαν από τη ζωή αυτή ακριβώς γιατί δεν έβρισκαν ένα νόημα σε αυτήν. Θυμάμαι από το πρόσφατο παρελθόν ένα νέο άνθρωπο που είχε γράψει σε ένα περιοδικό εβδομαδιαίο μία επιστολή έκκληση και έλεγε: αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν βρω ένα νόημα για τη ζωή μου, θα αυτοκτονήσω. Και κατέλεγε: βοηθήστε με να ζήσω. Και θυμάμαι επίσης παλιότερα σε κάποιο σχολείο συνάντησα τρεις μαθήτριες οι οποίες μου εμπιστεύτηκαν, αν και αυτό είχε γίνει γνωστό ευρύτερα, ότι είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν, 15χρονες. Και όταν τις ρώτησα γιατί, παιδιά μου, το κάνατε αυτό, μου απάντησαν: πέστε μου εσείς γιατί να ζούμε. Και τότε τις ρώτησα πώς ζούσατε μέχρι τώρα. Και ουσιαστικά μου είπαν ότι ό,τι ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος το είχαν κάνει, ότι δεν έβρισκαν νόημα ζωής σε τίποτα από όλα αυτά και σκέφτηκαν πολύ απλά τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, και αφού αυτά που ζήσαμε δεν ομορφαίνουν τη ζωή μας, ποιος ο λόγος να συνεχίσουμε να ζούμε. Έτσι, από τη μια μεριά υπάρχουν δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι εν αγώνια αναζητούν ένα νόημα ζωής,
είτε μέσα από τις σπουδές τους, είτε κάποτε και μέσα από την παρασιτική του ζωή. Και βέβαια, πολλές φορές εδώ ανοίγει το μεγάλο και τρομακτικό κεφάλαιο των ναρκωτικών, που ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά στρέφονται προς τα εκεί είναι γιατί θέλουν να ζήσουν. Γιατί η ζωή που τους έχουμε προσφέρει μέχρι τώρα τους φαίνεται πιο πολύ σαν θάνατος. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η άλλη λύση. Το να έχεις ανακαλύψει το νόημα της ζωής σου και πλέον αυτό το νόημα της ζωής, ο στόχος που έχεις βάλει, να προσδιορίζει το χρόνο και τις απασχολήσεις μέσα στο χρόνο και τον τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς το χρόνο. Και το βλέπει αυτό κανείς πολλές φορές στα πρόσωπα ευτυχώς αρκετών νέων παιδιών, οι οποίοι και οι οποίες με δυναμισμό και με σιγουριά κάνουν σταθερά βήματα μέσα στη ζωή τους, γιατί ακριβώς έχουν οράματα, γιατί έχουν στόχο, γιατί υπάρχει νόημα μέσα στη ζωή τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως ο χρόνος της ζωής του νέου ανθρώπου θα είναι και αξιόλογος αλλά και επιτυχημένος εάν τον προσδιορίζει ένα νόημα και ένα στόχο ζωής που να μπορεί πραγματικά να κρατήσει τον νέο άνθρωπο και το βάρος της ζωής του.

επόμενο θέμα που θα ήθελα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε είναι τη σχέση του νέου ανθρώπου, του χρόνου, του τέλους του χρόνου και τελικά του θανάτου. Λέγαμε στην αρχή ότι ο νέος άνθρωπος έχει μια αίσθηση υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Όμως ο χρόνος κυλάει και δεν είναι καθόλου δεδομένος ο χρόνος του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τέλος στο χρόνο του καθενός μας και το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα είναι αυτό. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το είπαμε επίσης και όπως το νιώθετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλές φορές ο χρόνος των νέων ανθρώπων σταματά. Κάποτε σταματά με αφορμή μια αρρώστια. Κάποτε όμως σταματά έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα. Κάποτε σταματά έπειτα από μια υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και βέβαια το κάθε τέλος από αυτά και άλλα ίσως έχει τη δική του ποιότητα, θα έλεγα, και τον τρόπο, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσουμε την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ο κάθε καινούριος χρόνος είναι ένα σταθερό βήμα προς το τέλος. Και αν το τέλος είναι κοντά μας, τότε ακριβώς ο κάθε χρόνος μας φέρνει πιο κοντά το τέλος μας, την έξοδό μας από το χώρο και από το χρόνο. Φαντάζομαι ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στο χρόνο που πέρασε πολλά νέα παιδιά έφυγαν από τη ζωή αυτή. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι και στο χρόνο που άρχισε πολλά νέα παιδιά θα φύγουν. Δεν έχει νόημα να μην το θέλουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Και δεν έχει καθόλου νόημα να παίζουμε κρυφτό πίσω από το δάκτυλό μας. Πόσο λοιπόν ο νέος άνθρωπος σκέπτεται το θάνατο και ακόμα πώς τον σκέπτεται? Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Αλλά το πιο κέριο ερώτημα είναι η σχέση της ζωής με το θάνατο. Τι είναι άραγε ο θάνατος? Το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης ή μια πόρτα που την διαβαίνει κανείς? Είναι αρκετά χρόνια όταν ένα νέο 18χρονο παλικάρι έφυγε από τη ζωή. Πήγα κάποια στιγμή να δω τους δικούς του, οι γονείς, ο αδελφός και άλλοι συγγενείς. Το ερώτημα, αυτονόητο ίσως, γιατί να φύγει, γιατί να μην ζήσει, γιατί να μην τον έχουμε κοντά μας. Συζητούσαμε με τους γονείς κυρίως και τους άλλους και ο αδελφός, ο νεαρός αδελφός, φοιτητής τότε, παρακολουθούσε τη συζήτηση. Ο πάτερ σε κάποια στιγμή στρέφεται και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Τώρα τι εννοείς, παιδί μου? Μου λέει: «Τόση ώρα σας λέμε γιατί να φύγει, γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Όμως, εάν ο αδελφός μου εκεί που είναι, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε μαζί μας?» Τον κοίταξα με έκπληξη και του το είπα: «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσεις γιατί αυτά τα λόγια τα λες εσύ που είσαι ο αδελφός του και ο οποίος ασφαλώς πονάς και υποφέρεις για την στέρηση του αδελφού σου. Όμως, παιδί μου, αυτά που μου είπες είναι η αλήθεια. Όντως, αν ο αδελφός σου εκεί που είναι, γιατί όντως είναι κάπου, είναι καλύτερα, πόσο δικαίωμα έχουμε να τον θέλουμε μαζί μας και πόσο ακόμα, αν θέλεις, δικαιούμεθα να τον κλαίμε γιατί δεν τον έχουμε?» Λέγεται και είναι αλήθεια ότι οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι ώρες και τις μεγάλες αλήθειες.
Και νομίζω αυτό ερμηνεύει τον προβληματισμό αυτού του νέου παιδιού, που όμως είναι αληθινός. Γιατί πίσω από αυτόν βρίσκεται ακόμα ένα μεγάλο ερώτημα. Η σχέση της ζωής με το θάνατο. Αν, όπως είπαμε, ο θάνατος είναι το τέρμα ή και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η θύρα, η πόρτα, από την οποία κανείς διαβαίνει για να εισέλθει σε έναν άλλο χώρο και σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Έθεσα ένα ερώτημα. Πόσο οι νέοι άνθρωποι σήμερα σκέπτονται το θάνατο? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως τον σκέπτονται πολύ. Ότι πολλές φορές τα νέα παιδιά, και με ακόμα αφορμές το θάνατο κάποιων δικών τους, μπορεί να πονάνε, μπορεί να προβληματίζονται, μπορεί και να φοβόνται, αλλά πάντοτε έχουν τη διάθεση και τίνουν ευήκο ους σε ό,τι έχει σχέση με τη διερεύνηση αυτού του μυστηρίου. Και είναι αυτό και λογικό και αυτονόητο. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, είναι αυτά σκέψεις για νέους ανθρώπους? Εννοώντας ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν τη ζωή μπροστά τους, δεν έχει κανένα νόημα να σκέπτονται το θάνατό τους. Και σε εκείνον που θα ρωτούσε κάτι τέτοιο θα του απαντούσα, αν νέο άνθρωπο εννοείται το χαζοχαρούμενο, τότε όντως δεν έχει κανένα λόγο να σκέπτεται αυτά τα πράγματα. Αν όμως εννοείται τον σοβαρό νέο άνθρωπο που θέλει να καταλάβει τη ζωή και το νόημά της, τότε ασφαλώς σκέπτεται και πολύ καλά κάνει που σκέπτεται. Γιατί θέλει να εννοήσει και να κατανοήσει τη ζωή μέσα από την όλη της πραγματικότητα, και ένα μέρος αυτής της πραγματικότητας πολύ σημαντικό είναι ακριβώς και ο θάνατος. Άρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος δεν φτάνει στην απεσιοδοξία ούτε στο φόβο, αλλά στον προβληματισμό, ο οποίος τον οδηγεί σε μια γόνιμη στάση απέναντι στη ζωή. Πιστεύω ότι η αλήθεια για το χρόνο, για τη ζωή, για τον άνθρωπο είναι όντως γνώρισμα του νέου ανθρώπου. Και αν θέλετε και από μια ανθρώπινη πλευρά, ότι δεν το σκέπτεται από ιδιοτέλεια, καθώς έχει την αίσθηση ότι έχει περιθώριο μπροστά του. Ενώ μερικές φορές ένας άνθρωπος πιο μεγάλος νιώθει ότι μοιραία, αργά ή γρήγορα, θα φτάσει και η ώρα της δικής του εξόδου. Και μάλιστα θα μπορούσε αυτός ο προβληματισμός που τον καλλιεργεί η πραγματικότητα της ζωής. Δεν μπορείς να κρύψεις από έναν νέο άνθρωπο το γεγονός του θανάτου, γιατί όπως είπα το ζει στα πρόσωπα των δικών του, των φίλων του πολλές φορές, ή ακόμα αν θέλετε στην αγωνία που γεννά στον ίδιο μια ασθένεια και ένας προβληματισμός. Και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται από ασθένειες και που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ζωή τους θα τελειώσει γρήγορα, τα οποία όμως κάθε άλλο παρά αποθαρρύνονται, αλλά προβληματίζονται και σκέπτονται. Και μάλιστα ο ρόλος ο δικός μας των πιο μεγάλων είναι δεν να τους κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά να τους αφήσουμε να δούνε κατάματα όλο το γεγονός της ζωής, ακόμα και μέσα από το παράθυρο του θανάτου. Έτσι για ένα νέο άνθρωπο αυτό το οποίο μένει είναι το να εξαγοράζει το χρόνο του και να τον κάνει καιρό σωτηρίες. Να εξαγοράζω το χρόνο μου σημαίνει να χρησιμοποιώ το χρόνο μου για να κερδίζω και να πραγματώνω το νόημα της ζωής μου. Να μην φεύγει ο χρόνος έξω από αυτό το δρόμο και τη διακονία του νοήματος της ζωής. Γιατί ακριβώς μεταξύ των άλλων δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Και την άλλη μεριά, ο χρόνος μας δόθηκε σε όλους, σε μικρούς και σε μεγάλους, για να γίνει καιρός σωτηρίας. Δηλαδή καιρός αυτής της σωτήριας συνάντησης του ανθρώπου με την αλήθεια της υπάρξεώς του, που δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Θεού. Και μέσα από αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, ο άνθρωπος να σωθεί, να αποκτήσει δηλαδή την ακεραιότητά του, να γίνει και πάλι σώος, γιατί αυτό σημαίνει σώζομαι. Και όταν ένας άνθρωπος βρίσκει την ακεραιότητά του,
τότε είναι ικανός να αντιμετρηθεί ακόμα και με το θάνατο και να τον νικήσει. Τότε γίνεται ικανός να ρωτήσει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος».

0: για όσους αγαπητοί ακροατές διερωτήθηκαν ή διερωτώνται αν αυτές οι σκέψεις είναι για νέους ανθρώπους, άφησα στο τέλος να σας πω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι προβληματισμοί νέων όντως ανθρώπων που τους καταθέτω σήμερα με την μαρτυρία αυτής της αλήθειας, γιατί είναι οι προβληματισμοί που πολλές φορές τα νέα παιδιά έρχονται να καταθέσουν και να ζητήσουν να συζητήσουμε είτε προσωπικά είτε στις συντροφιές των νέων ανθρώπων με τις οποίες βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, αν εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι για νέους, το πρόβλημα είναι δικό μας και όχι των νέων. Μένει όμως ένα ακόμα σημαντικό θέμα του χρόνου, του νέου ανθρώπου αλλά και του γονιού. Πώς οι γονείς αντιμετωπίζουν το χρόνο σε σχέση με τα παιδιά τους. Όμως ο χρόνος τελείωσε. Θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Ελένη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, εσάς που είσαστε εδώ παρόντες στην εκπομπή, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε αυτό που αφήσαμε σήμερα, δηλαδή τη σχέση του γονιού με το χρόνο και με το παιδί.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που τιμά και εορτάζει. Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, τον ουρανόθεν του λόγου μη θέντα την γνώσιν και τρανός της εν γη το Ευαγγέλιο κηρύξαντα Ιάκωβον τον Μέγαν προηρημένος του Αλφαίου των γόνων. Ανεφημίσε δε, ανεφημίσε σε δισοπό, καταπέμψε μη χάριν Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου και κήρυκα τούτον πάση της πέραση δωρισάμενος και πρέσβην προσεύ πρόσδεκτον, πρεσβεύει γαραή υπερ πάντων ημών.

το καλάμο της χάριτος εκβυθού ματαιότητος, τους βρωτούς ανήλκη σας αξιάγαστε, του διδασκάλου της νεύμασιν υπήκον Ιάκωβε, του φωτίσαντος την σύν κατά πάντα διάνοιαν, και Απόστολων και Σεπτών Θεηγόρων σε παμάκαρ αναδείξαντος της τούτου ακαταλείπτου θεότητος, ή του πνεύματος έλαμψης επί σε καταβέβηκε, του πυρός εν είδη, και σε μακάρι εθείων δοχείων ηργάσατο, συντόνος ελάβνοντα αθεία στην αχλήν και τον κόσμο φωτίζοντα τη λαμπρότητη των πανσόφων σου λόγων μισθολέκτα, Αποστόλων η ακρότης Χριστού αυτόπτα Ιάκωβε.

Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Υιού του Αλφαίου. Την του Θείου Πνεύματος σαφώς χάριν δεξάμενος, της ιερωτάτης χωρίας των Αποστόλων, συναρίθμιος Ιάκωβε γέγονας, όθεν και ουρανόθεν, την φερωμένην ποτέ πνοήν βιαίαν, πυρήνη γλώσση εμπνευστής, την των εθνών ακανθώδη έφλεξας αθεότητα. Χριστόν των Θεών, Θεοκήρυξ οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

των σταυρών Ιάκωβος Αίρων Ιδαίος, ως αισθησότερ άξιος σου δεικνύει. Σηκώνοντας ευχαρίστως ο Ιάκωβος των σταυρών σώτερ, έδειξε πόσο σου ήταν άξιος. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Τελώνη και Ευαγγελιστή Μαθαίου. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος εξήλθε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και πυρπολούμενος από θείο ζήλο κατέστρεφε τους ιδωλολατρικούς ναούς και βωμούς, θεράπευε νόσους και έδιωχνε τα πνεύματα της πονηρίας από τους ανθρώπους. Για τούτο και τα πλήθη των ιδωλολατρών που δια του κηρύγματος του προσελκύοντας την πίστη του Χριστού τον ονόμαζαν σπέρμα θείων. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγαπώντας ολόψυχα τον Χριστό, περιόδευσε σχεδόν όλη την οικουμένη και έσπηρε το σπόρο του Ευαγγελίου. Επειδή δε ο θείος Απόστολος ήθελε να μιμηθεί το πάθος και τον θάνατο του Κυρίου, τον αξίωσε πράγματι εκείνος και τελειώθηκε και αυτός διασταυρικού θανάτου, και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

0: ιδρώτας, η μόχθη και η κίνδυνη που υπέστη ο Ιάκωβος για την διάδοση του Ευαγγελίου ήταν πολύ. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια που άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά από τον Χριστό. «Ως της θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνήσας το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Εκείνος δηλαδή που θέλει να με ακολουθεί σαν γνήσιος μαθητής μου, ας απαρνηθεί, λέει ο Κύριος, το διεφθαρμένο από την αμαρτία, τον διεφθαρμένον από την αμαρτία εαυτό του, και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα και θάνατο σταυρικό. Και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Έτσι και ο Ιάκωβος, αγαπητοί ακροατές, μιμούμενος τον διδάσκαλό του, τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, υπέστη σταυρικό θάνατο.
1: Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή, Ιάκωβε ένδοξε, έλαμψας εν το κόσμο, αστήρεος φόρος, έλυσας των ειδώλων, την πολύ θεονύχταν, και νυν απαύστον δυσόπι υπέρ των ψυχών ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίου αυτού. Όλοι να αποθέμεν οι βιωτικήν τυραννίδαν και πλούτων μισήσαντες και τρυφήν την ρέουσαν βδελιξάμενοι, των σταυρών ήρατε ως ζυγών ένθεων και Χριστό οικολουθήσατε και προς ουράνιον χλώην θαυμαστός εσκηνώσατε. Ενείς συναγαλόμενοι μέμνηστε ημών των εκπίστεως ημών μεμνημένων και πόθο εκτελούν τον ευλαβός την ιεράν και σεβάσμιον ημών μνήμην Άγιοι.

έδων εστερήθητε της ποθινής ξινορίδος, προστάξη τη Κρήτονη και το βίο μένοντες απαράκλητη, την φωνήν ήρατε την γενναιοτάτην του Ιώβ και ανακράξατε. Κύριος έδωκε, Κύριος και πάλι να φύλατο. Διό και το ποθούμενον έργον ευχερός διηνύεται και προς ερημίας και τόπους τους Αγίους εν χαρά μεταναστεύοντες όφθητε ζεύγος ιερότατον.

προκαθαρθήσου την ψυχήν Ανδρώνικε, τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου πυρωθείς της άνθραξη, τας της σαρκός εξέκλινας πυρακτώσεις. Την δρόσον την θείαν είχες γάρ άνωθεν, σε καταδροσίζουσαν πάντοτε. Την του Κυρίου εντολήν πεπλήρωκας, πάντα πολύσας τα σά, και της πτωχής νήμας, δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας, του Τιμίου, και τούτον λαβών επλούτησας άφθονον πλούτον, την των μύρων ανάβλησιν.

9 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου και της συμβίας αυτού Αθανασίας. Έζησαν κατά το έτος 594 και ήταν σύζυγοι ενάρετοι που κατάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν εύποροι και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ανδρόνικος έκανε το επάγγελμα του αργυραμιβού στην Αντιόχεια και απόκτησε από τον γάμο του 2 παιδιά που όμως πέθαναν. Αυτό κατέθλιβε τους 2 γονείς και για να βρουν παρηγοριάν κατέφυγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί πήγαν στην Αίγυπτον, όπου με κοινή απόφαση έγιναν μοναχοί και μπήκαν σε μοναστήρι. Ο Μέν Ανδρόνικος πήγε στη μονή του Αββά Δανίηλ, η δε γυναίκα του Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών. Εκεί, αφού ασκητικά πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους, απεβίωσαν ειρηνικά. Οι υδρώτες των πόνων σου, οι εκ της σαρκός σου εναποστάξαντες, ιερότατε Ανδρόνικε, ίσως μην σου μύρου με τιμήφθησαν. Ως περφήνιξ ή ψήκομος, σύ εν της ερήμης πάτερ εξήνθησας, και Θεό εκαρποφόρησας γλυκητά τους πόνους των καμάτων σου. Των δακρύων της χεύμαση, την της ερημίας γην κατεδρώσισας, καρποφόρον δε απέδειξας την ψυχή σου πόνης της ασκήσεως.

Υμνήσομεν Ανδρόνικον άσμασι πάντες πιστή και την τούτου σύνικον Αθανασίαν δοξάσομεν. Εγνώρισας τον σύζυγον των σών οδό πορευόμενον, ο και συνόδευσας μηδαμώστη προς αυτόν ομιλήσασα.

τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και τη συμβίας αυτού Οσίας Αθανασίας. Σοφροσύνη στην χλέναν την Θεοή.

0: Όσες σπουδοί αφοασκήσαντες, όθεν ημών την σιωπήν, η τρισάγιος οδη, εδέξα το εν υψίστης, Ανδρώνικε συντηθία, Αθανασία τη Θεόφρονη.
1: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού του. Ο Αβραάμ είναι ο γνωστός πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, ο γιος του Θάρα. Γεννήθηκε στην Ουρ της Χαλδίας από τη φυλή του Σιμ. Ο δε Λότ ήταν γιος του Αράν και ανιψιός του Αβραάμ, πολύ αγαπημένος. Πήγε με το θείο του στην Χαράν και ζούσε μαζί του, αλλά λόγω των συχνών διενέξεων των υπηρετών αποχωρίστηκε του θείου του και κατοίκησε στην πεδιάδα των Σοδόμων, όπου έμεινε μέχρι την καταστροφή της.

Αβραάμ, όπως μας πληροφορούν τα 14 κεφάλια της Γενέσεως, όπου εξιστορείται η ζωή του, γεννήθηκε το 2000 π.Χ. περίπου στην χώρα των Χαλδαίων. Ο πατέρας του λεγόταν Θάρα και τα αδέλφια του Ναχόρ και Αράν. Ο Αράν πεθαίνοντας άφησε κληρονόμο το γιο του Λότ. Ο Θάρα μαζί με τον γιο του Αβραάμ και την νύφη του Σάρα, καθώς και με τον εγγονό του Λότ, έφυγε από τη Χαλδαία και εγκαταστάθηκε στη Χαρά της Μεσοποταμίας, όπου και πέθανε. Ο Αβραάμ με τη Σάρα και τον ανιψιό του Λότ, ύστερα από αλλεπάλληλες μετακινήσεις που γίνονταν με εντολή του Θεού στην Βεθήλ, στην Αίγυπτο, στη Δρύτου Μαυρή, όπου έκτισε και θυσιαστήριο για να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στο Θεό, εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, ενώ στον ανιψιό του Λότ παραχώρησε την έφορη κοιλάδα του Ιορδάνου. Αργότερα, όταν οι γύρω λαοί επετέθησαν και εχμαλώτησαν τον Λότ, ο Αβραάμ οργάνωσε εκστρατεία εναντίον τους και απελευθέρωσε τον Λότ και την περιουσία του. Στον γυρισμό, ο Αβραάμ έτυχε υποδοχής από τον ιερέα Μελχισεδέκ, τον αγιεαλόγητο βασιλιά της Σαλήμ. Αν και η γυναίκα του Αβραάμ ήταν στήρα, όμως ο Θεός του έδωσε υπόσχεση ότι οι απόγονοί του θα πληθυνθούν σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης, και αφού υποστούν μια περιπέτεια στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν πάλι στη γη Χαναάν. Πέρασαν 13 χρόνια μετά την υπόσχεση του Θεού, αλλά ο Αβραάμ δεν απέκτησε παιδιά. Η υπόσχεση του Θεού ανανεώνεται και επιβεβαιώνεται κατά την επίσκεψη των τριών επισκεπτών, στους οποίους ο Αβραάμ παρέθεσε πλούσιο τραπέζι αβραμιαία φιλοξενία. Σε ηλικία 100 ετών απέκτησε τον γιο του Ισαάκ, στο πρόσωπο του οποίου άρχισε να εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού ότι θα τον καταστήσει γενάρχη πολλών εθνών. Αλλά δεν πέρασαν 2 δεκαετίες και έμελε να δοκιμαστεί πολύ η πίστη του Αβραάμ, πήρε εντολή από το Θεό να θυσιάσει τον μονογενή του Ισαάκ. Παρόλο τον πόνο που σαν πατέρας αισθάνθηκε εσωτερικά για τον πολύ αγαπημένο του γιο, χωρίς καμιά απολύτως αντίρρηση ή αναβολή, ο Αβραάμ με την πίστη ακράδαντη στο Θεό ότι μπορεί και από τις πέτρες να του δώσει παιδιά, στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αναχώρησε για τον τόπο της θυσίας. Εννοείται ότι τελικά ο Θεός δεν θέλησε να γίνει η θυσία αυτή, αρκέστηκε να δει μέχρι που φτάνει η πίστη και η αφοσίωση του δούλου του Αβραάμ, την οποία 20 αιώνες αργότερα έμελε να εγκομιάσει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Με πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε. Εκείνος που έλαβε τις υποσχέσεις ήταν έτοιμος να προσφέρει τον μονογενή του Υιό, για τον οποίο λέχθηκε ότι από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου, διότι σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει και από τους νεκρούς». Και από τους νεκρούς θα μπορούσαμε να πούμε τον πήρε πίσω ο Αβραάμ. Πράγματι, πριν ο Αβραάμ καταφέρει το μαχαίρι στο γιο του, ο Θεός έστειλε ένα κρυάρι.

Ακόμα σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη της Οσίας Ποπλίας της Ομολογήτριας παντρεύτηκε και αναδείχθηκε πρότυπο χριστιανής γυναίκας που ξέρει με την υπακοή και την αγάπη να διατηρεί την αρμονία του οικογενειακού σπιτιού. Η Οσία Ποπλία γεννήθηκε και έζησε στην Αντιόχεια επί αυτοκρατόρων Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι και Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο τρόπος με τον οποίο φρόντισε και μπόρεσε να αναθρέψει τον μοναχογιό της Ιωάννη μαρτυρείται από τη διαγωγή με την οποία έλαμψε αυτός και αναδείχθηκε έξοχος μεταξύ εξόχων. Ήταν τόσο σεμνός και υπερβολικά ταπεινόφρον, ώστε όταν χείρεψε η Επισκοπή Αντιοχίας τον πίεσαν να την αναλάβει αυτός, αλλά ο Ιωάννης έμεινε άκαμπτος και έμεινε απλός ιερέας. Μετά λοιπόν τη δική του χειροτονία και τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του Ποπλία παρέλαβε στο σπίτι της ευσεβής ορφανές Παρθένες. Φρόντιζε να τις κυβερνά με στοργή και τις μετέδιδε και τους μετέδιδε τη θερμή πίστη της. Τις μάθαινε να είναι αγνές και όταν χρειαστεί να γίνουν ηρωίδες του Σταυρού και μάρτυρες του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε ήρθε ο Ιουλιανός στην Αντιόχεια να ενθαρρύνει τους ειδωλολάτρες, πέρασε έξω από το σπίτι της Ποπλίας. Τότε αυτοί μαζί με τις άλλες Παρθένες έψαλαν δυνατά τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων. Εκνευρισμένος ο Ιουλιανός έστειλε και της έκαναν παρατήρηση να μην το ξανακάνει. Αλλά όταν ξαναπέρασε από το σπίτι της, αυτή έψαλε δυνατά. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού». Τότε έδωσε διαταγή και την μαστίγωσαν σκληρά, αλλά επειδή ήταν γριά δεν την σκότωσε. Έτσι η Ποπλία συνέχισε το αγαθοποιό της έργο μέχρι που η δίκαια ψυχή της παραδόθηκε στο στεφανοδότη Χριστό. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αποστρατιωτών. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου και καταγόταν από την επαρχία των Γαλατών της Μικράς Ασίας. Ήταν γιος του Θεοφύλου και της Ευδοκίας και το πρώτο του όνομα ήταν Λέων. Επειδή ήταν ωραίος και δυνατός στο σώμα αλλά και στην φρόνηση, ο βασιλιάς τον έκανε κόμι. Αφού για πολλά χρόνια πολέμησε και κατάφερε πολλά άνδραγα θύματα, κατόπιν τα καταφρόνησε όλα και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Δαφνώνα με το όνομα Πέτρος. Έπειτα πήγε στον Όλυμπο και απ' εκεί στα Ιεροσόλυμα, αλλά και εκεί δεν έμεινε μόνιμα, αφού έφυγε στη Λαοδίκεια και στην Ατάλεια. Αφού με Ανδρία υπέφερε τους κόπους της οδηπορίας και της άσκησης και τον άγριο θυμό των Ισμαηλιτών που συναντούσε στο δρόμο, τελευταία επανήλθε στον Όλυμπο. Επειδή δε το ύψος της αρετής του έγινε φανερός στους βασιλείς, γι' αυτό και ο βασιλιάς Βασίλειος, ο Μακεδόν, το έτος 867, τον έπεισε να κατοικήσει στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά. Εκεί λοιπόν, αφού πολλούς πνευματικούς αγώνες έκανε, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον σχολιασμό του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού ερμηνευτού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον οποίον κανένας ερμηνευτής δεν τον έχει ξεπεράσει, ούτε παλαιότερος ούτε νεότερος. Βέβαια, όπως επανειλημμένος μου έχει δοθεί ευκαιρία να τονίσω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κηρύγματα, και σε αυτό βέβαια πρέπει να θαυμάσουμε τον Ιεροκήρυκα αυτόν, γιατί θέλει στο ακροατήριό του να κάνει ερμηνευτικό κήρυγμα. Δεν είναι το κήρυγμά του ηθικολογικό, αλλά ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Και να θαυμάσουμε ακόμη και τους ακροατές του, γιατί είχαν ανεβεί σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Άγιο Κηρυκά τους, ώστε να δέχονται ένα τέτοιο κήρυγμα. Επειδή όμως, λέγω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κήρυγμα, γι' αυτό και εκφέρονται, προσφέρονται με μία απλότητα και καταλήγουν και σε πρακτικό συμπέρασμα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίον εγγράφει η Αγία Γραφή, για τον οποίον εκφέρεται, λέγεται το κήρυγμα, η ωφέλεια των ψυχών μας. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου ακροατές, στην τετάρτη ημέρα της κοσμοποιίας, της δημιουργίας, κατά την οποία έγιναν ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες. Δεν έγιναν αυτά τα φωτεινά σώματα την πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά έγιναν την τετάρτη ημέρα, για να μην λέγουν οι αστρολόγοι ότι χωρίς αυτά τα φωτεινά σώματα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, ότι αυτά είναι το παν, και να για απόδειξη ότι έγιναν, δημιουργήθηκαν την πρώτη μέρα. Όχι, δημιουργήθηκαν την τετάρτη μέρα και πριν από την ύπαρξη του ηλίου, την προηγουμένη ακριβώς ημέρα, την τρίτη, έχουμε ζωή. Ερμηνεύει λοιπόν τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων την τετάρτη μέρα, το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, ότι αυτό είναι εναντίον των αστρολόγων, οι οποίοι έχουν θεοποιήσει τα φωτεινά αυτά σώματα. Ακριβώς όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η έκφραση που είπα, δημιουργία ηλίου και σελήνης και αστέρων, δεν είναι ακριβής, γιατί δημιουργία σημαίνει ότι κάτι έρχεται από το μηδέν. Το φως δεν ήρθε την τετάρτη μέρα εις ύπαρξη. Από την πρώτη ημέρα ο Θεός είχε πει «γεννηθεί το φως» και «γένε το φως» και το υπάρχον στην ατμόσφαιρα διάχει το φως, συνεκεντρώθηκε στα σώματα του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Δεν έχουμε λοιπόν την τετάρτη μέρα δημιουργία φωτός, αλλά απλώς την ύπαρξη, όπως το είπα, ηλίου, σελήνης και αστέρων. Είχαμε πει την ερμηνεία του Αγίου Πατρός, του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη ημέρα έχουμε πράγματι την δημιουργία από το μηδέν όλου του υλικού του σύμπαντος, και τις επόμενες ημέρες της δημιουργίας έχουμε την ταξιθέτηση του υλικού αυτού, όπως η δημιουργική πρόνοια του Θεού καθόρισε. Αυτή την ιδέα την επαναλαμβάνει σε κάθε του κήρυγμα ο Άγιος Χρυσόστομος, στα κήρυγματά του αυτά τα οποία αναλύουμε. Επανειλημμένος, λέγω, επαναλαμβάνει την ιδέα αυτή και λέγει στην παρούσα ερμηνεία που παρουσιάζω, «Ήρητε γάρ ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες, εννοείται,
εξόντων και όχι εξουκόντων. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα. Και λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, πόθενουν ο ήλιος, από πού προήρθε το φως του ηλίου, εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, από εκεί προήρθε, από το φως της πρώτης ημέρας που έγινε με το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, γεννηθεί το φως. Αυτό το φως συνεκεντρώθη στο σώμα του ηλίου την τετάρτη ημέρα. Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, ο το οποίον μετέβαλεν όσοι θέλησεν ο τεχνίτης και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Σαν δηλαδή ένας να παρουσιάσει μια μάζα χρυσού και έπειτα να την κατακόψει σε διάφορα νομίσματα. Το παράδειγμα είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, ως ήτης προβάλλει το μάζαν χρυσού και μετά τα αυτά νομίσματα κατακόψας, ούτω διαθύει του φωτός την διακόσμηση. Και όπως είπαμε για τη Δευτέρα, δημιουργική ημέρα, ότι έγινε ο ουρανός από τα ύδατα, όπως δηλαδή τα ύδατα ο Θεός τα εμέρισε σε θάλασσες, σε λίμνες, σε φρέατα και σε ουρανό, γιατί και ο ουρανός έγινε από την πήξη των υδάτων. Να διαβάσω όπως το λέγει ο Ιερός Πατήρ, ως περτινάβησον τότε που εσκέπαζε τη γη, ως περτινάβησον τότε εν είδωρ υπάρχουσαν μη άβυσος ήτο, εμέρισεν έπειτα ο Θεός εις τας θαλάσσας, εις ποταμούς, εις πηγάς, εις λίμνας, εις φρέατα, ούτω και το φως, αυτό το αρχικό που έγινε με το δημιουργικό του πρόσταγμα, γεννηθεί το φως και γένε το φως, ούτω και το φως εν υπάρχουν μόνο ιδέες, κατά τεμών ο τεχνίτης, ο Θεός εμέρισεν εις ήλιον και σελήνην και άστρα. Το χωρίο το σχετικό της γενέσεως λέγει, και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Σαν δηλαδή να θέλει να πει ότι ο Θεός έκανε τους φωστήρας έξω από τον ουρανό και έπειτα τους έβαλε στον ουρανό. Αναφέρει εδώ κάπου ένα παράδειγμα μάλιστα, ότι σαν ένα τεχνίτη που κάνει μια εικόνα και μετά την κρεμά στον τοίχο, έτσι ο Θεός και εδώ εκτός του ουρανού έκανε τους δύο φωστήρας και έπειτα έθετο αυτούς εν το ουρανό. Θέλω δε, λέγει ο Χρυσόστομος, ζητήσε, δηλαδή να εξετάσω, πώς επίησεν ο Θεός τους φωστήρας, τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Φαίνεται γάρ ποιήσας αυτούς έξω του ουρανού και τότε πήξας άνω εις των ουρανών. Ως περτεχνίτης επειδά να παρτήσει εικόνα, τότε πήγνησεν αυτήν εν τείχο, ούτω ο Θεός πρώτον επίησε τους φωστήρας έξω του ουρανού και τότε έπηξεν άνω. Ως περτεχνίτης, ως μαρτυρεί η γραφή, και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Εκείνο το έθετο ετοποθέτησε είναι ασφαλώς ανθρωπομορφική έκφραση για το Θεό, γιατί ο Θεός είναι ασώματος, αλλά πολλές εκφράσεις ανθρωπομορφικές προσδίδονται στο Θεό και αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί η Αγία Γραφή είναι ανάγνωσμα για μας, τους ανθρώπους. Όπως, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν είναι δυο, Έλληνας και Γερμανός, για να επικοινωνήσουν
ή ο Έλληνας πρέπει να μάθει γερμανικά ή ο Γερμανός ελληνικά. Έτσι, για την επικοινωνία μας για το Θεό, για να μάθουμε τα του Θεού, ή εμείς πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, ή ο Θεός εκφράζεται με τη γλώσσα των ανθρώπων, γίνεται το δεύτερο. Και σε αυτό θαυμάζουμε πάλι την συγκατάβαση της Αγίας Γραφής, την οικονομία του Θεού για μας, που εκφράζεται ο Θεός στη γλώσσα μας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, εκείνο το έθετο ερωτά πόσουν έπηξεν, πώς τους έθεσε. Κατά την φωνή αυτού του Θεού υπήξεις, λέγει. Το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, αυτό είναι το έθετο. Ο σκοπός των αστέρων, του ηλίου και των αστέρων, είναι αυτό που λέγει παρακάτω η Γένεσις. Γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης, και έστωσαν η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεως των φωτεινών αυτών σωμάτων. Πρώτον, ώστε φαίνειν επί της γης. Και το περίεργο είναι ότι η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι ανώδρομος, πηγαίνει προς τα πάνω, όμως ο σκοπός των είναι να φέγγουν προς τα κάτω. Επειδή η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, ανώδρομος είναι, γι' αυτό χαλινών επιτίθησιν ο Θεός τη φύση. Αν και η φύση του ηλίου, του φωτός, επαναλαμβάνω, είναι να πηγαίνει προς τα πάνω, όμως το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, το ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι το πρόσταγμα, ενάντιο προς τη φύση του φωτός, κάνει το φως να φέγγει κάτω, ώστε, λέγει, μη ανοπέμπειν την αυγήν το φως, αλλά κάτω. Είχαμε πει μια άλλη ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, γιατί ο ουρανός διεχώρησε τα ύδατα, εις ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα άνωθεν του ουρανού. Και είχε πει τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, είχε δώσει ωραίες και διάφορες ερμηνείες ο Ιερός Πατήρ. Θα ενθυμούνται οι αγαπητοί ακροατές ότι μία των ερμηνεών είναι ώστε αυτό το παχύ στρώμα των υδάτων άνωθεν του ουρανού να αναγκάζει το φως του ηλίου και των αστέρων να πέμπεται προς τα κάτω. Εδώ όμως δίνει και την ερμηνεία ότι αυτό το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι χαλινός που αναγκάζει το φως. Αν και η φύση του είναι ανώδρομος να πέμπεται προς τα άνω, όμως να φέγγει προς τα κάτω. Πυργάρ, λέγει ο Χρυσόστομος, ούκ αν έχετε προσέχειν κάτω αλάνο. Και φέρει το εξής παράδειγμα. Αν έχουμε ένα δαυλί και στρέψουμε το δαυλί προς τα κάτω, όμως το φως στρέφεται προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Εάν έχεις δάδα, στρέψον αυτήν κάτω και οράς ότι καν το όργανο στρέψεις, αν και το δαυλί το έστρεψες προς τα κάτω, το πυρ άνω τρέχει. Επιδίουν ήδη ο Θεός αυτού ταύτην είναι την φύση, επέδισεν αυτήν με το πρόσταγμά του, ή να μην κατά την φύση λάμπει, αλλά κατά το πρόσταγμα. Και εδώ ακόμη φαίνεται, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο ήλιος δεν κάνει κατά τη φύση του. Αν ο ήλιος και τα φωτεινά σώματα, τα λιπάτα, οι αστέρες, ενήργουν κατά τη φύση τους, δεν θα είχαμε φως. Το πρόσταγμα του Θεού
είναι πολύ δυναμικό που τα αναγκάζει, τους βάζει χαλινών, όπως είπε προηγουμένως ο Χρυσόστομος, να φέγουν προς εμάς, προς τα κάτω. Πώς λοιπόν λέγουν οι αστρολόγοι περί θεών, περί θεοποιήσεως των αστέρων αυτών? Και εξακολουθεί στη συνέχεια να λέγει ο Χρυσόστομος περί του πυρός, ότι όταν κάτι ενάντιο προς τη φύση του συναυθεί με αυτό, τρίζει κατά βοά, λέγει, όταν επιβληθεί έλεον το πυρί, φωνήν ουκ αφήσει το πυρ. Εάν δε είδωρ επιβληθεί, αρχίσουμε νερό, τρίζει. Και το ένα υγρόν και το άλλο υγρόν. Αλλά επειδή κακίνο εκείνο το υγρόν, το λάδι, από ξύλου όψων, από την ελιά γίνεται, και η ελαία τρέφουσα, το δε ξύλον φίλον αΐ το πυρ, είναι φιλικό με το πυρ το ξύλον, γι' αυτό το πυρ η φωτιά δέχεται ιδέως το έλαιον, το λάδι δέχεται τα από τους συγγενούς, δέχεται το λάδι που προήλθε από το ξύλο που είναι συγγενές με το πυρ. Εάν δε είδωρ πυρί επιβληθεί, τότε τρίζει το πυρ, το γάρ εναντίο μάχεται. Σε όλα αυτά καταλήγει ο Χρυσόστομος να πει, βλέπε του τεχνίτου την σοφίαν, βλέπε την δύναμη του Θεού. Αλλά ο σκοπός πάλι του ηλίου και των αστέρων, λέγει η Αγία Γραφή, είναι η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Και όταν λέγουμε σημεία, τι εννοούμε? Οι μεν ματαιολόγοι, λέγει ο Χρυσόστομος, και αυτοί οι ματαιολόγοι είναι οι αστρολόγοι, περί αστρολογίας εαυτών εκένωσαν τας ελπίδας. Σημειούμενοι πράγματα ανυπόστατα. Οι αστρολόγοι, για να θρέψουν την ειδωλολατρία τους, τη λατρεία των αστέρων, λέγουν πράγματα ανυπόστατα. Και τι λέγουν? Ότι οι αστέρες προκανονίζουν το μέλλον του ανθρώπου. Και αυτό λέγουν, ερμηνεύουν, θέλει να πει η Γραφή, όταν λέγει περί των αστέρων ότι έγιναν η σημεία. Αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος τους προσάγει εδώ τον προφήτη Ισαΐα, που λέγει από τον 8ο ακόμη αιώνα, λέγει ο προφήτης, αναστήτωσαν οι αστρολόγοι του ουρανού και οι βλέποντες τα σημεία και οι πάτωσάνσι τη μέλη γίνεσθε. Ας έρθουν, λέγει ο προφήτης, οι αστρολόγοι που νομίζουν και λέγουν ότι από τη φάψη των αστέρων θα μπορούν να προείδουν το μέλλον, ας μας πούν ποιο θα είναι το μέλλον, το ατομικό και του κόσμου, της ανθρωπότητος. Περί της ζωής των ανθρώπων, αγαπητοί μου ακροατές, λέγει ο Χρυσόστομος, ουδέν σημείων δίδωσιν ο ουρανός. Οι αστέρες, τα άλλα φωτεινά σώματα, ο ουρανός με τη λάμψη του δεν δίδει κανένα σημείο προγνωστικών περί του μέλλοντος του ανθρώπου. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή λέγει, η Γένεσης εδώ λέγει, ότι τα φωτεινά αυτά σώματα έγιναν η σημεία, δεν εννοεί ότι αυτά είναι προγνωστικά του μέλλοντος του ανθρώπου ή του κόσμου, αλλά όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, θέλεις μαθήν, λέγει, τα σημεία. Σημαίνει η έκφραση σημεία. Σημαίνει όμβρους, ανέμους, χειμώνα ευδίαν. Σημαίνει τον ερχομό του χειμώνος, την καιρική κατάσταση της φύσεως. Τα άστρα ταύτα σημαίνει, λέγει,
και αυτό βεβαίως είναι από τη φιλανθρωπία του Θεού, ώστε ο ναυτικός να έχει το δικό του σημείο για να αποφεύγει τον κίνδυνο, και ο Γεωργός πάλι να βλέπει την οσμή του χειμώνος, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, αλλά μια άλλη γραφή το έχει την ορμή του χειμώνος. Είτε το ένα είτε το άλλο αποδίδουν το ίδιο νόημα, και ο Γεωργός πάλι, λέγω, όπως ο ναυτικός βλέπει την καιρική κατάσταση και θα αποφύγει το ταξίδι, ή αν θα είναι επικίνδυνο, από το σημείο που βλέπει. Έτσι και ο Γεωργός λοιπόν από την καιρική κατάσταση πάλι κανονίζει, προγραμματίζει αν θα αρωτριάσει τη γη. Ακόμη δε και το σημείο γίνεται σημείο και πολέμου και ειρήνης. Και αυτό βεβαίως, το να εξετάζομαι τους αστέρας με αυτή την έννοια, να βλέπουμε αυτά που ο Θεός καθόρισε για μας να είναι η σημεία, αυτό βεβαίως, λέγω, δεν είναι καθόλου αμαρτία, δεν είναι φιλοπεριέργεια. Ακόμη και ο Κύριός μας είπε στους Ιουδαίους, διαβάζω μία περικοπή από το 16ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, είπεν ο Κύριος στους Φαρισαίους και Σαδουκαίους που του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή, και ο Κύριος απήντησε, όταν έλθει το δειλινό λέτε θα έχουμε καλό καιρό, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος, και το πρωί λέτε σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Γι' αυτό δόθηκαν τα σημεία ή τα φωτεινά αυτά σώματα, για να προμηνύουν τον καιρό. Και αυτό ο Χριστός μας δεν το κατακρίνει, αλλά το θεωρεί σαν ένα πρακτικό που συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως λέγει, υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλαβαίνετε? Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λέγει εναντίον των αστρολόγων της εποχής του, που είχαν θεοποιήσει τους αστέρες του ουρανού. Αλλά λέγει ο Άγιος Πατέρας ότι εναντίον των αστρολόγων θέλει να κάνει δυνατό λόγο, και πρέπει γι' αυτό να έχει και ισχυρά τη φωνή του, για να φωνάξει, για να ελέγξει. Επειδή όμως αυτό δεν το διαθέτει τώρα, φαίνεται είχε βράχνα φωνής, όπως το συνήθισε αυτό ο Χρυσόστομος. Επειδή όμως δεν διαθέτει πάλουσα και δυνατή τη φωνή του, γι' αυτό παρετείται τώρα του λόγου εναντίον των αστρολόγων. Θα ήθελα να διαβάσω τη μικρή αλλά ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός. «Ειν δε λέγει περί αστρολογίας πολλήν αποτείνε λόγων». Είναι συναπαρέμφατο πρέπει. Θα έπρεπε να πω πολύ λόγο εναντίον των αστρολόγων. Αλλά χρίαν έχει, ένας τέτοιος λόγος έχει ανάγκη, χρίαν έχει και τετωνωμένης φωνής και οργάνου μη οκλάζοντος. Συμβαδίζει γάρ, λέγει, το λόγο η διάνοια. Δηλαδή δεν μπορώ, μια ιδέα δυνατή πρέπει να την τονίσουμε και με ισχυρά τη φωνή. Αυτό θέλει να πει εδώ. Συμβαδίζει γάρ το λόγο η διάνοια και συνασθενεί τη γλώτη ο λογισμός. Επειδή λοιπόν τώρα ο Ιερός Πατήρ δεν διαθέτει την ισχυρά αυτή φωνή, γι' αυτό προχωρεί στη συνέχεια του λόγου του και λέγει γενικά, για να παραλείψω τα άλλα, ότι ο ήλιος εν αυτόν τα στροπάς φυλάτη, εαρινήν, ησημερίαν, θερινήν, μετοπορινήν κλπ. Ό,τι είπε ο Θεός
οι αστέρες να είναι η σφάφση επί της γης και η σημεία. Αυτό και έγινε, έγινε νόμος. Εις τι κασίν λέγει η νόμη ασάλευτη. Είπε ο Θεός και επάγησαν. Εκέλεψε και θεμελιώθησαν. Αλλά εδώ, επειδή ο Χρυσόστομος είναι επιμήν, τον ενδιαφέρει πολύ να διαφυλάξει την πίστη, την ορθόδοξο πίστη του λαού του, και ήταν οι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού, αρνούνταν την ισότητα του Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα. Και γι' αυτό λέγει τώρα, θέλει να στραφεί εναντίον αυτών των αιρετικών ο Ιερός Πατήρ και λέγει: «Λοιπόν, όδε τον νουν, προσέχετε εδώ. Ποιος, ερωτά, είναι ο τεχνίτης?» Είπε ότι προηγουμένως ο τεχνίτης έθεσε νόμους στη φύση και αυτοί οι νόμοι παραμένουν ασάλευτοι, απαρασάλευτοι. Ποιος είναι αυτός που έθεσε νόμους στη κτήση? Τι στάφτα επίησεν, ο πατήρ? Και βεβαίως ουδείς αντιλέγει ότι ο Θεός, ο πατήρ, είναι ο δημιουργός. Ο Υιός είναι ο δημιουργός. Τι έλεγαν οι αιρετικοί? Οι αιρετικοί έλεγαν ότι ο πατέρας δημιούργησε τον Υιόν, δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα του πατρός, όχι γέννημα, δημιούργημα του πατρός, και ο Υιός δημιούργησε την κτίση. Παραδέχονταν δηλαδή οι αιρετικοί τον Υιόν, τον Ιησούν Χριστόν, για δημιουργό του κόσμου, όχι όμως για Θεόν ίσον προς τον Πατέρα, αλλά τον εδέχοντο ως κτίσμα του Θεού. Αυτούς θέλει να αναιρέσει τώρα, αλλά δεν έχω το χρόνο, γι' αυτό ένα απλό λόγο μόνο του Ιερού Πατρός θα αναφέρω. Το θεωρεί και ως ασέβεια να επαναλάβει τον λόγο των αιρετικών. Εάν ετόλμησε να πει την αιρεσή των λέγει, εδώ το έκανε όπως ο γιατρός, ο οποίος λερώνει τα χέρια του με τα τραύματα, αλλά σκοπό έχει να καθαρίσει τα έλκη. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει ομοίως, αναγκάστηκε να μνημονεύσει εσχρών πραγμάτων, παραπέμπω στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όχι για να μολύνει τη γλώσσα του, αλλά να καθαρίσει το λαό από τα αμαρτήματα. Έτσι και αυτός αναγκάστηκε ο Χρυσόστομος να αναφέρει την αίρεση των αιρετικών, αν και λέγει «Ήλαιος ημίν γέννηται επί τη βλασφημία».

αυτού. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, τάδε λέγει Κύριος, οποιήσας των ουρανών και πήξας αυτών, ο στερεώσας την γην και τα εναυτή. Ο διδούς πνοήν το λαό το επαυτής και πνεύμα της πατούσιν αυτήν. Αυτά λέγει ο δημιουργός του κόσμου. Τι λέγει? Εγώ Κύριος, έμπρος θέλ μου Θεός σου και έστι, και μετεμέ Θεός σου και έστιν, εγώ ημί και ου και στην άλλος. Να τι λέγει ο δημιουργός Θεός. Εάν λοιπόν αιρετικοί δέχεστε το Χριστό για δημιουργό, ο δημιουργός λέγει εδώ στον προφήτη Ισαΐα, έμπρος θέλ μου Θεός ου και έστι, και μετεμέ Θεός ου και έστιν, εγώ ημί και ου και στην άλλος. Με αυτό το χωρίο των λόγων του προφήτου Ισαΐου συλλαμβάνεται, συνελήφθη ο αμαρτωλός, λέγει ο Χρυσόστομος, δηλαδή συνελήφθησαν οι αιρετικοί και έχουν αντίφαση. Η αντίφαση λύεται με το να δεχθούμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ίσον με τον Πατέρα Θεόν δημιουργών του παντός. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, των λόγων του Ιερού Πατρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί και να μας προστατεύει από κάθε κακό και πειρασμό. Αμήν.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα την αναζήτησή μας μέσα στους χώρους της ορθοδόξου πίστεως και της λατρείας. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για την ακολουθία του Εσπερινού. Είμαστε στο σημείο της εκτενούς δεήσεως. Είπαμε ότι τα αιτήματα που ακούγονται εκείνη τη στιγμή είναι γεμάτα πνευματικότητα που προσανατολίζουν πραγματικά τον άνθρωπο στον ορθό και θεάρεστο τρόπο της προσευχής. Είναι μια ανάπτυξη του «Ελθέτω η Βασιλεία σου» και «Γεννηθείτε το θέλημά σου» της Κυριακής προσευχής. Και ο ιερέας, κατακλείοντας αυτές τις δεήσεις, ευλογεί το λαό που καλείται από το διάκονο να σκύψει το κεφάλι του για να αποδεχθεί τη Θεία Ευλογία σαν πιστός και ταπεινός δούλος που εγκαταλείπεται στο θέλημα του Κυρίου και Θεού. Σε αυτό το φοβερό αλλά και φιλάνθρωπο κριτή που έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε για να σώσει τον άνθρωπο, κλείνουν οι άνθρωποι τα κεφάλια τους και υποτάσσουν τους αυχαίνες τους, μη υποτασσόμενοι και μη περιμένοντες βοήθεια από ανθρώπους, αλλά έλεος και σωτηρία από τον ελεήμονα Θεό και Σωτήρα. Αυτόν λοιπόν παρακαλεί ο ιερέας να διαφυλάξει τους πιστούς κατά την εσπέρα και την επερχομένη νύχτα από κάθε εχθρό, από κάθε ενέργεια διαβολική και από ματαίους λογισμούς και πονηρές ενθυμίσεις. Με την ευχή αυτή, που είναι συγχρόνως ευχή ευλογίας και ευχή απολύσεως, λάμβανε τέλος η ακολουθία του Εσπερινού. Τα υπόλοιπα, δηλαδή τα απόστια και τα απολυτίκια, προσετέθησαν σε εποχή μεταγενεστέρα. Η ιστορία της διαμορφώσεως αυτού του τμήματος είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Στις μεγάλες δηλαδή εορτές, μετά το τέλος του Εσπερινού, έγινε το Λιτανία. Κατά τη διαδρομή της Λιτανίας, εψάλετο συνήθως ένα τροπάριο πολλές φορές, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται σήμερα κατά την έξοδο της Λιτανίας για την τέλεση της ακολουθίας της Αναστάσεως, έξω από το ναό κατά τη νύχτα του Πάσχα. Το τροπάριο που ψάλεται τότε, την Αναστασήν σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανείς, και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζειν, είναι ακριβώς το πρώτο τροπάριο των Αναστασίμων αποστήχων του πλαγίου του Δευτέρου ήχου. Στο τροπάριο αυτό της Λιτανίας προσετέθησαν και άλλα. Στην Κυριακή, στον Εσπερινό δηλαδή του Σαββάτου, είναι φανερή η προσθήκη. Στο πρώτο τροπάριο έχουν προσθεθεί τρία, στον κάθε ήχο, δηλαδή συνολικά 24. Λέγονται απόστοιχα ή στοιχειρά αποστήχου, γιατί στα νέα τροπάρια που προσετέθησαν προτάσσονται στίχοι κατ' εκλογήν από ψαλμός, ανάλογοι προς το θέμα της εορτής. Της Κυριακής και οι στίχοι και τα τροπάρια είναι αναστάσιμα.

μίμηση αυτής της σειράς των αποστήχων των Κυριακών συνετέθεσαν και τα απόστοιχα των εορτών πάλι για τον ίδιο λειτουργικό σκοπό, για να συνοδεύσουν δηλαδή τη λιτανία που έγινε το στο τέλος του Εσπερινού. Σαν ένα παράδειγμα μιας τέτοιας λιτανίας που διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, ας θυμηθούμε τη λιτανευτική μεταφορά του επιταφείου κατά τον Εσπερινό της Μεγάλης Παρασκευής, που γίνεται ακριβώς κατά την ψαλμωδία των αποστήχων. Για την ακολουθία όμως του Εσπερινού, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού το απόγευμα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 1984. Ένας αμέτρητος λαός του Θεού παρουσίαζε όχι μόνο μέσα στον Ιερό Ναό αλλά και σε κάθε γωνιά του νησιού της Κέρκυρας έκδηλα και αυθόρμητα και ειλικρινά σημεία του απερίγραπτου πόνου που ένιωθε για το χαμό του πνευματικού πατέρα, του λατρευτού του ποιμενάρχου. Με ειδοποίησαν: «Δεν έχουμε πια πατέρα. Στην εκκλησία η αλήθεια, το σκήνομα, ντυμένο στη μεγάλη στολή, είναι σαν να χαμογελά. Κάθομαι όλο το βράδυ, όλη την επόμενη μέρα, και ακούω τη σιωπή του, που είναι όλη του η αγάπη, όλη η παρακαταθήκη του. Μου βάζε σιγά σιγά στην καρδιά όλα τα χρόνια, για να μπορώ να ζω και να χαίρομαι. Κάθομαι και βλέπω την ατελείωτη σειρά αυτών που έρχονται να τον χαιρετήσουν, χιλιάδες κόσμος. Ο καθένας νιώθει δική του ξεχωριστά την ορφάνια. Δύο χωροφύλακες που κρατούν την τάξη στο ναό κλαίνε ασταμάτητα. Ακόμα και αυτήν την ώρα έδινε. Κάποιες ψυχές δέχθηκαν αυτό το πένθυμο τριήμερο έκτακτη χάρη. Οι δύο αγρυπνίες κοντά στο σκήνομα δεν άφησαν κόπο. Αντίθετα, με το ξημέρωμα έμενε εφορία στην καρδιά, ολοφάνερα δώρο δικό του. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 26 Μαρτίου, μέχρι την ώρα της κηδείας, Τετάρτη, 28 του μηνός και ώρα 5 απογευματινή, περνούσαν μέρα νύχτα από το σκήνομά του συνέχεια άνθρωποι κάθε ηλικίας και τάξεως, για να απευθύνουν τον ίστατο χαιρετισμό σε εκείνον που χωρίς καμιά διάκριση επικοινωνούσε με όλους παντού και πάντοτε. Έβλεπες άλλους να στέκουν σιωπηλοί πάνω από το λείψανό του, άλλους να δακρύζουν, άλλους να κλαίνε, πολλούς δε κάτι να του ψιθυρίζουν. Εκείνος όμως βρισκόταν στη φυσιολογική στάση του ύπνου, που έδινε την εντύπωση πως θα άνοιγε τα εκφραστικά μάτια του, θα κουνούσε τα χείλη του για να προσφέρει κάποιο χαρακτηριστικό χαμόγελο ή για να πει κάποιο πείραγμα. Τέτοια νεκρική τελετή σπάνια γίνεται. Τον εκλεκτό ιεράρχη στην ιερή ώρα του θανάτου του ετοίμησαν αμέτρητα πλήθη λαού που είχαν κυριολεκτικά κατακλείσει τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Θεοδόρας και καταπλημμυρίσει πολλούς εξωτερικούς χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους, μπαλκόνια, παράθυρα και άλλα. Στην τελετή ήταν παρόντες 17 αρχιερείς. Ο παραμυθίας Τίτος, που ορίστηκε το ποτήρι της, ο σιδηροκάστρο Ιωάννης, ο πρώην θυβών Νικόδημος, ο Δρινουπόλεος Σεβαστιανός, ο Ίδρας Ιερόθεος, ο πρώην Λαρίσης Θεολόγος, ο Λευκάδος Νικηφόρος, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο πρώην Τρίκης Σεραφείμ, ο Νέας Μύρνης Χρυσόστομος, ο Πυραιός Καλίνικος, ο Χίου Διονύσιος, ο Νικοπόλεος Μελέτιος, ο Μονεμβασίας Ευστάθιος, ο Θιβών Ιερώνυμος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευρύπου Βασίλειος και Ανδρούσης Αναστάσιος. Ήταν επίσης οι πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές του νησιού, εκατοντάδες κληρικοί, μοναχοί και μοναχές από την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κορινθία, τα Τρίκαλα και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, τέσσερες μουσικές μπάντες και πλήθη λαού ακόμη και από άλλες επαρχίες.

ακούστηκαν περί τους 12 επικίνδυοι λόγοι και ψηφίσματα που αναφέρθηκαν στην πολύπτυχη, αϊκίνητη, χαρισματούχο και πολλών αρετών προσωπικότητα του εκλειπώντος ιεράρχου, που είχε κατακτήσει όλων τις καρδιές. Η νεκρόσιμη ακολουθία εκράτησε περίπου 2 ώρες. Ο Μελέτιος Νικοπόλεος έκλαιγε πολύ στην κηδεία του. Έλεγε: «Χάσαμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για την Εκκλησία. Τι βαρύτητα είχε ο λόγος του. Τον είχαμε ανάγκη να έχει λόγο στη Σύνοδο». Ξεκινούν για την Πλατιτέρα. Ο τελευταίος περίπατος. Όλο το νησί μαζί του και εκείνος αποχαιρετά την πονητερή, όπως έλεγε, ομορφιά της Κέρκυρας. Τα σοκάκια, τους δρόμους, τις πλατείες, τον κόσμο που έζησε σε δύσκολες και όμορφες μέρες. Η νεκρική πομπή, σεμνή αλλά και μεγαλειώδης, ξεκίνησε κοντά στις 7 το απόγευμα από το Μητροπολιτικό Ναό, πέρασε από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, από την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, την Πλατεία Ασαρόκου, το Κρατικό Νοσοκομείο, και κατέληξε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, όπου έγινε και η ταφή. Εκεί έξω από το μοναστήρι μας σταματούν. Δεν χωρούν να μπουν όλοι. Εδώ πρέπει να πω αντίο. Όλος ο πόνος της ορφάνιας, αλμυρή βροχή στα μάτια. Όμως από μέσα ακούγεται θριαμβικά το Χριστός Ανέστη. Στο διάστημα αυτό ακούστηκαν πολλά από τα χείλη του βαθιά λυπημένου λαού. Κουράστηκε επί 17 χρόνια για μας. Προσπάθησε να μας κάνει ανθρώπους του Θεού. Χάσαμε τον πατέρα μας. Πώς να ξεχάσω τον άνθρωπο που έκανε το παν για να με βοηθήσει με τα λόγια του, με τη συμπαράστασή του, με προσωπικά του χρήματα, και που βοήθησε και πολλούς άλλους. Όποιος βρισκόταν στην κηδεία αντιλαμβανόταν με βεβαιότητα ότι ο θάνατός του ήταν μια μεγάλη απώλεια για ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος, της οποίας υπήρξε υπεράξιος ιεράρχης και καύχημά της. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα να τον χαιρετήσουν και ακούστηκαν λόγοι που θα μείνουν για να δώσουν στον ιστορικό το ηθικό πρόσωπο του Πολυκάρπου. Η πομπή της εκφοράς του είχε κάτι το πρωτόφαντο. Παρατάχτηκαν σε μία στήχηση χιλιομέτρου και ο λαός παρακολουθούσε με σεμνό και ευπρεπή πόνο.

Βία, ο τοποτηρητής Άγιος Παραμυθίας Τίτος, στο σύντομο και απλό του λόγο είπε: «Υπήρξε ένα μεγάλο ανάστημα αρχιερέως, ένας άνθρωπος με αγία ζωή, με τέλειο παράδειγμα χριστιανικών, ο οποίος αναδείχτηκε πραγματικά εκλεκτός, τέλειος ιεράρχης. Εκεί όπου η Εκκλησία τον έταξε, έγινε ο πατέρας για όλους, ο διδάσκαλος, ο υπερασπιστής των αδυνάτων και γενικώς ο άνθρωπος ο οποίος έδινε τη χαρά, τη δύναμη και την παρηγοριά σε όλες τις καρδιές. Στέκομαι με δέος και σεβασμό μπροστά στη μεγάλη του φυσιογνωμία και ένα μόνο παρακαλώ τον Κύριο: να δώσει το φωτισμό στο νου μας, ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε τα ίχνη της σωστής και συνεπούς χριστιανικής ζωής του». Επικίδιο λόγο εκφώνησε και ο Κερκυραίος Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Τριβιζάς, στον οποίο κάποτε ο μακαριστός Πολύκαρπος είχε πει: «Εσύ θα είσαι διαδοχός μου». Είπε μεταξύ των άλλων ο ομιλητής: «Την 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθήν η Εκκλησία εορτάζει την έναρξη του μεγαλύτερου θαύματος της ιστορίας, της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου, ο Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπος έπιπτεν με τον Σταυρόν, κρατών τούτον εις την δεξιάν χείρα, επί του εδάφους, εν Ιερά Λιτανία ευρισκόμενος, καθήν ώραν οι βλόγοι των λαών της Κεφαλινίας έρων των βαρύν σταυρών της Ιεραποστολής. Ο Θεός, παρότι έφερεν εν εαυτό την βαρυτά την ασθένεια της σαρκός και των πόνων εκ της μακροχρονίου αυτού ταλαιπωρίας περί την υγείαν, εκάλεσε τούτον από το στάδιον του καθήκοντος και της θυσίας, εν το οποίο ηργάστη και ηγονίστη υπερβαλλόντος. Ο Κύριος επεφύλαξεν την μεγάλην εις αυτόν τιμήν να αφήσει την τελευταίαν αυτού πνοήν εις την ταλαιπωρηθήσαν Μητρόπολην της Κεφαλινίας, ή να καταστεί τούτο το γεγονός μαρτυρία και μαρτύριον, το οποίον θα εμπνεύσει των λαών του Θεού εις την Μητρόπολην ταύτην εις αδελφική νομοψυχίαν».

μόνο καύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Νικούργου.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: παγετάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», που σκοπό έχει να εμβαθύνει και να αναλύσει τον θεολογικό πλούτο της Ορθοδόξου Υμνογραφίας. Σε αυτές τις εκπομπές καλούμαστε να επεξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα θεοτοκία τροπάρια, δηλαδή εκείνα τα οποία αναφέρονται και εξυμνούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, και συγκεκριμένα τα θεοτοκία που ακολουθούν τα Αναστάσιμα Πολιτίκια. Αναστάσιμα Πολιτίκια καλούνται εκείνα τα οποία ψάλλονται πρώτης απολύσεως στο τέλος του Εσπερινού του Σαββάτου και στις ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή το πρωί. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θεοτοκίο του Πλαγίου του Δευτέρου Ήχου, το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «Ο την ευλογημένην καλέσα σου μητέρα». Το συγκεκριμένο θεοτοκίο ακούγεται πάρα πολύ σπάνια στην Εκκλησία, διότι δεν υπάρχουν πολλά απολυτίκια Αγίων τα οποία να έχουν συντεθεί σε πλάγιο του Δευτέρου Ήχο. Έτσι λοιπόν μπορεί να περάσει και ολόκληρο το έτος και να μην ψαλεί το συγκεκριμένο απολυτίκιο. Είναι αρκετά σπάνιο. Χρειάζεται όμως, εφόσον εξετάσαμε τους ήχους, τα αναστάσιμα πολιτίκια, να δούμε και τα αντίστοιχα θεοτοκία και αυτό του ήχου πλαγίου του Δευτέρου. «Ο την ευλογημένην καλέσα σου μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκουσία βουλή. Λάμψας εν το σταυρό, αναζητήσε θέλων τον Αδάμ. Λέγον της Αγγέλης, συγχάρητε μη ότι ευρέθη η απολωμένη δραχμή. Ο πάντα σοφός οικονομήσας, δόξαση». Πάλι λοιπόν η αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου και πάντοτε σε σχέση με τα ευεργετήματα που παρέχει ο Υιός της στο ανθρώπινο γένος και βεβαίως την δυνατότητα της σωτηρίας όλων μας. Το συγκεκριμένο θεοτοκίο στηρίζεται σε μία πολύ όμορφη παραβολή που είπε ο Κύριος, προκειμένου να δείξει ότι η μετάνοια δεν είναι μικρό πράγμα και ότι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι κάτι ασήμαντο για τον Θεό που βρίσκεται στον ουρανό. Υπάρχει μια άποψη ορισμένων φιλοσοφούντων που λέγουν ότι ακόμα και αν υπάρχει Θεός, σίγουρα δεν τον απασχολούν τα επίγεια. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ντεϊσμού, που δέχεται την ύπαρξη του Θεού, αλλά σε καμία περίπτωση ότι ο Θεός, μες στη μακαριότητα και όποιος κι αν είναι, ότι ασχολείται με το ανθρώπινο γένος. Κάτι τέτοιο φαντάζει σε αυτούς τους φιλοσοφούντες όχι μόνο αδύνατο, αλλά αδιανόητο. Ο Κύριος μας όμως, με μια πολύ όμορφη παραβολή, η οποία υπάρχει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μας λέγει ότι όχι μόνο ο Θεός δεν αδιαφορεί για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ότι γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μεγάλη χαρά στον ουρανό, ακόμα και επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ακόμα και για έναν άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και στρέφει την ζωή του και την ύπαρξή του προς τον Θεό. Θυμίζουμε αυτήν την παραβολή, η οποία βρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν μας λέγει ο Κύριος ότι μία γυναίκα, κάποια γυναίκα, η οποία είχε 10 δραχμές, αν χάσει ακόμα και το ελάχιστο, δηλαδή μία δραχμή, αυτή από την μεγάλη της ανάγκη ανάβει λιχνάρι και σκουπίζει ολόκληρη την οικία και αναζητεί με επιμέλεια και προσοχή τα πάντα μέχρι να βρει αυτή την μία, την απολωμένη, την χαμένη δραχμή. Και αφού την βρει, δεν σταματά εκεί, αλλά από τη μεγάλη της χαρά συγκαλεί ακόμα και τις φίλες και τις γειτόνισσες λέγοντας: «Δέχομαι συγχαρητήρια, μπορείτε να με συγχαρείτε, γιατί βρήκα την δραχμή που είχα χάσει, την απολωμένη δραχμή». Έτσι λέγω και σε εσάς, μας λέγει ο Κύριος, τέτοια χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Για κάθε ένα αμαρτωλό που μετανοεί και επιζητά την σωτηρία του. Αυτή λοιπόν η πολύ όμορφη παραβολή της απολωμένης δραχμής, όπως λέγεται, δίνει αφορμή στον υμνογράφο να συνθέσει αυτό το πολύ όμορφο θεοτοκείο. Ας δούμε τώρα σε απόδοση τι μας λέγει ακριβώς αυτό το θεοτοκείο. «Ότι την ευλογημένη καλέσα σου μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκουσία βολή. Εσύ, ο οποίος προσφώνησες την δική σου μητέρα ως ευλογημένη, εσύ ο ίδιος ήλθες επειδή το ήθελες εκουσίως, δηλαδή ηθελημένα, επί το πάθος, σε θάνατο και μάλιστα σταυρικό θάνατο. Λάμψας εν το σταυρό, επειδή έλαμψες πάνω στο σταυρό, επειδή φανέρωσες πάνω στο σταυρό την δόξα σου, γιατί γίνεται ο σταυρός του Κυρίου η δόξα για τους χριστιανούς και σύμβολο νίκης κατά του θανάτου και καταπτώσεως των δαιμόνων». Εδώ λοιπόν η αναφορά γίνεται στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ως Θεός αποκάλεσε, προσφώνησε την μητέρα του ευλογημένη. Υπενθυμίζουμε ότι η προσφώνηση αυτή είναι η προσφώνηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος, συναντώντας την Θεοτόκο και ευαγγελιζόμενος την σύλληψη του Θεού και το μέγα γεγονός της ενανθρωπίσεώς του, της λέγει: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Την αποκαλεί λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Για ποιον λόγο όμως εδώ ο υμνογράφος λέγει ότι αυτός που αποκαλεί την Θεοτόκο ευλογημένη δεν είναι ο Αρχάγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος? Διότι προφανώς ο Αρχάγγελος Γαβρίλ δεν ενεργεί με πρωτοβουλία δική του, αλλά κατά το κέλευσμα του αιωνίου Θεού. Αυτό που άκουσε

Ισραήλ που αποκαλεί την μητέρα του ευλογημένη. Αυτός ο Θεός ήρθε στο πάθος, στον σταυρικό θάνατο, εκουσία βουλή, με ηθελημένη απόφαση, επειδή το αποφάσισε και το θέλησε. Έλαμψε λοιπόν έτσι επί του Σταυρού, φανέρωσε επί του Σταυρού την δόξα του ως Θεού. Αναζητήσε θέλων τον Αδάμ, επειδή σκοπός απότερος ήταν να βρει, να αναζητήσει τον Αδάμ. Λέγον της αγγέλης, έλεγε ταυτοχρόνως στους αγγέλους. Κατά τη στιγμή του πάθους λοιπόν, ο Κύριος, λένε οι πατέρες, ότι δίδασκε εκείνη την στιγμή ταυτοχρόνως και τους ίδιους τους αγγέλους, ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και Θεός ταπεινώσεως. Εδώ μας μεταφέρει ο υμνογράφος πολύ όμορφα στην παραβολή της απολωμένης δραχμής, την οποία είδαμε πριν από λίγο. Μας λέγει λοιπόν, όπως αυτή η γυναίκα που έχασε από τις 10 δραχμές την μία και άναψε λιχνάρι προκειμένου να φωτίσει τα σκοτεινά μέρη του σπιτιού και να βρει την απολωμένη δραχμή, έτσι και ο Θεός, θέλοντας να σώσει τον Αδάμ, τον αναζήτησε ανάβοντας ένα άλλο λιχνάρι, τον ίδιο του τον Σταυρό. Πράγματι ο Σταυρός του Κυρίου είναι το λιχνάρι της δόξας του, επειδή επαναλαμβάνουμε ότι χάρη στο Σταυρό του Κυρίου έλαμψε η δόξα του Ιησού ως Θεού. Γίνεται το όπλο και το σύμβολο της νίκης κατά των παθών, κατά της αμαρτίας, κατά του διαβόλου, κατά του θανάτου. Με αυτό λοιπόν το λιχνάρι, με τον Σταυρό, αναζήτησε τον Αδάμ στον Άδη και τον ανέστησε. Και ταυτοχρόνως κάλεσε τους φίλους του ο Θεός, τους αγγέλους, λέγοντάς τους, συγχάρητέ μη, δώστε μου συγχαρητήρια, δέχομαι συγχαρητήρια, ότι ευρέθη η απολωμένη δραχμή, γιατί βρέθηκε η δραχμή που είχα χάσει. Αυτή η δραχμή είναι η ανθρωπότης. Γι' αυτό λοιπόν ο υμνογράφος, εξυμνώντας τα μεγαλεία του Θεού, καταλήγει: ο πάντα σοφός οικονομήσας δόξαση. Δόξα σε σένα που είσαι εκείνος ο οποία όλα καλώς τα τακτοποιείς, καλώς τα φτιάχνεις, καλώς τα οικονομείς.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή μελετούμε θεολογικώς το Θεοτοκίον του Πλαγίου του Δευτέρου Ήχου, ένα Θεοτοκίον που αρχίζει με τις λέξεις «Ότι είναι ευλογημένη καλέσα σου μητέρα». Είναι ένα Θεοτοκίο το οποίο πάρα πολύ σπάνια ακούγεται στη λατρεία της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, το θεολογικό του βάθος είναι εξαιρετικό και τα νοήματά του υψηλά. Χρειάζεται να σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ο παραλληλισμός που κάνει ο υμνογράφος μεταξύ της ανθρωπότητας και της απολωμένης δραχμής, της δραχμής εκείνης για την οποία ομιλεί ο Κύριος στην αντίστοιχη παραβολή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Υπενθυμίζουμε εντάχει ότι ο Κύριος παρομοιάζει την αναζήτηση της ανθρωπότητος εκ μέρους του Θεού με εκείνη την αναζήτηση που κάνει μία γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει μία δραχμή, ένα κέρμα. Αμέσως δίνει όλη της την ενέργεια προκειμένου να ανάψει λιχνάρι, να σκουπίσει με επιμέλεια ολόκληρο το σπίτι και όταν τελικά βρει τη δραχμή, είναι ένα τέτοιο χαροποιό γεγονός αυτό που συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει ότι δέχομαι συγχαρητήρια διότι βρήκα την απολωμένη δραχμή. Ο Κύριος στέκεται στη θέση αυτής της γυναίκας. Έχει τα ίδια συναισθήματα. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξαναβρει την απολωμένη δραχμή, την ανθρωπότητα. Και είναι πολύ όμορφος αυτός ο παραλληλισμός, διότι πράγματι ο Θεός προκειμένου να αναζητήσει τον Αδάμ κάνει τα πάντα, οικονομεί τα πάντα, δηλαδή τακτοποιεί τα πάντα. Αν υποθέσουμε ότι η ολόκληρη δημιουργία μέσα στην οποία ζούμε είναι το μεγάλο σπίτι που έφτιαξε για μας ο Θεός, τότε καταλαβαίνουμε την μεγάλη θεολογική έννοια του όρου οικονομία. Οικονομία σημαίνει νομή, τακτοποίηση δηλαδή, του οίκου. Να χειριζόμαστε όλες τις υποθέσεις του σπιτιού προκειμένου να σώζεται ο οίκος, δηλαδή να έχει τα προστοζήν και την απαραίτητη αυτάρκεια. Ο όρος αυτός, οικονομία και οικονομικός, απαντάται ήδη στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Θυμίζουμε τον Ξενοφόντα που έχει γράψει και αντίστοιχο έργο, δηλώνοντας ακριβώς ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη επιμέλεια και φροντίδα ώστε ο οικοδεσπότης να οικονομεί τα πάντα προς το συμφέρον της οικογενείας και να τακτοποιεί τα πάντα προς αυτάρκειαν. Έτσι και ο Θεός. Μέσα στο σπίτι που μας έχτισε, που είναι η δημιουργία η οποία μας περιβάλλει, δείχνει συνεχώς την οικονομία του, ότι τα πάντα είναι καλώς φτιαγμένα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να προνοεί και να φροντίζει για αυτά. Μέσα σε αυτό το μεγάλο σπίτι ο Θεός είχε πράγματι 10 δραχμές. Οι 10 δραχμές είναι τα αντίστοιχα τάγματα των Αγίων Αγγέλων. Όμως έχασε την απολωμένη δραχμή. Το 10ο τάγμα των Αγίων Αγγέλων δυστυχώς παραστράτησε, εξέπεσε. Και ο Θεός προσπάθησε να αναπληρώσει αυτό το τάγμα δημιουργώντας την ανθρωπότητα. η οποία όμως και αυτή συμπαρασύρθηκε από το 10ο τάγμα. Και έτσι δαίμονες και άνθρωποι θα μπορούσαμε να πούμε ότι με ποιητικό τρόπο θεωρούνται η απολωμένη δραχμή ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν ανάβει λιχνάρι. Αυτό το λιχνάρι, όπως μας λέει ο υμνογράφος, είναι ο Σταυρός. Με τον Σταυρό διδάσκει όχι μόνο τους ανθρώπους, φέρνει τη σωτηρία όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά με τον Σταυρό προσκαλεί και τους δαίμονες να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Σαρώνει, δηλαδή σκουπίζει ολόκληρη την δημιουργία ο Θεός. Δεν του φτάνουν οι ουρανοί και έρχεται και στη γη προκειμένου να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να αναζητήσει και να πάρει κοντά του ξανά την δέκατη δραχμή, την ανθρωπότητα. Διότι δυστυχώς οι δαίμονες, παρά το μεγάλο μάθημα του Σταυρού, που είναι μάθημα που έδωσε ο Θεός προς όλους μας και προσπαθεί να μας πληροφορήσει με αυτό το μάθημα ότι είναι Θεός αγάπης και Θεός ταπεινώσεως, οι δαίμονες παραμένουν και θα παραμείνουν αμετανόητοι εις τους αιώνας. Γι' αυτό ο Θεός στρέφει το βλέμμα του προς την άλλη απολωμένη δραχμή που είναι η ανθρωπότητα. Την αναζητεί και την σώζει αφού προσλαμβάνει στην δική του φύση και την ανθρώπινη. Γι' αυτό λοιπόν καλεί και τους αγγέλους και τους ζητά να του δώσουν συγχαρητήρια. Δέχεται ο Θεός συγχαρητήριο διότι τελικώς έγινε αυτό το οποίο ήθελε. Πραγματοποιήθηκε το μεγάλο σχέδιο της οικονομίας του, να σώσει το ανθρώπινο γένος, να βρει την απολωμένη δραχμή. Έτσι λοιπόν κατανοούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και την δεύτερη λέξη η οποία μπορεί να μας δυσκόλεψε σε αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο. Αυτήν την μετοχή οικονομήσας από ρήμα οικονομώ, που δηλώνει, επαναλαμβάνουμε, την ανίστακτη φροντίδα του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου. Η οικονομία αυτή είναι το δείγμα, η έκχυση της θεότητος προς τα έξω, έξω από τον εαυτό της, προκειμένου να δείξει σε όλους, προκειμένου να δώσει μάθημα σε όλους, αγγέλους και ανθρώπους, ότι είναι Θεός αγάπης, ότι είναι Θεός ταπεινώσεως, ότι είναι Θεός δωρεών και χάριτος. Αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο, το οποίο επαναλαμβάνουμε δυστυχώς σπανίως ψάλλεται έως καθόλου στην Εκκλησία μας για τους λόγους που προαναφέραμε, βλέπουμε τις θεολογικές αλήθειες που υποκρύπτονται. Θα θέλαμε λοιπόν να δώσουμε εξ αφορμής αυτού του τροπαρίου, αυτού του θεοτοκίου, μια προτροπή και μια ευχή, θα λέγαμε ταυτοχρόνως, να αποτελέσουν τα υμνογραφικά αυτά αναγνώσματα, τα μελωδήματα, τα ψαλμοδήματα αυτά, συνεχές και προσφυλές ανάγνωσμα για όλους, προσπαθώντας μέσω αυτών να αναχθούμε στις υψηλές έννοιες. Χρειάζεται να γυμνάζουμε το νου, όχι τον εγκέφαλό μας, αλλά την καρδιά μας, προς τα μεγαλεία του Θεού. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό διαφορετικά αν αγνοούμε τις γραφές. Θυμίζουμε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί θεογνωσίας. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό όταν δεν μελετούμε τις γραφές. Άγνοια γραφής, άγνοια Θεού εστί. Όταν αγνοούμε τις γραφές, τότε αγνοούμε και τον Θεό. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Δεν γνωρίζουμε τι έχει κάνει ο Θεός για μας. Δεν μπορούμε να έχουμε αληθινή και ζωντανή σχέση με έναν άγνωστο. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, παροτρύνουμε τους πάντες και κυρίως τον δικό μας εαυτό να μελετούμε συχνότερα και εκτενέστερα τόσο τις Άγιες Γραφές όσο και την υμνογραφία της Εκκλησίας μας, που αποτελεί απόδοση με ποιητικό τρόπο όλων των αληθιών της πίστεως που συναντούμε στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι ο Θεός να ανάψει μέσα μας αυτήν την επιθυμία, την ακόρεστη, να μελετούμε συνεχώς, νυχθημερών αν είναι δυνατόν, τον Λόγο Του. Να μελετούμε την Αγία Γραφή, να εντρυφούμε στα νάματα της πίστεώς μας και να ξεδιψάμε από αυτά. Εύχομαι λοιπόν, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Θεός να ανάψει μέσα μας την μεγάλη επιθυμία, την ακόρεστη επιθυμία να μελετούμε τον Λόγο Του και την υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Άγιος Μοναχός Μωυσής σε άρθρο του στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το έτος 1995 παρουσίασε όλη τη ζωή και την δραστηριότητα του Γέροντος Διονυσίου στα νησιά του Αιγαίου σε μια περίοδο δύσκολη για τον Ελληνισμό. Διαβάζουμε σχετικός. Ο γέροντας Διονύσιος της Κιάθου, 1802-1887.

Πέρασαν περισσότερα από 100 έτη από την κίνηση του μακαρίου ιερομονάχου Διονυσίου, του φημισμένου γέροντα της Κιάθου, για τον οποίο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είπε «Εάν εγεννά το πρώτο τετάρτου αιώνος, θα είτο Μάρτης, εάν μετά τον τέταρτο, Όσιος». Είναι γεγονός πως η βιογραφία είναι η μόνη αληθινή ιστορία. Σκοπός και της παρούσης συνοπτικής βιογραφίας είναι να διατηρήσει την ευωδία του αγώνος του μεγάλου αυτού γέροντος και στις καρδιές των νεωτέρων φιλαρέτων που αγαπούν τις ιερές παραδόσεις των πατέρων μας. Οι βιογραφίες δεν αποσκοπούν στην απλή εξιστόρηση χρονολογιών και γεγονότων, αλλά στην παρουσίαση του ενθέου ζήλου των μορφών αυτών, ευεργετικού και χρησίμου για την υποτονική ζωή μας. Η παρούσα βιογραφία εκεί αποσκοπεί. Ο λόγιος και ενάρετος κληρικός Διονύσιος Επιφανιάδης, διδάσκαλος του γένους και καθοδηγητής των διηγηματογράφων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έχει να επιδείξει βίο συνεχών πνευματικών αγώνων και κατακτήσεων.

Γέρον Διονύσιος γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1802, ημέρα Κυριακή του Πάσχα. Στη βάπτισή του έλαβε το όνομα Δημήτριος. Ήταν γιος του Επιφάνιου Δημητριάδη και της Ουρανίας Θωμά Κουμπή. Ο πατέρας του ήταν τότε βοεβόδας του νησιού. Ο Επιφάνιος, 1760-1827, ήταν γιος του προεστώτος Δημητράκη Οικονόμου, που εγεννήθη στη Μονή του Ευαγγελισμού της Κιάθου με το μοναχικό όνομα Δαβίδ. Ηγούμενος της Μονής ήταν ο πρώτος γιος του Αλίπιος, που είχε έλθει από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους, όπου επί πολλά έτη μόναζε. Από νωρίς, ο Επιφάνιος αγάπησε τα γράμματα. Την αγάπη αυτή του την είχε εμπνεύσει ο καλός πατέρας του, που το 1809 του δώρισε την ιδιόκτητη Μονή του Τιμίου Προδρόμου του Κρυφού για την ίδρυση σχολείου στο νησί. Ο Επιφάνιος υπήρξε μαθητής του Στέφανου Δαπόντε, πατέρα του διάσημου ξυροποταμινού μοναχού Κεσάριου και του ιεροδιακόνου νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη, οπαδού του Κολυβαδικού κινήματος όταν ήταν στη Ρουμανία και είχε φύγει από καθηγητής που ήταν στην Αθωνιάδα σχολή. Περί το 1795 συνδέθηκε με θερμή φιλία με τον εθνομάρτυρα Ρίγα Φεραίο, που είχε διατελέσει μαθητής της Αθωνιάδος σχολής. Ο Επιφάνιος, με ενθουσιασμό, άσκησε το διδασκαλικό έργο, τροφοδοτώντας την πίστη, την ελληνομάθεια και τη φιλοπατρία των υποδούλων ελληνοπαίδων. Διακρίθηκε ως αγωνιστής στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος και ως συγγραφέας ιστορικών, φιλοσοφικών, ποιητικών και υμνογραφικών έργων. Έργα του εξέδωσαν και οι Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Επιφάνιος Δημητριάδης θεωρείται ένας από τους εξαίρετους διδασκάλους του γένους.

Ο γέροντας Διονύσιος διατήρησε το προσωνύμιο του πατέρα του Λογιότατος, τον οποίο προσπάθησε να ξεπεράσει στην αγάπη των ελληνικών γραμμάτων, καθώς και τους στρασοφόρους Δαβίδ και Αλίπιο, τον παππού και τον θείο του, από τους οποίους παρέλαβε και αύξησε το ζήλο για τη μοναχική ζωή και τη θυσιαστική λατρεία για τη μητέρα Εκκλησία, στην οποία αφιέρωσε τα τάλαντα και τις δυνάμεις του. Μορφώθηκε στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως και της Πάρου, έχοντας για δασκάλους λόγιους κληρικούς και λαϊκούς. Στην Πάρο διετέλεσε μαθητής του ιεροδιδασκάλου Ηλία και του περιώνυμου ασκητή Κυριλάκη του Κολυβά, ο οποίος τον έκυρε μικρόσημο μοναχό και του έδωσε το όνομα Δανίηλ. Επιστρέφοντας στη Σκιάθο, ο θείος του, ηγούμενος Αλίπιος, τον κατασταίνει δάσκαλο του νησιού. Η πρώτη αίθουσα διδασκαλίας του υπήρξε στο χώρο της Σεβάσμιας Μονής του Ευαγγελισμού. Αρκετοί αξιόλογοι μαθητές απήλαυσαν τη διδασκαλία του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, που ήταν ο πρώτος εξάδελφός του. Η αδελφή του γέροντος Διονυσίου, η Αρετήσα, ήταν μάμη των Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Στην Πάρο, όπου ξαναπηγαίνει, συσταίνει σχολείο στο μετόχι του Αγίου Αθανασίου της Μονής Λογκοβάρδας με την ευλογία του εναρέτου ηγουμένου Φιλοθέου που προερχόταν από το Άγιον Όρος. Με ιερό ενθουσιασμό δίδασκε τους οικοτρόφους μαθητές του, τους οποίους ασκούσε και στην προσευχή, νηστεία και αγρυπνία. Διηγούμενος τον αγώνα του στο να διαπαιδαγωγήσει και μορφώσει τους μαθητές του, στον ανιψιό του Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, λίγες μέρες πρώτης κοιμήσεώς του, έλεγε: «Ακόμα τα γόνατά μου έχουν ρόζους από τα σγονοκλησίας όπου έκαμνα ενώπιον των μαθητών μου προς οδηγίαν των. Όνα είχαμε σήμερα παρόμοιους δασκάλους».

την Πάρο, ο γέροντας Διονύσιος έρχεται το 1833 στο Άγιον Όρος, το οποίο θα γίνει σημαντικό σταθμό της ζωής του. Κοινοβιάζει στην αυστηρή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Σύντομα, κηρύεται μεγαλόσχημος και παρά τις εκ της ταπεινώσεώς του αντιρρήσεις του, χειροτονείται ιερεύς. Διακονεί με προθυμία τη μονή του και η φήμη του δεν αργεί να ξαπλωθεί και πέραν της ιερής Αθωνικής Χερσονήσου. Το 1836 καλείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διατελεί σύμβουλος δύο πατριαρχών, του Γρηγορίου VI και του Ανθίμου του IV. Οι αντιεκκλησιαστικές πράξεις των Βαβαρών τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η λύπη των πολλών πνευματικών του τέκνων στην πόλη για την αναχώρησή του ήταν μεγάλη. Η παιδεία του και η αρετή του τον είχαν κάνει πολύ σεβαστό και αγαπητό σε όλους. Κάθε Σάββατο έκαμε αγρυπνία και κήρυτε τον Θείο Λόγο στις πολλές εκκλησίες της Βασιλεύουσας.

άφιξή του στη Σκιάθο χαιρετήθηκε από τους συμπολίτες του με ιδιαίτερη χαρά. Πρώτο του έργο ήταν η ανακαίνιση της παλαιάς μονής της Παναγίας της Εικονίστρας. Η θαυματουργή εικόνα της είχε βρεθεί εκεί πριν από 200 χρόνια περίπου. Ο γέροντας Διονύσιος εργάστηκε υπεράνθρωπα για τη μονή. Έφερε τη βιβλιοθήκη του που την αποτελούσαν 4.000 τόμοι, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ακριβές εκδόσεις των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας και των αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Σύστησε ηματουργείο, υποδηματοποιείο και ξυλουργείο. Καλλιέργησε τα κτήματα και τους κήπους, αφού πριν καλόπισε το ναό και το αρχονταρίκι και καθιέρωσε το κοινοβιακό σύστημα στους 10 μοναχούς του. Οι καθημερινές ακολουθίες ήταν κατανεκτικές. Οι αγρυπνίες του Σαββάτου τακτικές. Όλα τελούνταν κατά το τυπικό του Αγίου Όρους. Μάλιστα, ο γέροντας με το κύρος του καθιέρωσε το αγιορείτικο τυπικό και τις ενορίες της Κιάθου, ευλαβείς ιερείς των οποίων υπήρξαν αυστηροί τηρητές του μέχρι τις ημέρες μας, όπως ο πατέρας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Παπα Αδαμάντιος, ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Μπούρας και ο οικονόμος Γεώργιος Ρήγας.

μονής της εικονίστρας ή κουνίστρας γράφει ο φιλομόναχος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Εις το μονίδριον τούτο έζησαν κατά τα τέλη του 18ου και τας αρχάς του 19ου εξ πλάγι ανιώντε συγγενείς μου όλοι οι ιερομόναχοι. Δύο μεν μεγάλοι θείοι μου τετάρτης γενεάς, Ιάκωβος και Ευγένιος, και τελευταίος προς πατρός απλούς θείος μου Ιωαννίκιος. Ο ηγούμενος μάλιστα Ευγένιος ο δεύτερος, ύστερα από το κλείσιμο της μονής από τους Βαβαρούς, σε αναφορά του της 20 Αυγούστου 1837 προς τη Βασιλική Γραμματεία των Εκκλησιαστικών, ζητά να επιτραπεί σε αυτόν και τον συμμοναστή του Αγαθάγγελο να επαναγκαταβιώσουν στο μοναστήρι ως πολλά δαπανίσαντες και μοχθήσαντες διανέγερσήν του και ως υποσχεθέντες παιδιόφεν να τελειώσουν τα της προσκέρου ζωής εν αυτό κατά τα συνταγάς της μοναστικής πολιτείας. Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά η κληρονομικότητα της ασκητικοφιλίας του Παπαδιαμάντη. Πλησίων των συγγενών του αυτών, ηγουμένων και κηδεύτηκε.

Κοντά στη μονή της εικονίστριας υπήρχε άλλο μοναστηράκι τιμόμενο στο γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, το επωνομαζόμενο του Παρθένη, από το όνομα του κτήτορα μοναχού Παρθενίου, του Σκιαθίτη, και κατόπιν των αυταδέλφων ιερομονάχων Παρθενίου και Ιακώβου. Εδώ, μετά από ανακαίνισή του, ο γέρον Διονύσιος εγκατέστησε μικρή αδελφότητα μοναζουσών. Γράφει περί της τοποθεσίας ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης: «Εις μίαν ερημικήν περιοχήν έχουσαν πολλή νομιότητα προς τας ασκητικάς του άθωνος κατασκηνώσεις, εις την αναψυκτικήν της οποίας δρόσων έρχονται αηδώνες και οικόσυφοι και αγριοπεριστέρε, και τα άλλα υδροχαρή της ερήμου πετεινά να ποτιστούν και να ψάλουν, και όπου μόνον οι κόδωνες των εγωπυμνίων αντιλαλούν ανά τα Σαββάτους και αγρίας λόχμας». Τα δύο αυτά μοναστήρια υπήρξαν μαζί με του Ευαγγελισμού κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των διψώντων ευλαβών ισιωτών.

Δεν αργούν όμως και στον άξιο αυτό εργάτη του αμπελόνος του Κυρίου να έλθουν τα βεινά προς παιδεία και νουθεσία, δίχως βεβαίως να τον κάμψουν ποτέ. Τον κατηγορούν πως εργάζεται κατά του όθωνος και συνεργάζεται με τον διοκόμενο Παπουλάκο. Όπως και άλλοτε γράψαμε, ο Όθων και οι Βαβαροί εστρέφονται μανιωδώς κατά των Μονών και της Διέλιαν, γιατί γνώριζαν καλά ότι αυτές ήσαν επάλξεις της Ορθοδοξίας και στηρίγματα του πιστού λαού. Επίσης, ο αλόθρησκος βασιλιάς και οι ουμανιστές ακολουθοί του ήθελαν να υποτάξουν την Εκκλησία, χρησιμοποιώντας κάποτε και αυτούς τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, οι οποίοι για διάφορους λόγους παρασύρονταν και τους ακολουθούσαν. Το αδούλωτο πνεύμα του γέροντος Διονυσίου αδυνατούσε να ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση για την Εκκλησία του Χριστού, και στις ιεροτελεστίες του δεν μνημόνευε το όνομα του ανώτατου άρχοντα. Είναι γεγονός επίσης πως ο γέρον Διονύσιος συμπαθούσε, συμπαραστεκόταν και συμφωνούσε με το αναμορφωτικό κίνημα του Παπουλάκου, του οποίου ο ζήλος και η πίστη είχε συγκινήσει όλη την Πελοπόννησο, που τον ακολουθούσε με επιφημίες ζωηρές. Ο Παπουλάκος, ο γέρον Διονύσιος και οι ακόλουθοι των φλογερών κηρυγμάτων τους ήθελαν μια εκκλησία αγία και ζώσα, απομακρυσμένη από τη βασιλική κηδεμονία, ένα ζωντανό αγιοπατερικό μοναχισμό, μια πίστη χωρίς λαϊκές δυσιδαιμονίες και θρησκοληψίες. Ο στήλος της ευσεβίας και στρατιώτης του Χριστού Διονύσιος, άφοβος στις απειλές, γράφει: ήλθουν οι απεσταλμένοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού το Μέγα Σάββατον. Με εύρον πρώτης λειτουργίαν προς το βράδυ, τους είπα να τελειώσω τη λειτουργίαν. Και πάραυτα, αφού ετελείωσα αυτήν, με παρέλαβον και με οδήγησαν εις την πόλη, κάτω εις το πολεμικόν πλοίον, με το ράσουν μόνον, χωρίς να πάρω τίποτε μαζί μου. Έτσι, η μεγάλη εβδομάδα συνεχίζεται για τον άκαμπτο μπροστά στις απειλές γέροντα. Πάσχα κάνει στο δρόμο της εξορίας. Εξορίζεται το 1852 στη Θήρα, αφού πρώτα έχει μία δεκάμινη παραμονή στην Ήδρα.

σεβάσμιος γέροντας και στον τόπο των εξοριών του εργάζεται. Περιερχόταν στη θύρα, τα χωριά, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νησιού και δίδασκε το λαό. Τους ιερείς συμβούλευε να χτυπούν καθημερινά την καμπάνα της εκκλησίας τους, να τελούν τις ακολουθίες προσεκτικά, ακόμα κι αν ένας ήταν προσερχόμενος. Και μόνο που θα σταυροκοπηθούν στο άκουσμα της καμπάνας οι άνθρωποι, κάτι είναι. Δυστυχώς, τα πολυέξοδα και φιλόπονα έργα που άφησε στη Σκιάθο ο γέροντας αφέθηκαν στην καταστροφή. Οι μοναχοί του εξορίστηκαν κι αυτοί ως ομόφρονές του σε μοναστήρια των νησιών Πόρου, Ίδρας και Σύρου. Πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές συμμάχησαν για να πτωήσουν λίγους μοναχούς που σαν το γέροντά τους μόνο περιουσιακό στοιχείο τους ήταν το τριμμένο ράσο τους. Στη μονή του προφήτη Ηλία της Θύρας έχουμε τη συνάντηση δύο ηρωικών εξορίστων, του Διονυσίου και του Παπουλάκου. Ομόστεγοι οι δύο αγαπητοί αδελφοί συμπροσεύχονται και αλληλοβοηθούνται και ενισχύονται. Το έργο των συκοφαντών συνεχίζεται για να λαμπρύνει το δικό τους. Οι επισκέπτες της Μονής αυξάνουν τις ημέρες της εδώ παραμονής των δύο τολμηρών ρασοφόρων. Έρχονται για να εξομολογηθούν και να λάβουν άφεση, παρηγορία και ευλογία. Ο Παπουλάκος τους οδηγεί στο πετραχύλι του Διονυσίου, κάτω από το οποίο θα έσκυψε και ο ίδιος. Οι διώκτες τους όμως δεν θέλουν τη συνεργασία τους. Τους θεωρούν αγύρτες και δόλιους λαοπλάνους και γι' αυτό αποφασίζουν την άμεση απομάκρυσή τους. Τον Παπουλάκο εξορίζουν στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου και τον Διονύσιο στη Μονή Ταρτάνης Ευρυτανίας. Ο πρώτος θα παραμείνει μέχρι το οσιακό τέλος του στις 18 Ιανουαρίου του 1861 στην Άνδρο, όπου παρά τις αυστηρές κυβερνητικές διαταγές θα αναπτύξει κηρυκτική δράση με πλούσιους καρπούς. Ο Διονύσιος τελικώς δεν θα μεταφερθεί στην Ευρυτανία, αλλά θα παραμείνει στη Θύρα, επιτηρούμενος αυστηρότερων υπό του επισκόπου, εάν δεν συνετιστεί να μεταβεί εις άλλων τόπων, εποπτευωμένης εκ του σύνεγγης της διαγωγής του.

Και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε στο βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάφου, για τον οποίο μαθαίνουμε μέσα από το άρθρο του μοναχού Μωυσέως στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το 1995.

Μετά συνεχή, πάντως δεκαετή πλούσια πνευματική δράση και καρποφορία στη θύρα, έρχεται στην Ύδρα, ύστερα από πρόσκληση του Ναυάρχου Αθανασίου Μιαούλη, γιου του ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως Ανδρέα Μιαούλη. Κέντρο της εδώ ευεργητικής για το νησί εργασίας του δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα μοναστήρι. Φιλοξενείται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία και αργότερα του παραχωρείται το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανακαινίζει και καλοπίζει και γίνεται τόπος αγαπητός για την ιδραϊκή κοινωνία, γιατί εκεί έβρισκε τον φιλόστοργο πατέρα, τον ενάρετο Ποιμένα, τον διακριτικό πνευματικό, τον αυστηρό ασκητή και ακάματο λειτουργό του Υψίστου.

Λόγιος Αρχιεπίσκοπος Σύρου Αλέξανδρος Λυκούργος, πληροφορούμενος τη δράση του γέροντος Διονυσίου στην Ύδρα, ήλθε να τον απαγάγει για να μην τον προλάβουν οι άλλοι. Τον έφερε στη Σύρο, όπου τον υποδέχτηκαν με τιμές ως άριστο πνευματικό τους πατέρα και οδηγό. Δεν αστόχησαν στις προβλέψεις τους. Ο ακούραστος γέροντας με νεανικό ζήλο συνεχίζει και εδώ τα θεάρεστα έργα του. Κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Αγία Παρασκευή και γίνεται σύντομα προσκύνημα όλου του νησιού. Ο ωραίος ναός, το σεμνό αρχονταρίκι, τα ταπεινά κελιά των μοναχών θυμίζουν Άγιον Όρος. Ο ασκητικός βίος του γέροντα προσήλκυσε την ευλάβεια των κατοίκων που έφτασαν μέχρι εκεί για να εξομολογηθούν και να τον συμβουλευθούν. Και εδώ συνεχίζει την καλή του συνήθεια να τελεί η αγρυπνία κάθε Σάββατο με την προσέλευση αρκετών πιστών. «Είχεν ο ευλογημένος», γράφει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, «την ωραίαν κλίσιν να κτίζει και να ελεεί. Ισχύρας του δεν έμενον χρήματα. Σήμερον είχε 1000 δραχμές, αύριον δεν είχεν ούτε λεπτόν». Εδώ έγινε και η πρώτη συνάντηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη με τον επιφανή γέροντα θείο του, ο οποίος τον παρεκκίνησε να σπουδάσει.

τελευταία του έτη ο Γέρον Διονύσιος θα τα διέλθει ήσυχα στην αγαπητή του Γενέτειρα. Θα αρχίσει ξανά την ανοικοδόμηση νέας μονής αφιερωμένης στον ζηλωτή προφήτη Ηλία, στο ναό του οποίου θα ιερουργεί την ανέμακτη Θεία Λειτουργία. Παρά τη δύσκολη ανηφορική οδό, έφταναν αρκετοί για να λειτουργηθούν, να παρηγορηθούν και να ενισχυθούν. Σύστησε πάλι εδώ ένα μικρό αλλά αυστηρό κοινόβιο. Οι μοναχοί του φορούσαν πάντα το κουκούλι τους, ώστε να περιστέλουν τα βλέμματά τους, συνήθιζε δε να τους δίνει προφητικά ονόματα. Την αγάπη του προς την άσκηση προσπαθούσε να μεταδίδει διακριτικά και στους μαθητές του. Αγαπούσε την αγρυπνία, την ψαλμοδία, την νηστεία, τη φιλοξενία και τη διδασκαλία. Εργάτης της νοεράς προσευχής, την οποία δίδασκε και στους απλοϊκούς συμπατριώτες του. Μοίραζε κομποσκίνια και ελεημοσύνες. Πολλές φορές κατέλυε λάδι μόνο το Σαββατοκύριακο.

τις αγρυπνίες ήταν στήλος ακίνητος. Έψαλε ο ίδιος με ένα ιδιαίτερον θρηνητικόν ύφος. Το ναό που θα λειτουργούσε τον ήθελε καθαρό, φωτεινό και στολισμένο. Η ευλάβειά του, η προσοχή του και η κατάνοιξή του μέσα στο ναό τον συνόδευαν πάντα και μεταδίδονταν και στην φιλόθεη συνοδεία του. Όσο λιτός ήταν στον όλο βίο του, τόσο εγκάρδια πλουσιοπάροχος ήταν στους φιλοξενουμένους του. Η νυχτερινή προσευχή τον γοήτευε και σαγίνευε. Πολύ μικρό μέρος της νύχτας έδινε στην ανάπαυση του ύπνου. Συνήθιζε αυτός πρώτος να χτυπά το τάλαντο λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την ορθρινή ακολουθία των μοναχών.

μακρά του άσκηση του έδωσε το χάρισμα της προοράσεως και οι προσευχές του, οι θερμές, είχαν σαν αποτέλεσμα να εισακούονται εύκολα από το Θεό και να πληρώνονται τα αιτήματα των πιστών. Η αγάπη του, η μεγάλη, δεν καταργούσε την αυστηρότητά του εκεί που έπρεπε. Όταν τον επισκέφθηκε ηγούμενος, με λόγια κολακευτικά, τον αποπήρε. Στο τέλος του είπε μιλήχια: «Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν». Όταν εξομολόγησε κάποιον ιερέα, που φαίνεται εμπορευόταν τα ιερά, του είπε: «Πήγαινε να κλειστείς εις πύλεον». Με τις γυναίκες δεν ήταν λιγότερο αυστηρός. Όταν μια γυναίκα που είχε προλίγου νυφενθεί παράνομα του πήγε δώρα, δεν τα δέχτηκε.

Ο γέροντας Διονύσιος εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 1887 μετά την ανάγνωση του αποδείπνου. Επίησε το σημείο του σταυρού, τυλίχθηκε με το κουκούλι του, έγειρε στο σοφά και εκοιμήθη ύπνο γαλινό και αιώνιο, αναχωρήσας από τις επίγειες μονές για τις ουράνιες. Ζήτησε από τον υποτακτικό του ιερομόναχο Ιερεμία 30 κεράκια. Την επομένη, 30 άνθρωποι ήσαν στην κηδεία του. Γράφει ο Μωραϊτίδης. Ετάφη έξω του ατελούς μοναστηρίου του υπό αγρίαν απιδέαν, όπου σταυρός Μέλας, ο σταυρός εκείνος, ως της είχε σταλεί προ 30 ετίας εκ της πόλεως, η να θέση επ' αυτού των εσταυρωμένων, και όπερ δεν εγένετο, επελθούσις της εξορίας του, δεικνύει τον τάφο του. Εκεί ετάφη ο γέροντας, ως ήθελε και ως διέταξε, κατέρναντι της πόλεως μας, όπως και από του τάφου του ευλογήτου συμπατριώτας του. Ο σοφός και ενάρετος γέροντας Διονύσιος απέβη και για τη Σκιάθο πνευματικός οδηγός άριστος. Κατά την ανακομιδή των λειψάνων του ήσαν έκδηλα τα σημεία της οσιότητος. Ανέπεμπαν ευωδία και η κάρα του είχε χαρακτηριστικά σημεία οσιότητος. Κατά τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ο γέροντας Διονύσιος διέλαμψεν επαρετή και δράση εν τη εκκλησία ημών, εν τη έξω και έσω Ελλάδη. Ήτο ανήρδη απρεπέστατος, όχι μόνον δια της αρετής του, αλλά και τας γνώσης του, το θάρρος του, θάρρος που εχαρακτήριζε τους κολυβάδες του Αγίου Όρους. Τον καλόγυρον τούτον, μάλιστα, δεν σφάλομεν εάν τον ονομάσουμε τον τελευταίον των κολυβάδων. Ο αγαπητός Μωραϊτίδης ασφαλώς δεν σφάλει όταν τον ονομάζει κολυβά, αλλά νομίζουμε πως δεν είναι σίγουρα ο τελευταίος των κολυβάδων ο γερον Διονύσιος. Τον επίζηλο πλέον τούτο τίτλο τον αξίζουν κι άλλοι κατοπινοί και μεγάλοι.

Ο γέροντας Διονύσιος με τις πλούσιες ασκητικοφιλολογικές ρίζες του που παρέλαβε από τους συγγενείς του, τους δασκάλους και τους πνευματικούς οδηγούς του και εμπνευστές του, απέβη ιδεώδης δάσκαλος, ενθουσιώδης οδηγός και δραστήριος πνευματικός πατέρας. Η Αγία και Μαρτυρική Ορθόδοξη Εκκλησία, το υπερχιλιόχρονο εργαστήρι της αρετής και της αγιότητας, το Άγιον Όρος, η σκιάθος με τα εξοκλήσια, τα μοναστηράκια της και τους απλοϊκούς ανθρώπους της, τα νησιά του Αιγαίου με τους ταπεινούς εξόριστους αγιορείτες κολυβάδες, η Κωνσταντινούπολη με τους ναούς της, τους λόγιους κληρικούς και τις βιβλιοθήκες της, τον έτρεφαν και τον ζωογονούσαν. Αυτό το πνεύμα που παρέλαβε ήθελε να μεταδώσει στα σχολεία που δίδασκε, στα μοναστηράκια που έκτιζε, στους μοναχούς που έκυρε, στους πιστούς που εξομολογούσε και καθοδηγούσε. Τα μοναστήρια θεωρούσε πνευματικά σχολεία και θεραπευτήρια ψυχών, τόπους συνεχούς δοξολογίας του Θεού, και γι' αυτό δεν κουραζόταν να τα αυξάνει και μεγαλύνει. Παρά τις πυκνές περιπέτειές του, αγωνίστηκε για την ανάπτυξη της αληθινής μοναχικής ζωής. Μετέφερε το πνεύμα του Αγίου Όρους στα νησιά του Αιγαίου με τη διάδοση της νοεράς προσευχής, της συχνής θείας κοινωνίας, των ιερών αγρυπνιών και ακολουθιών. Έτσι, τα μοναστήρια απέβησαν τη δύσκολη εκείνη εποχή της βαβαροκρατίας, κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των νησιωτών. Παρά τις ισχυρές πιέσεις της πολιτείας, ο ηρωισμός ανδρών ως του γέροντος Διονυσίου αντέκρουσε τη θύελα και δεν επέτρεψε την ερήμωση των μονών και την εξαφάνιση του ασκητικού πνεύματος.

Σε έγγραφο της 15ης Ιουνίου 1853, ο επίσκοπος Θύρας Ιερόθεος γράφει στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών πως ο Διονύσιος, ευρισκόμενος στη Μονή Προφήτη Ηλίου, Θύρας, εμένει στην αίρεση των κολυβάδων και αγωνίζεται για τη μετάδοση των φρονημάτων του. Το έγγραφο αυτό μας βεβαιώνει την πίστη του ιερού ανδρός, την ακτινοβολία του, τη δύναμή του και την επίδρασή του, τον φόβο των αρχών για τη δράση του, αλλά και την άγνοια ορισμένων στο ζήλο του παραδοσιακού κηρύγματός του. Η μεγάλη μόρφωση και πίστη του Διονυσίου, η βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής παραδόσεως και ιστορίας το υπαγόρευαν τη στάση αυτή, και όχι η ιδιοτροπία του χαρακτήρα του, η ανυπακοή και ο φανατισμός. Επιθυμούσε να διορθώσει και να θεραπεύσει επιμειξίες και επιδράσεις δυτικές που είχαν εισέλθει από την αμάθεια ή την άγνοια, την επιπόλαιότητα ή την τάση νεωτερισμού ορισμένων που είχαν συμμαχήσει με ξενόφερτους ανθρώπους. Με μόνο όπλο την αρετή του, ο γέροντας εργάστηκε όσο μπορούσε για την διατήρηση του υγιούς ορθοδόξου πνεύματος της Αγίας Ανατολής.

Παραπάνω, ο επίσκοπος με έγγραφό του της 9ης Ιουλίου 1854 προς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, άθελά του μαρτυρεί την επίδραση των συνεξορίστων ρασοφόρων Διονυσίου και Παπουλάκου επί του λαού και την αφοσίωση των χριστιανών σε αυτούς. Επίσης την κατά των δυτικών πολεμική τους παρά τον εγκλισμό τους και τη συρροή πιστών υπάκουων στους πραγματικούς πνευματικούς τους πατέρες. Ο λογιότατος Διονύσιος δεν ήθελε τους μοναχούς του αγράμματους, καθυστερημένους, στενών αντιλήψεων και προσερχόμενους στο μοναχισμό γιατί ναυάγησαν στον κοσμικό τους βίο. Ήθελε να γνωρίζουν το σκοπό του μοναχισμού τους, να μελετούν και να διδάσκουν. Ο Γνήσιος Κολυβάς ήταν λίαν αυστηρός μοναχός, μη επιτρέποντας την παραμικρή αλλαγή στα της Εκκλησίας, αλλά διακρινόταν για την κοινωνικότητά του, τη φιλανθρωπία του, την ιεραποστολή και τη δράση του. Όπου περνούσε ο γέροντας Διονύσιος, άφηνε τις καλύτερες αναμνήσεις. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και πονούσε για την κακή κατάστασή της.

Φιλόσοφος Διονύσιος είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αλεξάνδρου Μακράκη και είχε σχετιστεί μαζί του, αλλά ποτέ δεν συμφώνησε με τα αιρετικά δόγματά του. Οι δρόμοι τους από ένα σημείο και ύστερα χώριζαν. Δεν μπορούσε να δεχθεί κανένα νεοτερισμό και φοβόταν όσο τίποτε άλλο την αποκοπή του από την Εκκλησία του Χριστού. Εύστοχα, ο Παπαδιαμάντης αναφέρει πως ο Μακράκης απέτυχε στη μίμηση των κολυβαδικών εθήμων. Τον Διονύσιο αναφέρει και αυτός να ανήκει στην αρχαιοπρεπή τάξη των κολυβάδων, της οποίας ήταν ο τελευταίος σχεδόν αντιπρόσωπος. Συνεχίζοντας τα ταπεινόφρονα ο Παπαδιαμάντης την κατά του Μακράκη ορθή πολεμική του, γράφει: «Δεν εδόθη εις κοσμικούς ανθρώπους να μιμώνται τα έθιμα των ασκητικών εκείνων ανδρών, των εναμέμπτο πολιτεία διαγόντων. Ουδέ εξέστην εις τους εν τύρβη του κόσμου βιούντας να παραδώσει τα σεμνά και υψηλά εκείνα πράγματα».

γέροντας Διονύσιος, πέρα από λίγα ημνογραφήματα, δεν άφησε συγγράμματα και περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο το άρωμα της αρετής του. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης τον χαρακτηρίζει τη ρητή αυστηρό των παραδόσεων, τύπο τέλειου μοναχού, μέγα πνευματικό, διακριτικό γέροντα, ρήτορα δεινό, διδάσκαλο άριστο και ακούραστο, με απέραντη μνήμη και γνώση, θερμό πατριώτη και πεπειραμένο ποιμένα. Ο Παπαδιαμάντης τον εγκομιάζει περισσότερο και μάλιστα στη νεκρολογία του τον αναφέρει ως σπάνιο και άξιο μοναστή, ομολογητή, απόστολο, όσιο, ζηλωτή θερμό και ειλικρινή, γεραρό της Ορθοδοξίας αγωνιστή. Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος, Αύγουστος 1995, μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε τον βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάφου, του ιερομονάχου αυτού που περνώντας για μία και μόνη περίοδο της ζωής του από το Άγιον Όρος, κατάφερε στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή τη σοφία στα νησιά του Αιγαίου. Στην επόμενη εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα αναγνώσουμε εμπειρίες απλών προσκυνητών από τη γνωριμία τους με το γέροντα Παΐσιο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίες της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε η κυρία Άννα Μπορδάκου
2: και ο πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης,
1: μια καινοφανή διδασκαλία των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, διότι όπως γνωρίζουμε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όχι μόνο παρεμηνεύουν και διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αλλά κατασκευάζουν και δικά τους δόγματα. Έτσι, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με το καινοφανές δόγμα το οποίο έχουν κατασκευάσει, ο καθαρισμός του ναού. Βλέπουμε να ασχολούνται με ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου μέσα στην Αγία Γραφή και κάθε λίγο και λιγάκι να αλλάζουν διδασκαλία. Έτσι, κυρία Άννα, για πέστε μας πώς ξεκινάει αυτή η καινοφανής διδασκαλία τους.
2: Αυτό άρχισε από τον ιδρυτή της Σκοπιάς, δηλαδή είναι συγχρόνως με την ιστορία της εταιρείας. Ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της εταιρείας, ο Κάρολος Ρόσελ, έγραψε στο δεύτερο τόμο των γραφικών του μελετών, η πρώτη έκδοση του οποίου έγινε το 1886, ότι ο καθαρισμός του ναού, δηλαδή της εταιρείας Σκοπιά, έγινε το 1878 και συνδέθηκε με ιδιαίτερη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός, μας λέει ο Ρόσελ σε αυτό το βιβλίο του, ξεχώρισε την τάξη των Αγίων και τους καθάρισε από ψευδείς διδασκαλίες. Αυτά κηρύττει το Ρόσελ και μάλιστα από θέσεως ισχύως, τοποθετημένος από το Θεό, όπως ο ίδιος έγραφε, και αυτό και το διαβάζουμε στη Σκοπιά, από το τετελεσμένο μυστήριο. Υπάρχουν, λέει, δύο χειροτονία, λέει ο Ρόσελ, η μία εκ Θεού και η άλλη εξ ανθρώπων. Η εκ Θεού χειροτονία είναι αποκοίησης εκ του Αγίου Πνεύματος. Εάν της κηρύττει άνευ της χειροτονίας ταύτης, τότε ότι ούτως πράττει τι, το οποίο δεν έχει εξουσία και το δικαίωμα να πράττει. Υπάρχει όμως, λέει, και άλλη χειροτονία δια τους λειτουργούς του Ευαγγελίου, εις την οποίαν τάξη συγκαταλέγω και με αυτόν. Εγώ δια της χάριτος του Θεού έχω και τας δύο χειροτονίας.
1: Βλέπουμε δύο πράγματα παράξενα εδώ. Πρώτον, ότι καθορίζει σαν πρώτη χρονολογία του καθαρισμού του ναού το 1878. Έχουμε μια πρώτη απόπειρα. Αυτή την κάνει το 1886 και μιλάει ότι έγινε το 1878, πριν από 9 χρόνια έγινε ο καθαρισμός του ναού. Όταν λέμε καθαρισμός του ναού, ποιανού ναού εννοούμε?
2: Εμείς
1: ποιον δεν... καθαρισμό ναό εννοεί? Γιατί όπως είπαμε, δεν αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή κανένας καθαρισμός του ναού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος μας στα εσχατολογικά κεφάλαια του κατά Μαθαίων Ευαγγελίου μας μιλάει ότι ο ναός θα γίνει θα κατοικήσει το ναό, το βέλιγμα της ερημώσεως, και θα βεβηλωθεί ο ναός στα έσχατα χρόνια, θα κατοικήσει ο ίδιος ο Σατανάς. Και καμιά άλλη διδασκαλία δεν έχουμε. Τι λοιπόν εννοεί με το καθαρισμό του ναού ο ιδρυτής της Σκοπιάς, ο Ρόσελ?
2: Ο Ρόσελ είχε πολύ μεγάλη φιλοδοξία από την πρώτη ώρα που δημιούργησε τη Σκοπιά, καταρχήν σαν ιδιωτική επιχειρήση και μετά έγινε εταιρεία για να καταλήξει θρησκεία, να κυριαρχεί στους πάντες και τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο έδινε τον καθαρισμό του ναού, και εννοούσε βέβαια τη Σκοπιά σαν ναό. Μάλιστα. Ώστε κάθε τι που θα έλεγε ή που θα το αναιρούσε να έχει μια κάλυψη και να λέει «Α, καθαρίστηκε ο ναός και προέκυψαν καινούργια δεδομένα. Αυτό συνεχίστηκε και επί των διαδόχων του, όπως θα δούμε παρακάτω.
1: Άρα λοιπόν ο ναός είναι η εταιρεία Σκοπιά.
2: Βέβαια.
1: Και ο καθαρισμός
2: αφορά εκείνη.
1: Μάλιστα.
2: Εκείνη και τα όσα συμβαίνουν σε εκείνη.
1: Και αυτό έρχεται να μας το φέρουν να μας το φέρει η εταιρεία Σκοπιά σαν διδασκαλία της γραφής.
2: Έρχονται να μας το φέρουν ότι καθαρίζοντας ο ναός προκύπτουν καινούρια δόγματα.
1: Άρα λοιπόν η εταιρεία Σκοπιά πέφτει σε λάθη που είναι οι ακαθαρσίες και χρειάζεται κάθεση.
2: Ναι,
1: την οποία έρχεται ο Θεός και καθαρίζει.
2: Και μάλιστα κάποια που τα θεώρησε ακαθαρισίες μετά τα ξανάφερε πάλι σαν θεϊκές διδασκαλίες. Δηλαδή ούτε και αυτό δεν είναι σταθερό, πάντοτε κατά την ίδια. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό θα φανεί και από τα κείμενά της. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Λέει λοιπόν ο Ρόσελ, συνεχίζονται.
1: Μάλιστα.
2: Με την αυτοσυνειδησία του πιστού και φρόνιμου δούλου, ερμήνευε, ανέλυε τα θέματα που ήθελε, αυτό που είπαμε προηγουμένως, όπως ήθελε. Προφήτευε, έγραφε τις κακοδοξίες του, επικαλούμενος πολλές φορές και την Αγία Γραφή, για να τις κατοχυρώνει, ώστε να πείθει τους οπαδούς του. Φυσικά απεδείχθη ψευδοπροφήτης, αφού τίποτα από όσα προφήτευσε δεν εκπληρώθηκε. Μετά το θάνατο του Ρόσελ το 1916, ο διάδοχος του Ιωσήφ Ρόδερφορ άρχισε τις εκαθαρίσεις, σιγά σιγά και μεθοδικά, με σκοπό την απαλλαγή από τους ανθρώπους του Ρόσελ και τις διδαχές του. Γιατί, να κάνουμε μια παρένθεση, θα πούμε ότι ο Ρόσελ είχε γράψει τη διαθήκη του να μην κυκλοφορήσουν άλλα βιβλία εκτός από τα δικά του και να γίνονται συνέχεια επαναλήψεις. Αυτό όμως δεν συνέφερε σε μια εμπορική επιχείρηση, ήθελε καινούργια προϊόντα. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει τις διδαχές του. Και έτσι το 1917, που κατέλαβε την προεδρία της εταιρείας ο Ρόδερφορ, με διάφορα νομικίστικα μέσα άρχισε να αλλάζει και το Ευαγγέλιο του Ρόσελ. Ευαγγέλιο εντός εισαγωγικών. Όχι βεβαίως όλα όσα εκείνη το Ρόσελ, αλλά στην αρχή λίγα και αργότερα περισσότερα. Με την πάροδο των ετών και όταν τα συμφέροντα της εταιρείας το καλούσαν, πολλά από αυτά που ανήρεσε ο Ρόδερφορ επανήλθαν σαν νέο φως και πάλι από την αρχή. Θα διαβάσουμε μερικές από αυτές τις σχετικές εκλάμψεις μετά τον καθαρισμό του ναού, δηλαδή της Σκοπιάς, όπως είπαμε. Διαβάζουμε λοιπόν ότι σε ένα βιβλίο τους που λέγεται «Κυβέρνηση» το 1927, εκδόσεως, και τι μας λέει, ότι το 1918 ήλθε ο Ιησούς στο ναό του και πολλοί εκδιώχθησαν. Αυτό που έλεγε για το 1878 ο Ρόσελ, έρχεται και λέει ότι το 1918 ήλθε ο Ιησούς στο ναό του. Μάλιστα. Και πολλοί εκδιώχθησαν. Ναι. Από του καιρού εκείνο ο καθαρισμός του ναού εξακολουθεί και πολλοί έπεσαν, ενώ άλλοι σύλθον διαναλάβουν τη θέση αυτών. Εδώ γίνεται σαφές το ξεκαθάρισμα που έκανε ο Ρόδερφορ στην οργάνωση. Κάτι που παρουσιάζεται καθαρότερο και στο βιβλίο διεκδίκησης. Εκεί τι μας λέει. Όταν ο Κύριος ήρθε στο ναό του το 1918, έβρε δύο τάξεις δούλων. Η μία εκινήτω εξιδιωτελούς επιθυμίας να λάβει τιμή στην βασιλεία, η δε άλλη το ανιδιωτελής αφιερωμένης Κύριο να πράξει το θέλημά του. Την πρώτη τάξη προσδιορίζει ως τον πονηρό δούλο, τη δε άλλη ως τον πιστό και φρόνιμο δούλο. Μετά τη διαίρεση και το χωρισμό των δύο τάξεων, ο πιστός και φρόνιμος δούλος γίνεται γνωστός και ορίζεται ως το υπόλοιπο. Αυτό το υπόλοιπο είναι εκείνη που βρίσκονται εν ζωή σήμερα από τους 1.144.000. Είναι φανερό λοιπόν ότι με τον καθαρισμό του ναού το 18 εκδιώκονται οι άνθρωποι του Ρόσελ χαρακτηριζόμενοι ως πονηρός δούλος και ακόμη αλλάζει η χρονολογία του καθαρισμού που είχε προσδιοριστεί από το Ρόσελ το 1878 και γίνεται το 1918.
1: Ναι, δηλαδή ο καθαρισμός του ναού όπως τον εννοεί ο Ρόδερφορ ήταν το ξεκαθάρισμα από εκείνους οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Ρόσελ. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Έχουμε ένα σχίσμα στην οργάνωση, έτσι.
2: Ναι, έχουν γίνει και άλλα σχίσματα. Δεν είναι η οργάνωση σατόφια όπως την ίδρυσε. Πάντοτε με κρίση και βάσει τα συμφέροντά της.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι και αυτή η χρονολογία δεν μένει σταθερή.
2: Όχι.
1: Αλλά έχουμε και στη Σκοπία του 1935, στη σελίδα 268, μας γράφει η εταιρεία ότι ο καθαρισμός έγινε το 1932.
2: Ακριβώς.
1: Το ίδιο κηρύτεται και το 1936 με το βιβλίο Πλούτης, στη σελίδα 431, όπου γράφει ούτε η περιβεβλημένη λευκά στολά «Τι είναι εσύ?». Το γεγονός ότι πρεσβύτερος έκανε την ερώτηση δείχνει ότι το ζήτημα δεν είχε τακτοποιηθεί πριν η Εκκλησία αχθεί εις οριμότητα εν Χριστώ. Ο καιρός σημειούται δια του καθαρισμού του ναού, ο οποίος έλαβε χώρα το 1932. Τότε οι νόησαν την αλήθεια και πώς γίνεται κανείς πρεσβύτερος. Τι είναι πάλι αυτό εδώ, το τι γίνεται, πώς γίνεται κανείς πρεσβύτερος.
2: Εδώ τι βλέπουμε. Με το να δηλώνει η εταιρεία ότι ο ναός καθαρίστηκε το 1932 και ακόμη ότι έως τότε η Εκκλησία δεν ήταν σε ωριμότητα, κατανόησαν δηλαδή και πώς γίνεται κανείς πρεσβύτερος, πολύ απλά ότι μέχρι το 1932 δεν υπήρχαν κανονικοί πρεσβύτεροι, βέβαια δεν υπάρχουν ούτε τώρα, αλλά κάτι τη Σκοπιά πάντοτε λέμε.
1: Ναι.
2: Και το συμπέρασμα ποιο είναι, ότι ό,τι εδίδασκαν οι τότε πρεσβύτεροι δεν ήταν σωστά. Όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν από τα διδάγματα της εταιρείας, δεν είναι δικά μας. Ούτε έχει αυτό και ούτε είχε ποτέ πρεσβυτέρους η Σκοπιά, αφού δεν έχει ιεροσύνη.
1: Πώς έλεγε όμως ο προηγουμένος ο Ρόσελ ότι εγώ είμαι πρεσβύτερος και χαιρετονημένος με δύο χαιρετονίες,
2: το έλεγε μόνος του. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το εφαρμόζουν όλοι στη Σκοπιά. Ανακηρύσσονται Άγιοι γιατί τους το έχει ψιθυρίσει, λέει, το Άγιο Πνεύμα στα αυτοί τους, χωρίς αυτοί να ξέρουν γιατί είναι Άγιοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι ότι αυτό αγιάζονται.
1: Αυτό ανακηρύσσονται.
2: Ναι.
1: Αυτό χαιροτονούνται.
2: Όλοι τους.
1: Ενώ στην Εκκλησία μας βλέπουμε, όπως αναφέρεται και στις πράξεις των Αποστόλων, ότι οι Άγιοι Απόστολοι, όπου πήγαιναν σε διάφορα μέρη και ίδρυαν την Εκκλησία του Χριστού, εκεί τοποθετούσαν και επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους. Έχουμε λοιπόν στην Εκκλησία μας την Αποστολική Διαδοχή και την Αποστολική Δασκαλία. Η Αποστολική Διαδοχή είναι εκείνη η οποία μας βεβαιώνει για την Αποστολική Δασκαλία. Και γι' αυτό εμείς στην Αγία μας Εκκλησία φιλάμε αυτή την Αποστολική Διαδοχή να μην σπάσει. Όποιος ξεκόβει από την Εκκλησία, ξεκόβει από την αλυσίδα αυτή της χάριτος του Θεού, απομακρύνεται και από την Εκκλησία, από τη χάρη και από την ιεροσύνη. Αλλά είπατε, μέχρι τώρα είδαμε τρεις χρονολογίες. 1878, 1918 και 1932. Αλλά το 1948 στο «Έστω ο Θεός αληθής», σελίδα 196, έχουμε επιστροφή στο 1918.
2: Αυτό είναι ένα παιχνίδι της Σκοπιάς.
1: Ναι.
2: Το κάνει πολλές φορές και για όλα τα θέματα.
1: Να το δούμε. Γράφει, λέει, όπως εκαθάρισε ο Ιησούς το ναό της Ιερουσαλήμ 3,5 χρόνια μετά το χρίσμα του με το πνεύμα του Θεού για να είναι βασιλεύς, έτσι και μετά 3,5 χρόνια αφότου ανέλαβε την βασιλική εξουσία το φθινόπωρο του 1914, ήρθε στο πνευματικό ναό του ως αγγελιοφόρος του Ιεχωβά και άρχισε να τον καθαρίζει το ναό. Αυτό έγινε την άνοιξη του 1918. Φοβερό.
2: Φοβερό.
1: Επιστρέφουμε πάλι στα ίδια.
2: Ναι, αλλά δεν σταματάει εδώ το θέμα.
1: Ποιος ήταν πρόεδρος του 1948?
2: Το 1948 ήταν πρόεδρος ο Ιωσήφ Ρόδερφορ.
1: Πάλι ο ίδιος.
2: Ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Μα αυτό είναι ότι ο ίδιος πάει και έρχεται. Δεν είναι, το κάνουν και οι άλλοι, αλλά αυτός, ναι, επί των ημερών του γίνανε πολλές αλλαγές δογμάτων.
1: Διαψεύδει δηλαδή τον εαυτό του.
2: Όχι, ήταν ο πιστός και φρόνιμος δούλος και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Μια, ακόμη συνεχίζουμε στο 1950 πια, ναι. Είναι πρόεδρος ο Νάθαν Ονόρ και λέει «Ο καθαρισμός συντελέστηκε στη διάρκεια του 1920». Καινούργια χρονολογία.
1: Ναι.
2: Για να επί του ιδίου της Προεδρίας συνεχίζει το 1955 η Σκοπιά, τι μας λέει. Ο καθαρισμός άρχισε το 18, όταν ο Ιαχωβά και ο Άγγελος της Διαθήκης του επεσκέθησαν τον ναό για να τον καθαρίσουν. Δηλαδή ο ένας αναιρεί τον προηγούμενο, αλλά αυτοαναιρείται και ο ίδιος.
1: Από ό,τι φαίνεται, βλέπουμε ότι ο καθαρισμός του ναού συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε μία κρίση μέσα στην εταιρεία και έχουμε διαφωνία, αντί να το πούμε διαφωνία και σχίσμα και μαλώματα και τέτοια κατάσταση, μιλάμε για καθαρισμό του ναού. Για να πούμε, για να το δικαιολογήσουμε ότι αυτό γίνεται, αυτός ο καθαρισμός γίνεται από το Θεό. Έτσι. Και από τον άγγελό του, από τον αγγελιοφόρο του Ιεχωβά, τον Ιησού Χριστό.
2: Σαν να μην μπορούσε ο Ιησούς Χριστός ή μόνος του ο Θεός Πατέρας με ένα λόγο του να καθαρίσει, αν ήταν να καθαρίσει, παρά μόνο ήθελε και συντροφιά. Λοιπόν, διαβάζοντας όλα αυτά και τις χρονολογίες του καθαρισμού του ναού που είναι διάφορες και αλλάζουν αδίαστα, φαίνεται ο ναός δεν καθαρίζεται εύκολα. Και πότε αναλαμβάνει προσωπικά ο Ιεχωβά το έργο, παρόλο που η Σκοπιά τον θέλει απαθή και αμετακίνητο στο θρόνο του στον ουρανό, εντούτοις η Σκοπιά παραμένει ακάθαρτη, ασχέτως ποιος και πότε την καθαρίζει. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι είναι ο ναός του Θεού. Όμως υπάρχει και συνέχεια. Εδώ όμως θα ήθελα να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Ότι φυσικά είπατε προηγουμένως ότι όταν έχουν εσωτερικές προστριβές αλλάζει και η χρονολογία καθαρίσματος. Επίσης αλλάζει και η χρονολογία του καθαρισμού του ναού όταν πρόκειται να εκδοθούν καινούργια βιβλία. Διότι ήδη έχουν καταναλωθεί, έχουν διατεθεί, έχουν πουληθεί τα προηγούμενα. Οπότε κάτι πρέπει να προξενήσει το ενδιαφέρον και έχουμε αυτές τις εκλάμψεις φωτός για να προωθούνται τα καινούργια εμπορεύματα.
1: Είναι δυνατόν όμως ο πιστός και φρόνιμος δήλος να είναι συνεχώς ακάθετος και να χρειάζεται συνεχώς και κάθεση?
2: Ναι. Το συμπέρασμα είναι, βγαίνει αβίαστα. Ή δεν είναι δούλος του Θεού και είναι δούλος κάποιου άλλου, και πάλι αυτό και δεν είναι και ναός του Θεού. Τι να καθαρίσει ο Θεός τον ναό του? Αλλά λέει και ακόμη χειρότερα πράγματα παρακάτω.
1: Ναι.
2: Λέει ότι η Σκοπιά το 1918 υπέστη πύρινο καθαρισμό. Μέσα σε διάστημα 30 ετών από το 1918 ο άγγελος για τον οποίον έχει γραφεί ότι θέλει καθίσει όσο χωνεύουν τον ναό έκαμε πύρινο καθαρισμό στην οργάνωση του κηρύγματος για να την καταστήσει θεοκρατική στη διάρθρωσή της και στον τρόπο λειτουργίας της. Εδώ προκύπτουν καινούργια συμπεράσματα. Τι μας λέει εδώ η Σκοπιά? Ότι από το 18 και σε διάστημα 30 ετών ο ναός του Θεού, δηλαδή η Σκοπιά, όπως παρουσιάζεται, υφίσταται πύρινο καθαρισμό. Το αποτέλεσμα, όχι ο καθαρισμός αλλά η ίδρυση της θεοκρατίας από τον Ιωσήφ Ρόδερφορ. Δηλαδή ετέθη σε λειτουργία ένα απολυταρχικό καθεστώς, η δικτατορία του Μπρούκλιν. Στη συνέχεια, αφού όλα είναι ρευστά σε αυτήν την οργάνωση και τίποτα σταθερό, διαβάζουμε και άλλα πολλά και διάφορα.
1: Το 1958 στον Πολεστέντα Παράδεισο, στη σελίδα 213, λέγεται ότι το έτος 1914 ο Ιησούς Χριστός εστέφθη βασιλεύς του νέου κόσμου. Μετά 3,5 χρόνια δηλαδή, το 1918 εκαθάρισε τον πνευματικό ναό του Ιεχωβά.
2: Πάλι γυρίζουμε στο 18.
1: Πάλι στο 18, ναι. Με τα 3,5 χρόνια τώρα, βάζουμε
2: ναι,
1: 3,5
2: τα 3,5 χρόνια, ναι.
1: Ότι μετά αυτό το παίρνουν...
2: ότι εστέφτη βασιλιάς, ναι. Λέει το 1914, μα εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν βασιλεύς από πάντοτε. Γεννήθη Κύριος Χριστός, δεν περίμενε το 14 για να γίνει βασιλιάς.
1: Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά τοποθετούν το έτος 1914 σαν τον χρόνο έλευσης του Κυρίου, διότι λένε τότε έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μα στη γραφή μας λέει ότι πρώτα θα γίνουν οι πόλεμοι, πρώτα θα γίνουν τα δεινά και μετά θα έρθει ο Χριστός. Όχι, θα έρθει ο Χριστός και μετά θα γίνουν οι πόλεμοι. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα, που αναφέρονται στο θέμα του καθαρισμού.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω κάτι σε αυτό που είπατε, ότι πρώτα θα γίνουν οι πόλεμοι, οι λοιμοί, οι σεισμοί και όλα τα σχετικά που προφητεύει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και λέει ο Ιησούς Χριστός. Εδώ δεν λέει όμως πουθενά η Αγία Γραφή για τρεις ελεύσεις του Χριστού. Μιλάει την πρώτη παρουσία του και τη Δευτέρα. Η Γραφή εδώ έχει όλο ελεύσεις. Αυτό είναι αντιγραφικό, καλά δεν είναι και το μόνο. Παρακάτω μας λέει, πάλι από τη Σκοπιά του 87, ότι μετά την εγκαθίδρυση της βασιλείας του 14, ο Ιεχωβά και ο αγγελιοφόρος του ήλθαν στον πνευματικό ναό και διεπίστωσαν πως χρειαζόταν καθαρισμό και εξαγνισμό. Ξανά από την αρχή.
1: Ναι, όμως στη σελίδα 16 μας λέγεται από το καλοκαίρι του 1918, το κήρυγμα της βασιλείας μειώθηκε σε ένταση, αλλά μετά την 25η Μαρτίου 1919, αποφυλάκηση, ημερομηνία αποφυλάκησης του Ρόδερφορντ, οι σπουδαστές της γραφής βγήκαν πλέον ως ένας λαός καθαρισμένος. Τι είναι αυτό εδώ? Τι αποφυλάκηση του Ρόδερφορντ είχε φυλακιστεί?
2: Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση η φυλάκιση του Ρόδερφορντ με το ότι ο λαός βγήκε καθαρισμένος. Γιατί τα συνδέει αυτά τα δυο? Για να δώσει έμφαση στο γεγονός. Ο Ρόδερφορντ είχε κατηγορηθεί για κατασκοπία εναντίον της κυβερνήσεως των ΗΠΑ.
1: Μάλιστα.
2: Με την έκδοση του βιβλίου «Το τετελεσμένο μυστήριο». Και μάλιστα φυλακίστηκε στις φυλακές υψής της ασφαλείας στη Τζόρτζια της Ατλάντα. Εκεί λοιπόν αναγκάστηκε να αφαιρέσει αρκετές σελίδες από το βιβλίο που αναφέραμε, «Το τετελεσμένο μυστήριο», για να μπορέσει να κάνει μια έφεση και να κάπως να μειώσει την ποινή του. Τώρα πώς, τι τα κατόρθωσε και αθώθηκε μετά από ένα χρονικό διάστημα φυλακίσεως. Αυτό λοιπόν το έβαλε η Σκοπιά σαν ορόσημο, ότι με το που αποφυλακίστηκε ο Ρόδερφορντ πια όλα άρχισαν να αυξάνουν πνευματικά και να έχουν μεγάλη θεϊκή δύναμη, να εκδίδουν πολλά βιβλία. Με δύο λόγια, έγινε ένας καθαρισμένος λαός του Θεού.
1: Και μέχρι πρότινος βλέπουμε στις εκδόσεις της Σκοπιάς πάλι να επαναφέρεται αυτό το θέμα του καθαρισμού. Το 1998 στη Σκοπιά της 15ης Μαΐου του 1998, στη σελίδα 15 μας λέγεται ότι το 1918 η Ιεχωβά έστειλε τον Άγγελο της Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό, στη διευθέτηση του πνευματικού ναού του για να καθαρίσει τη μικρή ομάδα των λάτρεών του από τα κοσμικά ψεγάδια. Και στη σελίδα 17, οι χρησμένοι χριστιανοί που ξεπέρασαν την περίοδο δοκιμής των ετών 1914 με 19 ελευθερώθηκαν από την δεσποτική επιρροή του κόσμου και από πολλές βαβυλωνιακές συνήθειες. Το υπόλοιπο προχώρησε ως καθαρισμένος και εξαγνισμένος λαός. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου μας, να μας πείτε έτσι το συμπέρασμα από την σημερινή παρουσίαση αυτή του φτιαχτού δόγματος της Σκοπιάς για τον καθαρισμό του ναού.
2: Ναι. Αυτό, όπως είπαμε και πιο μπροστά, αναφέρεται πολύ, επιμένουν σε αυτό τον καθαρισμό, γιατί κάθε φορά θέλουν να αποσύρουν μια παλιά διδασκαλία η οποία να έχει ξαναεπανέλθει. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι κάτι καινούργιο. Αυτές, όπως είδαμε, πάνε και έρχονται οι χρονολογίες. Τα ίδια που λέγανε σαν καινούριο φως, τα λένε μετά σαν παλιό, μετά ξανάρχονται καινούριο. Είναι ένα παιχνίδι ανίερο της εταιρείας Σκοπιά, που θα το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, ότι σαν κύριο σκοπό έχει την έκδοση καινούριων βιβλίων.
1: Ο Θεός δεν την καθαρίζει δηλαδή όπως πρέπει, ή ο Σατνάς έχει αδερωθεί,
2: ναι,
1: για τα καλά μέσα στην
2: και
1: εταιρεία
2: και την έχει μαζί του, είναι δική του
1: και δεν την εγκαταλείπει.
2: Όχι,
1: Ναι. Ενώ η αληθινή εκκλησία του Θεού έχει διαρκώς το πνεύμα το Άγιο που την οδηγεί εσπάσαν την αλήθεια. Η εταιρεία Σκοπιά με τα τόσα αντιφατικά και ψευδή δόγματα που κηρύττει αποδεικνύεται ότι δεν είναι η εκκλησία του Θεού. Δεν είναι στήλος και δέωμα της αληθείας. Το αντίθετο όλο πλανάται και πλανά όλο τον κόσμο όπου δρά και ιδιαίτερος στους 27.000 περίπου Έλληνες αδελφούς μας. Για αυτούς τους πλανεμένους αδελφούς η Γραφή λέει «Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε εις της αμαρτίας αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής». Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Μπουδάκου.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ πατέρα Χρυσόστομε για την τιμή που μου κάνατε και την ευλογία να μιλήσω μαζί σας για αυτά τα θέματα που τόσο μας βασανίζουν.
1: Και ελπίζω να αποκαλύψουμε κι άλλα δόγματα φτιαχτά ή διαστευρωμένα της εταιρείας Σκοπιά.

εργασία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογένειας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκθήσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που τιμά και εορτάζει. Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, τον ουρανόθεν του λόγου μύθεντα την γνώσην και τρανός της εν γη το Ευαγγέλιο κηρύξαντα Ιάκωβον τον Μέγαν, προηρημένος του Αλφαίου των γόνων, ανεφημίσε δε, ανεφημίσε σε δισοπό, καταπέμψε μη χάριν Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου, και κήρυκα τούτον πάση της πέραση δωρισάμενος και πρέσβην προσεύ πρόσδεκτον, πρεσβεύει γαραΐ υπερ πάντων ημών.

το καλάμο της χάριτος εκβυθού ματαιότητος, τους βρωτούς ανήλκη σας αξιάγαστε, του διδασκάλου της νεύμασιν υπήκον Ιάκωβε, του φωτίσαντος την σύν κατά πάντα διάνοιαν, και Απόστολων και Σεπτών Θεηγόρων σε παμάκαρ αναδείξαντος της τούτου ακαταλείπτου θεότητος,

Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Αλφαίου, την του Θείου Πνεύματος σαφώς χάριν δεξάμενος, της ιερωτάτης χωρίας των Αποστόλων, συναρίθμιος Ιάκωβε γέγονας, όθεν και ουρανόθεν, την φερωμένην ποτέ πνοήν βιέαν, πυρήνη γλώσση εμπνευστής, την των εθνών ακανθώδη έφλεξας αθεότητα, Χριστόν των Θεών, Θεοκήρυξ οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

των σταυρών Ιάκωβος αίρων ιδέως, ως αισθησότερ άξιος σου δεικνύει. Σηκώνοντας ευχαρίστως ο Ιάκωβος των σταυρών σώτερ, έδειξε πόσο σου ήταν άξιος. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Τελώνη και Ευαγγελιστή Μαθαίου. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος εξήλθε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και πυρπολούμενος από θείο ζήλο κατέστρεφε τους ιδωλολατρικούς ναούς και βωμούς, θεράπευε νόσους και έδιωχνε τα πνεύματα της πονηρίας από τους ανθρώπους. Για τούτο και τα πλήθη των ιδωλολατρών που δια του κηρύγματος του προσελκύοντας την πίστη του Χριστού τον ονόμαζαν σπέρμα θείων. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγαπώντας ολόψυχα τον Χριστό, περιόδευσε σχεδόν όλη την οικουμένη και έσπηρε το σπόρο του Ευαγγελίου. Επειδή δε ο θείος Απόστολος ήθελε να μιμηθεί το πάθος και τον θάνατο του Κυρίου, τον αξίωσε πράγματι εκείνος και τελειώθηκε και αυτός δια σταυρικού θανάτου, και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

0: ιδρώτας, ήμ όχθη και η κίνδυνη που υπέστη ο Ιάκωβος για την διάδοση του Ευαγγελίου ήταν πολύ. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια που άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά από τον Χριστό. «Ως της θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνήσας το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Εκείνος δηλαδή που θέλει να με ακολουθεί σαν γνήσιος μαθητής μου, ας απαρνηθεί, λέει ο Κύριος, το διεφθαρμένο από την αμαρτία, τον διεφθαρμένον από την αμαρτία εαυτό του, και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα και θάνατο σταυρικό. Και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Έτσι και ο Ιάκωβος, αγαπητοί ακροατές, μιμούμενος τον διδάσκαλό του, τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, υπέστη σταυρικό θάνατο.
1: Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή.

Εν δόξε, έλαμψαν σε το κόσμο, αστήρεος φόρος, έλυσαν στον ειδόλων την πόλη θεονύχταν και νυν απάστον δυσόπι υπέρ των ψυχών ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίου αυτού. Όλην αποθέμεν οι βιωτικήν τυραννίδαν και πλούτων μισήσαντες και τρυφήν την ρέουσαν βδελιξάμενοι. Τον Σταυρόν ήρατε ως ζυγόν ένθεον και Χριστό οικολουθήσατε και προς ουράνιον χλώην θαυμαστός εσκηνώσατε. Ενείς συναγαλόμενοι μέμνηστε ημών των εκπίστεως ημών μεμνημένων και πόθο εκτελούν τον ευλαβός την ιεράν και σεβάσμιον ημών μνήμην Άγιοι.

παίδων εστερήθητε της ποθινής ξινορίδος, προστάξει τη Κρήτονη και το βίο μένοντες απαράκλητη, την φωνήν ήρατε την γενναιοτάτην του Ιώβ και ανακράξατε. Κύριος έδωκε, Κύριος και πάλι να φύλατο. Διό και το ποθούμενον έργον ευχερός διημίεται και προς ερημίας και τόπους τους Αγίους εν χαρά μεταναστεύοντες όφθητε ζεύγος ιερότατον.

καθαρθίσω την ψυχή ανδρώνικε, τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου πυρωθείς της άνθραξη, τας της σαρκός εξέκλινας πυρακτώσεις. Την δρόσον την θείαν είχες γάρ άνωθεν, σε καταδροσίζουσαν πάντοτε. Την του Κυρίου εντολήν πεπλήρωκας, πάντα πολύσα στασά και της πτωχής νήμας. Δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας, του Τιμίου και τούτων λαβών επλούτησας άφθονων πλούτων, την των μύρων ανάβλησιν.

9 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου και της συμβίας αυτού Αθανασίας. Έζησαν κατά το έτος 594 και ήταν σύζυγοι ενάρετοι που κατάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν εύποροι και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ανδρόνικος έκανε το επάγγελμα του αργυραμιβού στην Αντιόχεια και απόκτησε από τον γάμο του 2 παιδιά που όμως πέθαναν. Αυτό κατέθλιβε τους 2 γονείς και για να βρουν παρηγοριάν κατέφυγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί πήγαν στην Αίγυπτον, όπου με κοινή απόφαση έγιναν μοναχοί και μπήκαν σε μοναστήρι. Ο Μέν Ανδρόνικος πήγε στη μονή του Αββά Δανίηλ, η δε γυναίκα του Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών. Εκεί, αφού ασκητικά πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους, απεβίωσαν ειρηνικά. Οι υδρώτες των πόνων σου, οι εκ της σαρκός σου εναποστάξαντες, ιερότατε Ανδρόνικε, ίσως μην σου μύρου με τιμήφθησαν. Ως περφήνιξ ή ψήκομος, σύ εν της ερήμης πάτερ εξύνθησας, και Θεό εκαρποφόρησας γλυκητά τους πόνους των καμάτων σου. Των δακρύων της χεύμασι, την της ερημίας γην κατεδρώσισας, καρποφόρον δε απέδειξας την ψυχή σου πόνης της ασκήσεως.

Υμνήσομεν ανδρώνικον άσμασι πάντες πιστή και την τούτου σύνικον αθανασίαν δοξάσομεν. Εγνώρισας τον σύζυγον των σών οδό πορευόμενον, ο και συνόδευσας μηδαμώστη προς αυτόν ομιλήσασα.

Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και της συμβίας αυτού Οσίας Αθανασίας. Σοφροσύνη στην χλέναντιν Θεό.

0: Σεν σπουδί αφοασκήσαντες, όθεν ημών την σιωπή, η τρισάγιος οδη, εδέξα το εν υψίστης, Ανδρώνικε συντηθία, Αθανασία τη Θεοφρόνη.
1: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού του. Ο Αβραάμ είναι ο γνωστός πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, ο γιος του Θάρα. Γεννήθηκε στην Ουρ της Χαλδίας από τη φυλή του Σιμ. Ο δε Λότ ήταν γιος του Αράν και ανιψιός του Αβραάμ, πολύ αγαπημένος. Πήγε με το θείο του στην Χαράν και ζούσε μαζί του, αλλά λόγω των συχνών διενέξεων των υπηρετών αποχωρίστηκε του θείου του και κατοίκησε στην πεδιάδα των Σοδόμων, όπου έμεινε μέχρι την καταστροφή της.

Αβραάμ, όπως μας πληροφορούν τα 14 κεφάλια της Γενέσεως, όπου εξιστορείται η ζωή του, γεννήθηκε το 2000 π.Χ. περίπου στην χώρα των Χαλδαίων. Ο πατέρας του λεγόταν Θάρα και τα αδέλφια του Ναχόρ και Αράν. Ο Αράν πεθαίνοντας άφησε κληρονόμο το γιο του Λότ. Ο Θάρα μαζί με τον γιο του Αβραάμ και την νύφη του Σάρα, καθώς και με τον εγγονό του Λότ, έφυγε από τη Χαλδαία και εγκαταστάθηκε στη Χαρά της Μεσοποταμίας, όπου και πέθανε. Ο Αβραάμ με τη Σάρα και τον ανιψιό του Λότ, ύστερα από αλλεπάλληλες μετακινήσεις που γίνονταν με εντολή του Θεού στην Βεθήλ, στην Αίγυπτο, στη Δρύτου Μαυρή, όπου έκτισε και θυσιαστήριο για να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στο Θεό, εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, ενώ στον ανιψιό του Λότ παραχώρησε την έφορη κοιλάδα του Ιορδάνου. Αργότερα, όταν οι γύρω λαοί επετέθησαν και εχμαλώτησαν τον Λότ, ο Αβραάμ οργάνωσε εκστρατεία εναντίον τους και απελευθέρωσε τον Λότ και την περιουσία του. Στον γυρισμό, ο Αβραάμ έτυχε υποδοχής από τον ιερέα Μελχισεδέκ, τον αγιεαλόγητο βασιλιά της Σαλήμ. Αν και η γυναίκα του Αβραάμ ήταν στήρα, όμως ο Θεός του έδωσε υπόσχεση ότι οι απόγονοί του θα πληθυνθούν σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης, και αφού υποστούν μια περιπέτεια στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν πάλι στη γη Χαναάν. Πέρασαν 13 χρόνια μετά την υπόσχεση του Θεού, αλλά ο Αβραάμ δεν απέκτησε παιδιά. Η υπόσχεση του Θεού ανανεώνεται και επιβεβαιώνεται κατά την επίσκεψη των τριών επισκεπτών, στους οποίους ο Αβραάμ παρέθεσε πλούσιο τραπέζι αβραμιαία φιλοξενία. Σε ηλικία 100 ετών απέκτησε τον γιο του Ισαάκ, στο πρόσωπο του οποίου άρχισε να εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού ότι θα τον καταστήσει γενάρχη πολλών εθνών. Αλλά δεν πέρασαν 2 δεκαετίες και έμελε να δοκιμαστεί πολύ η πίστη του Αβραάμ. Πήρε εντολή από το Θεό να θυσιάσει τον μονογενή του Ισαάκ. Παρόλο τον πόνο που σαν πατέρας αισθάνθηκε εσωτερικά για τον πολύ αγαπημένο του γιο, χωρίς καμιά απολύτως αντίρρηση ή αναβολή, ο Αβραάμ με την πίστη ακράδαντη στο Θεό ότι μπορεί και από τις πέτρες να του δώσει παιδιά, στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αναχώρησε για τον τόπο της θυσίας. Εννοείται ότι τελικά ο Θεός δεν θέλησε να γίνει η θυσία αυτή, αρκέστηκε να δει μέχρι που φτάνει η πίστη και η αφοσίωση του δούλου του Αβραάμ, την οποία 20 αιώνες αργότερα έμελε να εγκομιάσει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Με πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε». Εκείνος που έλαβε τις υποσχέσεις ήταν έτοιμος να προσφέρει τον μονογενή του Υιό, για τον οποίο λέχθηκε ότι από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου, διότι σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει και από τους νεκρούς. Και από τους νεκρούς θα μπορούσαμε να πούμε τον πήρε πίσω Αβραάμ. Πράγματι, πριν ο Αβραάμ καταφέρει το μαχαίρι στο γιο του, ο Θεός έστειλε ένα κρυάρι.

Ακόμα σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη της Οσίας Ποπλίας της Ομολογήτριας παντρεύτηκε και αναδείχθηκε πρότυπο χριστιανής γυναίκας που ξέρει με την υπακοή και την αγάπη να διατηρεί την αρμονία του οικογενειακού σπιτιού. Η Οσία Ποπλία γεννήθηκε και έζησε στην Αντιόχεια επί αυτοκρατόρων Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι και Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο τρόπος με τον οποίο φρόντισε και μπόρεσε να αναθρέψει τον μοναχογιό της Ιωάννη μαρτυρείται από τη διαγωγή με την οποία έλαμψε αυτός και αναδείχθηκε έξοχος μεταξύ εξόχων. Ήταν τόσο σεμνός και υπερβολικά ταπεινόφρον, ώστε όταν χείρεψε η Επισκοπή Αντιοχίας τον πίεσαν να την αναλάβει αυτός, αλλά ο Ιωάννης έμεινε άκαμπτος και έμεινε απλός ιερέας. Μετά λοιπόν τη δική του χειροτονία και τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του Ποπλία παρέλαβε στο σπίτι της ευσεβής ορφανές Παρθένες. Φρόντιζε να τις κυβερνά με στοργή και τις μετέδιδε και τους μετέδιδε τη θερμή πίστη της. Τις μάθαινε να είναι αγνές και όταν χρειαστεί να γίνουν ηρωίδες του Σταυρού και μάρτυρες του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε ήρθε ο Ιουλιανός στην Αντιόχεια να ενθαρρύνει τους ειδωλολάτρες, πέρασε έξω από το σπίτι της Ποπλίας. Τότε αυτή μαζί με τις άλλες Παρθένες έψαλαν δυνατά τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων. Εκνευρισμένος ο Ιουλιανός έστειλε και της έκαναν παρατήρηση να μην το ξανακάνει. Αλλά όταν ξαναπέρασε από το σπίτι της, αυτή έψαλε δυνατά. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού». Τότε έδωσε διαταγή και την μαστίγωσαν σκληρά, αλλά επειδή ήταν γριά δεν την σκότωσε. Έτσι η Ποπλία συνέχισε το αγαθοποιό της έργο μέχρι που η δίκαιη ψυχή, η δίκαια ψυχή της παραδόθηκε στο στεφανοδότη Χριστό. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αποστρατιωτών. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου και καταγόταν από την επαρχία των Γαλατών της Μικράς Ασίας. Ήταν γιος του Θεοφύλου και της Ευδοκίας και το πρώτο του όνομα ήταν Λέων. Επειδή ήταν ωραίος και δυνατός στο σώμα αλλά και στην φρόνηση, ο βασιλιάς τον έκανε κόμι. Αφού για πολλά χρόνια πολέμησε και κατάφερε πολλά άνδραγα θύματα, κατόπιν τα καταφρόνησε όλα και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Δαφνώνα με το όνομα Πέτρος. Έπειτα πήγε στον Όλυμπο και από εκεί στα Ιεροσόλυμα, αλλά και εκεί δεν έμεινε μόνιμα, αφού έφυγε στη Λαοδίκεια και στην Ατάλεια. Αφού με Ανδρία υπέφερε τους κόπους της οδηπορίας και της άσκησης και τον άγριο θυμό των Ισμαηλιτών που συναντούσε στο δρόμο, τελευταία επανήλθε στον Όλυμπο. Επειδή δε το ύψος της αρετής του έγινε φανερό στους βασιλείς, γι' αυτό και ο βασιλιάς Βασίλειος, ο Μακεδόν, το έτος 867, τον έπεισε να κατοικήσει στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά. Εκεί λοιπόν, αφού πολλούς πνευματικούς αγώνες έκανε, παρέδωσε ειρήνη κάτι ψυχή του στον Κύριο.

Βάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι ταπείνωση, αλλά όμως αυτή την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση κανείς δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αββάς Αγάθων επρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ», είπε, «Σ' όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές, αλλά άνθρωπος είμαι, που ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό, γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Να λοιπόν, ο γέροντας αυτός μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε την ταπείνωση και μας έδειξε το δρόμο για να την αποκτήσουμε. Ποια όμως είναι η φύση της ή πώς την αποκτάει η ψυχή, όπως πολλές φορές είπα, κανένας δεν μπόρεσε να πει, ούτε μπόρεσε με το λογικό να την κατανοήσει, εκτός αν η ίδια η ψυχή αξιωθεί με την πράξη να τη μάθει. Οι πατέρες μας είπαν τι είναι αυτό που μπορεί να τη χαρίσει στον άνθρωπο. Γιατί λέει στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιον γέροντα λέγοντας «Τι είναι η ταπείνωση» και ο γέροντας είπε «Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δε δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα». Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση όμως της ταπεινώσεως είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Γιατί όμως λέει ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο η σωματική κόπη είναι αρετή της ψυχής? Επειδή το να θεωρεί κανείς τον εαυτόν του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολεμάει την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαιότερο από τον αδελφό του, ή να υπερηφανευτεί για κάτι, ή να κατακρίνει, ή να εξουδενώσει κάποιον, όταν θεωρεί τον εαυτόν του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή είναι φανερό ότι καταπολεμάει τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματάει να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Και αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιο τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπερηφανευτεί, ούτε να το αποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι, με τη βοήθεια της ταπεινώσεως, προσεύχεται και με την προσευχή ταπεινώνεται, και όσο κατορθώνει κάτι, τόσο ταπεινώνεται, και όσο ταπεινώνεται, βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη, και αγάπησε τα σωματικά και κατά κάποιο τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει. Γι' αυτό είπε ο γέροντας ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου, άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι. Άλλη εκείνη που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης. Άλλη του καλοντημένου και άλλη του κουρελί. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό, όταν πολεμήθηκε ο Ευάγριος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ώστε ο κόπος αυτός δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλά λοιπόν είπε ο γέροντας ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς. Τρίτη διδασκαλία για τη συνείδηση. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, έβαλε μέσα του ένα θείο σπέρμα σαν ένα είδος λογισμού πιο θερμού και φωτεινού, να έχει τη θέση της πίθας για να φωτίζει το νου και να το δείχνει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Αυτό ονομάζεται συνείδηση και είναι ο φυσικός νόμος. Αυτός είναι τα πηγάδια που άνοιγε ο Ιακώβ, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες, και τα παράχωναν οι Φιλιστέοι. Με αυτό το νόμο, δηλαδή με τη συνείδηση, συμμορφώθηκαν οι πατριάρχες και όλοι οι Άγιοι που έζησαν πριν από τον γραπτό νόμο και ευαρέστησαν στο Θεό. Επειδή όμως αυτή παραχώθηκε και καταπατήθηκε από τους ανθρώπους με την προοδευτική εξάπλωση της αμαρτίας, χρειαστήκαμε τον γραπτό νόμο, χρειαστήκαμε τους Αγίους Προφήτες, χρειαστήκαμε την ενανθρώπιση του ίδιου του Δεσπότη μας Ιησού Χριστού για να την ξαναφέρει στο φως και να την αναστήσει, για να ξαναδώσει ζωή με την τήρηση των Αγίων Εντολών του Θεού σε εκείνη την σπίθα που ήταν παραχωμένη. Τώρα λοιπόν είναι στο χέρι μας ή να την παραχώσουμε πάλι ή να την αφήσουμε να λάμπει και να μας φωτίζει, αν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της. Γιατί όταν η συνείδησή μας υπαγορεύει να κάνουμε αυτό και αδιαφορούμε και πάλι μας λέει να κάνουμε εκείνο και δεν το κάνουμε, αλλά σταθερά και αδιάκοπα την καταπατούμε, έτσι τη θάβουμε και δεν μπορεί πια να φωνάξει δυνατά μέσα μας από το βάρος που τη σκεπάζει. Όπως ακριβώς το λιχνάρι που δίνει θαμπό φως, έτσι και αυτή αρχίζει να μας δείχνει όλο πιο θολά, όλο πιο σκοτεινά τα πράγματα, όπως συμβαίνει και με το θολωμένο από τα πολλά χώματα νερό που δεν μπορεί να δει κανείς μέσα το πρόσωπό του. Έτσι, σιγά σιγά καταντάμε να μην αισθανόμαστε εκείνα που μας υπαγορεύει η συνείδησή μας και να φτάνουμε στο σημείο να νομίζουμε ότι δεν την έχουμε καθόλου. Όμως δεν υπάρχει κανένας που να μην την έχει. Γιατί αυτό είναι κάτι θεϊκό, όπως ήδη είπαμε, και δεν χάνεται ποτέ, αλλά πάντα μας θυμίζει εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε. Εμείς όμως δεν την αισθανόμαστε, γιατί όπως είπα, την καταφρονούμε και την καταπατούμε. Γι' αυτό ο προφήτης θρηνεί τον Εφραίμ και λέει: «Καταδυνάστευσε ο Εφραίμ τον αντίπαλό του και κατέπνιξε τη φωνή του». Αντίπαλο ονομάζει τη συνείδηση. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο λέει: να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο. Μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κρητή και ο Κρητής στους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί μέχρι ότου ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέου σου. Γιατί όμως ονομάζει τη συνείδηση αντίπαλο? Αντίπαλος λέγεται επειδή εναντιώνεται πάντοτε στο θέλημά μας το κακό και μας ελέγχει για αυτά που πρέπει να κάνουμε και δεν τα κάνουμε και μας κατηγορεί για αυτά που κάνουμε ενώ δεν πρέπει να τα κάνουμε. Γι' αυτό την ονομάζει αντίπαλο και μας παραγγέλει λέγοντας να έχεις καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο περπατάτε ακόμα μαζί στο δρόμο. Ο δρόμος είναι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο κόσμος. Ας φροντίσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λένε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει: τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα. Από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Γι' αυτό προσέξτε, αδελφοί μου, να μην αμελήσουμε τα μικρά, προσέξτε να μην καταφρονήσουμε αυτά σαν ασήμαντα. Δεν είναι μικρά, γιατί από αυτά τρέφεται η ψυχή. Από αυτά δημιουργείται κακή συνήθεια. Ας αγρυπνήσουμε, ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο είναι ακόμη ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Και η πρόοδός μας στην αρετή και η αμαρτία ξεκινάνε από τα μικρά και καταλήγουν σε μεγάλα, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Κύριος να φυλάμε τη συνείδησή μας, σαν να θέλει να κάνει κάποιον ιδιαίτερα προσεκτικό και του λέει: πρόσεξε τι κάνεις, ταλέπορε, ξύπνα. Δημιούργησε καλές σχέσεις με τον αντίπαλό σου όσο ακόμα βρίσκεσαι στο δρόμο μαζί του. Και προσθέτει το φόβο και τον κίνδυνο που έχει η υπόθεση λέγοντας: Μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κρητή και ο Κρητής στους υπηρέτες και σε βάλουν στη φυλακή. Και τι άλλο. Αληθινά σου λέω, δεν θα βγεις από εκεί με χρυσό του ξεπληρώσεις και την τελευταία δεκάρα του χρέους σου. Γιατί η συνείδηση μας ελέγχει, όπως είπα, για το καλό και για το κακό και μας υποδεικνύει τι να κάνουμε και τι όχι. Και αυτή πάλι θα μας κατηγορήσει και στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό λέει, μήπως κάποτε σε παραδώσει στον Κρητή κτλ. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Αυτός ενεργεί κατά συνείδηση απέναντι του Θεού μυστικά. Να τι θέλω να πω. Αμέλησε την προσευχή, ανέβηκε στην καρδιά του εμπαθής λογισμός και δεν πρόσεξε και δεν πίεσε τον εαυτόν του, αλλά συγκατατέθηκε. Είδε τον πλησίον του να λέει ή να κάνει κάτι και κατά τη φαντασία του τον υποψιάστηκε και τον κατέκρινε. Και με λίγα λόγια, με όσα γίνονται εσωτερικά, μυστικά, που κανένας δεν ξέρει παρά μόνο ο Θεός και η συνείδησή μας, σε αυτά πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τη φωνή της συνειδήσεως. Αυτό σημαίνει το να τηρούμε τη συνείδησή μας προς τον Θεό. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει κανείς τίποτα απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον είτε με έργο είτε με λόγο είτε με κάποια κίνηση είτε με ένα βλέμμα. Γιατί μπορεί κανείς και με μια κίνηση, όπως πολλές φορές λέω, να πληγώσει τον πλησίον, μπορεί και με ένα βλέμμα. Και με λίγα λόγια, ο άνθρωπος μολύνει τη συνείδησή του με όσα καταλαβαίνει ότι κάνει επίτηδες για να προκαλέσει λογισμό στον πλησίον, επειδή ξέρει ότι το κάνει επίτηδες για να τον βλάψει ή να τον στενοχωρήσει. Το να φυλάξει λοιπόν τη συνείδηση και να μην κάνει κάτι τέτοιο είναι αυτό που λέμε να ενεργεί κατά συνείδηση προς τον πλησίον. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά και αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει έστω και αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Να μην χρησιμοποιεί απρόσεκτα τα ρούχα του. Γιατί ας υποθέσουμε ότι μπορεί να φορέσει κανείς το ρούχο του άλλη μια ή δύο εβδομάδες και πηγαίνει και το βάζει και το πλένει πριν τις ώρες του και το φθείρει. Και αντί να το χρησιμοποιήσει άλλους πέντε μήνες ή και περισσότερο, με το πλύνε-πλύνε το παλιώνει και το αχρηστεύει. Και αυτό γίνεται παρασυνείδηση. Το ίδιο συμβαίνει και με το στρώμα. Πολλές φορές μπορεί κανείς να βουλευτεί με ένα παπλωματάκι και ζητάει παχύ στρώμα. Άλλοτε πάλι έχει τρίχινο και θέλει να το αλλάξει και να πάρει άλλο καινούριο και όμορφο από ματαιοδοξία ή από ακιδεία. Μπορεί να αρκεστεί σε ένα παλιό ρούχο και ζητάει μάλινο και δημιουργεί ζητήματα αν δεν του το δώσουν. Αν δε και αρχίσει να προσέχει τον αδελφό του και να λέει «Γιατί αυτός έχει αυτό και εγώ δεν έχω», αυτός είναι μακάριος. Τότε πρόκοψε. Άλλοτε πάλι απλώνει κανείς το ρούχο του ή το σκέπασμά του στον ήλιο και αμελεί να το μαζέψει και το αφήνει και καίγεται. Και αυτό είναι παρασυνείδηση. Παρόμοια και με τα φαγητά. Μπορεί κανείς να βολευτεί με μικρό λάχανο ή λίγα όσπρια ή λίγες ελιές και δεν το σηκώνει αλλά ζητάει άλλο φαγητό πιο γευστικό και πιο πολυτελές. Όλα αυτά είναι παρασυνείδηση. Οι πατέρες όμως λένε ότι δεν πρέπει ο μοναχός να αφήσει ποτέ τη συνείδησή του να τον κατατυρανεί για οποιοδήποτε θέμα. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί μου, να αγρυπνούμε πάντοτε και να φυλαγόμαστε από όλα αυτά για να μην πέσουμε σε κίνδυνο. Και ο ίδιος ο Κύριος μας το προείπε, όπως το ξανάπαμε. Ο Θεός να δώσει, να τα ακούμε και να τα τηρούμε για να μην μας κατακρίνουν οι λόγοι των πατέρων μας. Αμήν.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμάδες.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Ο νέος εγώ, εσένα το γέροντα, στο βουνό που ανεβαίνεις, θέλω να μοιάσω, μα τα πόδια μου νιώθω βαριά. Γιατί αν και έχω το πνεύμα πρόθυμο, η σάρκα μου είναι ασθενής. Ω ψυχή μου, θάρισε, θορούσα τώρα τον Αβραάμ, τα γυρατιά να αποθέτει και νέος να φαίνεται. Και αφού απόκαμαν τα πόδια, μα είχε ανδρεία στην ψυχή, της θυσίας τον τόπο αγνοούσε και πήγαινε με θέληση καλή. Γιατί του ήταν οδηγός εκείνος που τον κάλεσε, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Ξύπνα Αβραάμ, ξύπνα Αβραάμ, γύρου και απάνω στάσου, μαντάτο από τους ουρανούς σου φέρνου και αφουγκρά σου. Ξύπνησε δούλε του Θεού, είσαι και εμπιστεμένε, και να κοιμάσαι αμέριμνα, εδά καιρός δεν είναι. Ξύπνα και γρήκης Αβραάμ εκείνο όπου θέλει, αφέντης όπου προσκυνούν και τρέμουν οι αγγέλοι. Θυσία ανάξα και καλή τη σήμερον ημέρα θέλει ο Θεός, και πεθυμά εκ τη δική σου χέρα. Δεν θέλει πλιό θυσίες αρνιό και πράματα φθαρμένα, μα μια θυσία πεθυμά μεγάλην από σένα. Το τέκνο σου το μοναχό, το κανακάρικό σου, εισέ θυσία το ζητά και θέλει το Θεό σου. Στόπον αρνιού, στόπο ερυφιού ορίζει ο Θεός και θέλει να θυσιάσεις Αβραάμ του Ισαάκ τα μέλη. Και ξύπνησέ το γλίγορα, μετά σου ασυνοδέψει και ανέβασε ψηλό βουνί που θέλω σορμινέψει. Κυρίες και κύριοι, την ευχή σας πατέρα Ανανία. Και ίσως οι ακροατές μας κατάλαβαν το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι η Εκκλησία μας στις 9 του μηνός τιμά τη μνήμη του Πατριάρχου Αβραάμ. Είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Αβραάμ και να δούμε σημεία που ίσως δεν τα γνωρίζουμε. Κάπου στο βάθος του μυαλού και της καρδιάς μας είναι αυτά που ακούγαμε στο δημοτικό σχολείο για τη θυσία του Αβραάμ. Καιρός να ξαναθυμηθούμε.
1: Βεβαίως, να έχουμε την ευχή του μεγάλου Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος είναι σεβασμία μορφή και έρχεται από τα βάθη των αιώνων.

τόσο νοσταλγικά και τόσο πανέμορφα. Πάμε εκεί που σήμερα τρέμουν οι καημένοι, οι Ιρακινοί στη Μέση Ανατολή και στη Μεσοποταμία. Στα 2000 π.Χ. γεννήθηκε ο Μέγας Πατριάρχης Αβραάμ και μεγάλωνε. Οι άλλοι όλοι ήταν ειδωλολάτροι. Ο Αβραάμ ήταν ο ένθεος. Έβλεπε πίσω από τα κτίσματα τον κτίστη. Έβλεπε τον όντα, τον δημιουργό των πάντων και τον ελάτρευε. Και όταν ο Κύριος και Θεός ηθέλησε να σώσει τον κόσμο, επέβλεψε επί τον Αβραάμ. Προχριστιανική ανθρωπότης ή τόπος, όρισε το τραγουδάκι το πρώτο που ακούσαμε, σαν ένας αητός σε ψηλό βουνό με παγωμένα τα πόδια και τα φτερά, χιονισμένος, βρεγμένος, και παρακαλούσε τον ήλιο να ανατύλει. Τον ήλιο Χριστό, ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, όπως λένε και τα ωραία τροπάρια του Εσπιρτουγένων. Παρακαλούσε λοιπόν η προχριστιανική ψυχή τον Κύριο να ανατύλει. Και ο Αβραάμ ήταν ο πιο κατάλληλος για να αρχίσει να γίνεται έργο αυτή η Ανατολή, η Ανατολή των Ανατολών. Και τον επεσκέφθη τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν εθνικός Χαλδαίος, είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, και έρχονται και οι μάγοι ως απαρχή των εθνών. Παίρνει λοιπόν ο Θεός τον Αβραάμ με αξιολογικότατο κριτήριο το γεγονός ότι ήταν ο μόνος ένθεος, ο μόνος που είχε θεογνωσία, και άρχισε το έργο του, το έργο της σωτηρίας του κόσμου, ο Θεός μας, από τον Αβραάμ. Γι' αυτό σαν τον Αβραάμ δεν φάνηκε άλλος στην πλάση. Τόσο μεγάλος, τόσο σπουδαίος, τόσο σημαντικός, τόσο σεβάσμιος. Ήταν ο Πατριάρχης, έγινε πατέρας πολλών εθνών. Ήταν ο πρόπαπος του Χριστού, βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Ο Ιησούς Χριστός είναι το κατά σάρκα Υιός Αβραάμ. Από Αυτόν προήλθε λοιπόν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κατά το ανθρώπινο, που ήταν το σπέρμα της γυναικός, όπως όρισε ο Θεός στο πρωτευαγγέλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Και ακόμη ο Πατριάρχης Αβραάμ ήταν και προφήτης και βασιλεύς και μεσίτης και πολεμιστής. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Πατέρα Ανανία, στενά συνδεδεμένο το πρόσωπο του Πατριάρχου Αβραάμ με τα βουνά. Στο βουνό εκλήθη από το Θεό να πάει για να θυσιάσει τον Ισαάκ, όμως πολλά ήταν και τα βουνά που διάβηκε στα πολλά χρόνια της ζωής του. Και θα θέλαμε, αν μπορείτε, να μας υπενθυμίσετε το βίο του Πατριάρχου Αβραάμ.
1: Ξεκίνησε από την Ουρ της Μεσοποταμίας, όπου και γεννής, ήρθε στη Χαράν, έμεινε εκεί για ένα μικρό διάστημα και εκεί τον κάλεσε ο Θεός και του είπε να βγει από τη γη του και από το σπίτι του πατέρα του και από την οικογένειά του και να πορευθεί σε γη την οποία εκείνος θα του έδειχνε στο δρόμο. Του είπε να πάρει ένα δρόμο, του όρισε να έρθει προς τα εμάς, δηλαδή προς τη γη Χαναάν, και τον άφησε. Και εκείνος έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή τον ονομάζει πατέρα της πίστεως. Γιατί εκείνο που έπαθαν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο ήταν η έλλειψη πίστεως που έδειξαν απέναντι στο Θεό. Και η πίστη που έδειξαν στον Σατανά, η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύτηκαν εκείνο και όχι τον Κύριο. Γι' αυτό η πίστη έχει πολύ μεγάλη σημασία στην Εκκλησία μας και στην αρχή μάλιστα της σωτηρίας μας. Και ο Ιησούς Χριστός την πίστη ζητούσε, γιατί η πίστη είναι σχέση. Είναι σχέση. Είναι το άφημα στα χέρια του Θεού. Υπακοή στις βουλές του, στα κελεύσματά του. Όσο και αν φαίνονται δύσκολα, παράδοξα, παράτερα και ό,τι άλλο. Λοιπόν, ο Αβραάμ ακριβώς εδώ εμπιστεύθηκε το Θεό του και του είπε ό,τι θέλεις αφέντη Θεέ. Ό,τι θες Θεέ μου θέλω, που λέει και μια γιαγιά, και γιατί το θες το θέλω. Πολύ σπουδαίο αυτό. Έρχεται λοιπόν στη γη Χαναάν, στη γη της επαγγελίας. Φτάνει στη Σιχέμ, σε μια ψηλή βελανιδιά, κάτω από τα δέντρα πήγαινε. Και εκεί του παρουσιάζεται ο Κύριος. Σταμάτα εδώ, του λέει, και περίμενε. Δεν του δώσε άλλη προοπτική. Περίμενε. Περίμενε. Και λέγανε οι παλαιοί, ο Θεός καεί γάιδαρο, αλλά φτιάχνει Αγίους, φτιάχνει Αβραάμ και το Σάλα. Και εκεί που του ενεφανίστηκε ο Θεός, έκαμε θυσιαστήριο Αβραάμ. Το έκανε παντού όπου είχε θεοφάνειες. Έκανε θυσιαστήριο και προσευχήθη. Και ύστερα προχωρεί λίγο προς τη Βεθήλ, προς το βουνό. Και εκεί πάλι τον επεσκέφθη ο Κύριος και του λέει εδώ είμαι εγώ, εσύ να ακούς. Και ο Αβραάμ άκουγε. Και μάλιστα μη θέλοντας να κακοποιήσει και να δυσκολέψει τους ντόπιους εκεί κατοίκους, πήγε και στρατοπέδευσε με τους δικούς του στην έρημο. Τι δίκαιος ήταν ο Αβραάμ, τι ρεαλιστής, τι στοργικός και πόσο σπουδαίος. Επήγε εκεί και στρατοπέδευσε και έμεινε για λίγο. Έπεσε πείνα όμως στη γη της επαγγελίας και παίρνει ο Αβραάμ λοιπόν τους δικούς του και πάει στην Αίγυπτο. Τι δοκιμασία κι αυτή. Εκείνος όμως έκανε υπακοή, έδειχνε πίστη στο Θεό, είχε ακουμπήσει στην Αγία Τριάδα, είχε ακουμπήσει την τρενταφυλιά της Εκκλησίας μας, έφτιαξε εκεί τη φωλιά του και μπορούσε και άντεχε ό,τι και αν γινότανε.

0: Ο Πατριάρχης Αβραάμ λοιπόν ακολουθεί με απόλυτη εμπιστοσύνη το θέλημα του Θεού και φαίνεται ότι αυτή η πίστη του τελικά ήταν και η δύναμή του.
1: Σίγουρα. Κατεβαίνει λοιπόν στην Αίγυπτο. Εκεί φέρθηκε συνετά. Τον ευλόγησε ο Κύριος και απέκτησε πολύ μεγάλη περιουσία. Και όπως λέει η Γένεσης, έγινε πλούσιος φόδρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει πάει και ο Αβραάμ λοιπόν στην Αίγυπτο και πήγε μετά και ο μεγάλος γιος του, ο Ιησούς Χριστός. Πώς λένε οι χαιρετισμοί, λάμψα στην τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθείας. Τι ωραία είναι αυτά, τι συγκινητικά. Τον υπέβαλε λοιπόν και σε άλλη δοκιμασία να πάει εκεί και αγωνίστηκε και κρατήθηκε ψηλά και πλούτησε και ευλογήθηκε. Μα η καρδιά του Αβραάμ δεν ήταν σε αυτά τα πλούτια, ούτε στις γης τα αγαθά. Η καρδιά και η ψυχή του Αβραάμ ήταν πάντοτε στα μέρη του Θεού, πως λέει ο κύριος Αλέξανδρος δια της Κιάθου, ότι η ψυχή μου το πάντοτε προς τα μέρη εκείνα. Η ψυχή του ήταν στον τρισαγαπημένο Θεό του, μπροστά στον οποίο δεν έβαζε τίποτε άλλο, ούτε τη γυναίκα του, το γιο του, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ούτε τον εαυτό του, τίποτε. Αυτό είναι το μεγαλείο. Τότε η ψυχή πια ισορροπεί, τότε η ψυχή γεμίζει με τη Θεία Χάρη, τότε η ψυχή είναι ευλογημένη, τότε η ψυχή μπορεί και τα αντέχει όλα. Τους όποιες γολγοθάδες, τις όποιες δοκιμασίες, τις όποιες δυσκολίες. Γι' αυτό και εμείς στις όποιες δυσκολίες μας, στις μικρές και στις μεγάλες, ας φέρουμε αν μπορούμε στο νου μας και τον Αβραάμ. Μας κάνει καλό, μας βοηθάει πολύ. Γύρισε λοιπόν και ήρθε πάλι στη γη Χαναάν, ξανά στη Βεθήλ, εκεί που πρώτο στάθηκε, όπως είδαμε προηγουμένως. Έκαμε θυσιαστήριο, παρουσιάστηκε πάλι ο Κύριος, τον εμψύχωσε και είχε χαρά. Είχε μαζί του και τον ανεψιό του το Λότ, το γιο του Αράν, και είχε και εκείνος πολλά κοπάδια, πολλούς βοσκούς. Σε κάποια στιγμή πλήθυναν τα κοπάδια και οι βοσκοί και μάλλον τώρα οι τσοπάνιδες του Αβραάμ με τους τσοπάνιδες του Λότ για τις βοσκές και τα βοσκοτόπια. Και ο Αβραάμ κάλεσε μια μέρα το Λότ, του λέει, έλα εδώ παιδί μου, εμείς είμεθα αδελφοί άνθρωποι, είμαστε αδέρφια, και είναι κρίμα να μαλώνει τσοπάνιδες μας για τα βοσκοτόπια. Και του λέει, να, και αριστερά και δεξιά, διάλεξε όπου θέλεις εσύ πρώτος και πάρε. Τι αρχοντιά, τι διακριτικότητα, τι ευγένεια και τι λεβεντιά. Πάρε παιδί μου. Και ήταν εκεί απέναντι οι έφορες παιδιάδες του Ιορδάνου, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Πειρασμός, πρόκληση. Και ο Λότ τι κάνει? Ό,τι θα κάναμε κι εμείς περισσότεροι. Διάλεξε το καλύτερο. Κουτός ήταν. Ανθρωπίνος το λέω. Διάλεξε το καλύτερο. Και ο Αβραάμ επήρε ό,τι έμεινε. Και ήταν και ευχαριστημένος. Τον πόνεσε όμως η συμπεριφορά του ανεψιού του. Ήταν και αχαριστία και θα πείτε τι να διάλεγε. Ας διάλεγε το άλλο. Να έλεγε, Θείε, από σένα ζω. Πατέρας και πεθάνει μεταξύ στη Χαράν. Από σένα ζω. Εσύ με έχεις. Εγώ θα διαλέξω. Η αφεντιά σου θα διαλέξεις. Και είναι σίγουρο ότι ο Αβραάμ θα διάλεγε το χειρότερο. Αν θα είχε κάνει ο Αβραάμ την εκλογή. Και θα έδινε στον ανιψιό το καλύτερο. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Όμως, αυτή την πράξη την πλήρωσε. Γιατί εκεί που πήγε οι άνθρωποι ήταν τόσο ασεβείς και τόσο δυσκολεμένοι που τον δυσκόλεψαν και αυτόν, αφού αργότερα ο Θεός έριξε πυρ και θείον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και έχουμε σήμερα τη λεγόμενη νεκρά θάλασσα ας πούμε ένα θαλασσινό μας τραγουδάκι, να αλεγράρουμε και προχωρούμε.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα πρώτα μηνύματα που λάβαμε από το Μαρούσι, από το Νέο Ψυχικό, αρκετά από την Κρήτη, από τη Δάφνη, από τα Γλυκά Νερά, από τη Γορτινία, από το Βόλο και από το Νέο Κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, ολόψυχα.
0: Και να συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Πατριάρχη Αβραάμ, και πραγματικά τα όσα ακούμε μέχρι στιγμής μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε πολλά πράγματα και να δούμε ότι πρότυπα υπάρχουν για το βίο μας.
1: Μεγάλα και θαυμαστά. Πόνεσε λοιπόν ο Αβραάμ και ο Κύριος τον παρηγόρησε. Μετά από αυτή την πράξη του Λότ, παρουσιάζεται πάλι ο Κύριος και του λέει: Αβραάμ, κοίτα προς την Ανατολή μέχρι το βάθος της, κοίτα προς τη Δύση το ίδιο, προς το Βορρά και προς το Νότο το ίδιο, όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Ας επήρε ο Λότ αυτά που πήρε, εσύ κέρδισες, αυτός έχασε. Είναι αλήθεια πως όταν οι άνθρωποι μας αδικούν και μας πικραίνουν, ο Θεός μας επεμβαίνει μυστικός και αρήτως και μας παρηγορεί και μας ενισχύει? Και θυμάμαι εδώ του Μαξίμ Γκόρκη, του Μάξιμ του Πικραμένου, ένα ωραίο διήγημα. Ο άνθρωπος πέθανε περπατώντας. Τα δύο αδέρφια, ο ένας ήταν πλεονέκτης και ο άλλος είχε αφιλάργυρο τον τρόπο, και είπα να μοιράσουν. Και ο αφιλάργυρος λέει το αδελφού του: Βλέπω αδελφέ πως θα θέλεις όλα, πάρτα. Εμένα άφησε μια τρύπα να μένω, αν θέλεις. Και το άφησε μια σοφίτα και μια λάμπα θυέλης. Πήγε με μένα να τον επισκεφθεί τον αφιλάργυρο, αδελφό του, ο αφιλάργυρος. Και ο Φιλοκτήμων και του λέει: Τι ωραία που είναι βρε αυτή η σοφίτα, πως εγώ έκανα λάθος και στην έδωσα. Κακώς την έδωσα. Θα πω να την κρατήσω αγώνα και τη γάτα μου να κοιμάται. Και τη λάμπα, κακώς την έδωσα. Τι κάνει ο ευλογημένος εκείνος? Του λέει: Πάρε αδελφέ μου και τη σοφίτα και τη λάμπα. Εγώ θα μένω στο ξενοδοχείο των αστέρων. Και γύριζε χωρίς να έχει που να μείνει, σαν τον Αβραάμ. Αβραάμ δεν είχε τίποτα δικό του. Παρά τα πλούσια σφόδρα, τον τάφο που αγόρασε μόνο είχε δικό του. Και Αβραάμ σημαίνει περάτης, περαστικός, ξένος, παρεπίδημος. Και όταν μπορούσε να έχει ο Αβραάμ, αφού είχε όλα τα βιά, τα βιάτα που λέει και ο τραγουδάκι της Θράκης, είχε όλο το βιό του κόσμου, ήταν πλούσιο σφόδρα, δεν έμεινε εκεί, έμεινε σε σκηνή. Δεν έφτιαξε σπίτια, γιατί περίμενε την ουράνια Ιερουσαλήμ, την αιώνια πόλη. Ο δε Λότ κακοπέρασε εκεί. Κακοπέρασε πολύ. Και μάλιστα πήγαν βασιλιάδες από τα γύρω μέρη και πετέθησαν στους βασιλιάδες των Σοδόμων. Ο Χολοδογόμορ εκεί, ο βασιλεύς Ελάμ, με άλλους μαζί τέσσερους βασιλείς. Και τι κάνανε? Θράφησε. Εχμαλώτησαν και το Λότ και τις οικογενείς του και τα υπάρχοντά του, τα κινητά και τα πάντα. Το έμαθε λοιπόν ο Αβραάμ, και εκεί που ήταν στο τραπέζι και καθόταν καλά και έτρωγε και έπινε, έφτασε κάποιος από αυτούς που διεσώθησαν και το ανέφερε το συμβάν. Αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό και να προχωρήσουμε.

0: είμαστε στο σημείο που κάθεται ο Αβραάμ στο τραπέζι και τρώει και χαίρεται με τους οικείους του, τους δικούς του, και πληροφορείται τα νέα για τη μεγάλη καταστροφή
1: του Λότ. Την αιχμαλωσία του Λότ, τα αφήνει όλα, παίρνει τους δικούς του, όπως ακούσαμε και στο τραγουδάκι εδώ τα ωραία, 318 οικογενείς, σύμβολο των 310 και 8 θεοφόρων πατέρων της πρώτης ενοικιακής συνόδου, και τρέχει και με τη βοήθεια του Χριστού νικά. Το χολοδογόμορ έπεσε πάνω του στη νύχτα της ευνηδίας, σε νίκησε, φωνεύσαν αρκετοί και πήρε το Λότ, τα υπάρχοντά του και τους υπόλοιπους δικούς του, και τους έφερε στον τόπο που ήσαν και πριν. Στον δρόμο τον συνάντησε τον Αβραάμ, τον νικητή Αβραάμ, τον πολεμιστή Αβραάμ. Είχε την αίσθηση ότι ο Κύριος του έδωσε τη νίκη, γιατί άλλοι ήταν αμέτρητοι και εκείνοι ήταν 318 μόνο. Του έδωσε ο Κύριος τη νίκη. Είναι πολεμιστής λοιπόν ο Αβραάμ, και πατριώτης και γενναίος και υπερασπιστής των αδικουμένων και των εχμαλώτων ελευθερωτής. Θα ακούσουμε και παρακάτω τραγουδάκι του Αγίου Γεωργίου. Πολύ σπουδαίο. Και τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ, ο βασιλεύς Σαλίμ, και του πρόσφερε άρτων και ίνων, προτύπωση της θείας ευχαριστίας. Και ο Αβραάμ του πρόσφερε τη δεκάτη από τα λάφυρα, χωρίς να το ζητήσει ο Μελχισεδέκ, το μυστηριώδες αυτό πρόσωπο που είναι προτύπωση και συμβολισμός του άκρου και αιωνίου αρχιερέως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο βασιλεύς των Σοδόμων του λέει: Αβραάμ, όσα πήρες από τα λάφυρα στα χαρίζω όλα. Αβραάμ όμως δεν κολλούσε εκεί. Του λέει: δεν θέλω τίποτα, βασιλιά μου. Μην πεις αύριο ότι εσύ επλούτησες τον Αβραάμ, πάει πολύ. Μόνος αυτούς που με βοήθησαν να δώσεις, για να ευχαριστηθούν και να ανταμυφθούν. Μα θυμίζει και τον κυταρά λίγο εδώ. Την ψυχή του Αβραάμ είχε τηρημένη των ολογιών, και ο μεγάλος κυταράς που δεν έπαιρνε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αγωνιστές του 21, αυτό είχαν. Την πίστη, την ευλογία του Αβραάμ, την ευλογία της Εκκλησίας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι ο Αβραάμ εδρεώθηκε, έγινε σεβαστός στους φίλους και τρομερός στους εχθρούς, να έχουμε την ευχή του. Αλλά αυτά τα ωραία που επέδειξε και αυτό που απέβη, θα μας το πει το τραγουδάκι στη συνέχεια.

0: σπουδαίο το πρόσωπο του Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος ήταν πάμπλουτος, αλλά είχε τόσες αρετές που επισκίαζαν όλα τα υλικά πλούτη.
1: Σίγουρα. Ο Αβραάμ είχε αγκυροβολήσει στο Θεό με την πίστη και με τον τρόπο του. Και όλα τα άλλα τα έβλεπε εφήμερα, περαστικά, δώρα του Κυρίου βέβαια. Ζούσε κι αυτός, ζούσαν και οι άλλοι. Και αυτό διδάσκει και σε εμάς πολλά. Στις δύσκολες μέρες που διαβαίνουμε, που ο ηλισμός μεσουρανεί και με όλα τα μέσα, αυτό θέλουν να μας επιβάλλουν, ότι υπάρχει μόνο η ύλη και τα παράγωγά της και τίποτα άλλο. Λες και ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, λες και δεν υπάρχουν αξίες, λες και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Να γίνουμε δηλαδή γη και σποδός, που θα λέει και ο Αβραάμ, χώμα και στάχτη. Στη συνέχεια του παρουσιάζεται πάλι ο Κύριος και ο Αβραάμ του εξέφρασε το παράπονό του. Δεν έχω παιδάκι και πώς μου λες εσύ πως όλα θα γίνουν δικά μου και θα πληθύνεις τους απογόνους μου ως τα άστρα του ουρανού και ως τον άμμο που είναι στο χείλος της θαλάσσης. Και τότε ο Θεός τον φέρνει σε έκσταση και είδε το μέλλον του λαού το ολόκληρο μέχρι το Χριστό και παρηγορήθηκε ο Μέγας Πατριάρχης Αβραάμ ουμετρίος και δοξολόγησε τον Κύριο. Η γυναίκα του η Σάρα, η ηγεμονής αυτή, ήταν Σάρα με ένα ρο και είναι με δύο, που σημαίνει ηγεμονής, βασίλισσα, ήταν όντως ωραιοτάτη, όπως είπαμε και στο ωραίο τραγουδάκι πριν λίγο, όπως ακούσαμε μάλλον, και ήθελε παιδί και λέει πήγαινε με τη δούλη που είχαν φέρει από την Αίγυπτο, την Άγαρ, να μου κάνεις ένα παιδάκι έστω και με την άλλη. Μεγάλος πόνος για τη μητέρα, για την έγαμη, όταν δεν έχει παιδάκι. Και θλίψη. Έγινε αυτό, απέκτησε, έμεινε έγκυος, φήμωσε η Σάρα η καημένη, στενοχωρήθηκε. Στενοχωρήθηκε, ανθρώπινο δεν είναι, μαρτύριο δεν είναι. Σου λέει αυτή έμεινε, εγώ γιατί. Πολλά τέτοια έχουμε και σήμερα ακόμη. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά και κάνουν τα πάντα να αποκτήσουν. Και άλλοι αποκτάνε και μερικοί τα σκοτώνουν πριν γεννηθούν. Και είναι ανθρώπινο το ερώτημα. Γιατί Κύριε σε αυτούς δίνεις και σε εμάς δεν δίνεις. Και στη συνέχεια γέννησε. Πήγε στην έρημο η Άγαρ. Άγγελος Κυρίου την προστάτευσε. Είναι ωραία ιστορία του Αβραάμ στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζεται Γένεσης, από το 12ο κεφάλαιο μέχρι το 25ο, είναι η ιστορία του Αβραάμ. Μπορεί κάποιος ακροατής να πάει εκεί και αλλού να βρει πολλά. Εμείς λέμε λίγα, διότι πραγματικές παρεμβάσεις είναι και η ώρα δεν μας παίρνει για όλα αυτά. Γέννησε λοιπόν η Άγαρ τον Ισμαήλ. Και τότε η Σάρα, γιατί όταν έφυγε ο άγγελος την ξανάφερε, πήγαινε λέει και κάνει υπομονή, θα αγαπάς την κυρά σου, θα αγαπάς και τον αφέντη σου. Τι ωραία μας διδάσκουν οι άγγελοι. Κάνε υπομονή. Υπομονή είναι Θεός τάλτο δώρο. Πώς λέει ο Διονύσης Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους. Μεγάλο πράγμα υπομονή που μας την έπεψε ο Θεός, κλείει θησαυρούς και κίνη. Βέβαια, κάνε υπομονή. Έκαμε παιδάκι. Και πάλι μετά η Σάρα στενοχωρήθηκε περισσότερο. Και στενοχωρήθηκε για άλλο λόγο ακόμη. Σου λέει, εάν αυτοί πάρουν την ευλογία του Θεού που μας έχει πει ότι θα έχουμε εμείς απογόνους, τότε τι θα γίνει. Μήπως δυσκολέψουμε το Θεό. Ανθρώπινα σκέψη. Υπήρχε και αυτός ο πρόσθετος λόγος. Και πήγε στην έρημο με το παιδάκι μαζί. Αυτό τον πόνεσε πάρα πολύ τον Αβραάμ. Αλλά έδωσε ευλογία ο Θεός. Πάλι άγγελος Κυρίου, ενώ διψούσε, της έδειξε πηγή. Και την έφερε στην έρημο Φαράν. Εκεί έμειναν οι Άραβες και μετά βγήκαν στην Οικουμένη. Και είχαν ευλογία και έχουν μέχρι σήμερα, όπως και στο Ιράκ, και να μην φοβούνται. Διότι οι Άραβες είναι τα παιδιά του Αβραάμ. Από την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Γι' αυτό ονομάζονται και Αγαρινοί και Ισμαηλίτε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο Αβραάμ τι κάνει, ενώνει. Ενώνει. Φρόντιζε για το παιδάριο τον Ισμαήλ. Έκλαιγε ο Αβραάμ. Αλλά άκουγε και τη γυναίκα του, τη Σάρα. Ό,τι θες εσύ, κυρά, θα κάνω. Γι' αυτό και εκείνη τον παραδεχότανε. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του, τον αποκαλούσε κύριο τον Αβραάμ. Αφεντικό τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ και τότε και τώρα ενώνει. Και είναι το μόνο πρόσωπο, το μόνο πρόσωπο στην παγκόσμια ιστορία που το αποδέχονται απολύτως. Και οι Ιουδαίοι και οι Μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί. Γιατί ο Αβραάμ δεν χωρίζει τον κόσμο. Σμίγει τον κόσμο. Και ενώνει τον κόσμο. Γιατί εκείνος έφερε τον Χριστό, ο οποίος για του Αγίου Πνεύματος και της Εκκλησίας του, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ αγαπητοί ακροατές για τα μηνύματά σας. Τα λαμβάνουμε όλα υπόψη μας και να πούμε ότι έχουμε αρκετά μηνύματα από τα Πετράλωνα, από τα Χανιά, από τη Λυκόβρηση, από τον Πύργο της Ηλίας, από την Αρχαία Ολυμπία, από την Αχαΐα, από το Μαραθώνα, από το Νέο Ηράκλειο, από την Κόρινθο, από τα Βρυλίσια, από την Αγία Μαρίνα και από τα Άνω Λιώσια. Η Θεοδώρα Παντελιού καταγράφει τα μηνύματά σας και την ευχαριστούμε πολύ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Σήμερα για τον Πατριάρχη Αβραάμ μιλάμε και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δούμε πτυχές του προσώπου του Πατριάρχου Αβραάμ που είναι λησμονημένες και νομίζουμε ότι δίνεται η ευκαιρία να ανατρέξουμε και στη γένεση. Μας είπατε Πατέρα Ανανία ότι η ζωή του Αβραάμ περιγράφεται από το κεφάλαιο, από το 12ο κεφάλαιο μέχρι και το 25ο. Είναι μια καλή αφορμή νομίζω για να ρίξουμε τη ματιά μας. Πολλά έχουμε να δούμε και να ωφεληθούμε.
1: Σίγουρα.

αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Και αυτή την ενότητα τη βιώνει κανείς και την αισθάνεται μέσα στην Εκκλησία, και αυτή την ενότητα την αισθάνθηκε και ο Πατριάρχης Αβραάμ, και αυτό έδειξε η πορεία του και η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό και όπως είπαμε και σήμερα ακόμη, τη χάνει κοινής αποδοχής και από τους Ιουδαίους και από τους Χριστιανούς και από τους Μουσουλμάνους. Γι' αυτό και οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι βάζουν αφιδό στο όνομα του Ιμπραήμ, είναι ο Αβραάμ. Και τον αγαπούν πάρα πολύ τον Αβραάμ. Να ένα σημείο μπορούμε να ξεκινήσουμε, να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ως Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι. Η Ιεραποστολή κάνει ο κάθε Ορθόδοξος και ο κάθε άνθρωπος σε τελική ανάλυση. Μπορούμε να πιαστούμε από τον Αβραάμ και να κάνουμε δουλειά. Αλλά και οι Ιουδαίοι χαίρονται με τον Αβραάμ και καυχόνται με τον Αβραάμ. Πολύ σπουδαίο είναι αυτό. Ενώνει ο Αβραάμ, σμίγει ο Αβραάμ. Γιατί από αυτόν προήλθε το κατασάρκα ο Χριστός. Χριστός μας, Κύριός μας. Η σούρα μας είναι το μαζί, είναι το σμίξιμο. Είμαστε μαζί με τον Χριστό και μαζί με όλους τους Αγίους. Και η σενότητα πάντα σε κάλεσε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιου. Και ο άνθρωπος ρέπει προς την ενότητα, γιατί είναι εκατασκευής φτιαγμένος έτσι. Ενώ η διχόνοια, ο διχασμός και όλα τα υπόλοιπα, τα συναυτό, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, και βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τις διαιρέσεις των εθνών και των λαών, με τα κόμματα και τις υπόλοιπες καταστάσεις τις αρνητικές, πόσο υποφέρει η ψυχή, πόσο σπαράζει και πόσο δυσκολεύεται. Εδώ λοιπόν ο Αβραάμ, αφού έφυγε η Άγαρ με τον Ισμαήλ, πόνεσε, τον επεσκέφθη πάλι ο Κύριος και του δίδει την περιτομή, που είναι προτύπωση και συμβολισμός του βαπτίσματος, της αχυροποιή του περιτομής, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Και του μίλησε επενετικά ο Θεός για τη γυναίκα του, τη Σάρα, και είπε τώρα θα είναι Σάρα με δύο ρο, βασίλισσα, θα γεννήσει τον Ισαάκ και θα είναι βασίλισσα. Και εκεί καθώς εκάθω μια μέρα ο Θεός, ο Αβραάμ, στη σκηνή του, στην βελανιδιά του Μαμβρή, ή το καθεστώς μπροστά στην πόρτα της σκηνής, έρχονται από πάνω τα ακριβώς τρεις άνδρες. Αισθάνθηκε συγκλονιστικά ο Μέγας Πατριάρχης, σηκώνεται, τους φιλεί τα πόδια, η Αγία Τριάς τους φιλεί τα πόδια, τον επισκέφτει ο Θεός, τους φιλεί τα πόδια και θεωρεί τυχερότατο τον εαυτό του που παρέκαμψαν από το δρόμο τους και προτίμησαν εκείνον. Τρέχει λοιπόν να τους πλύνει τα πόδια, βάνει την Σάρα να ζυμώσει μπογάτσες και ότι

και μιλούσε με εκείνον. Ο Αβραάμ. Έφυγαν οι δύο κύριοι και έμεινε άλλος κύριος. Μυστήριο εδώ. Και όλοι τρεις λέει ο κύριος. Είναι μέγα μυστήριο εδώ βέβαια. Μέγα μυστήριο. Και τι κάνει ο Αβραάμ. Καθούσε τους άλλους να φεύγουν και πήγαιναν για να δουν. Μεσολαβεί ή το μεσίτης ο Αβραάμ και μεσίτης. Μεσολαβεί στο Θεό να μην καταστραφούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και του λέει, εάν υπάρχουν 50 δίκαιοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα καταστρέψεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα και είναι καλό να πεθάνει ο ευσεβής με τον ασεβή. Και λέει, αν είναι 50, όχι. Και μην τα πολυλογούμε, έφτασαν μέχρι τους 10. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε 10 στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ούτε 10. Κατέβηκε λοιπόν, κατέβηκαν δύο άγγελοι και πήγαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα και γύριζαν στην πλατεία. Τους είδε ο Λότ ο ανεψιός του, που είχε μέσα και αυτός τη φιλοξενία παρμένη από τον Αβραάμ, παρότι διάλεγε τα αυτά, ήταν και φιλόξενος και αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό και Άγιος της Εκκλησίας και Πατριάρχης. Και τους πήρε με το ζόρι στο σπίτι. Μα θα μείνει στην πλατεία. Όχι στην πλατεία, έχουμε σπίτι. Και τους φιλοξένησε. Ήρθαν όμως οι Σοδομίτες, κύκλωσαν το σπίτι με άγριες διαθέσεις. Ήθελαν να κακοποιήσουν κατά ανήθικο τρόπο τους δύο επισκέπτες. Ακόμη και το Θεό δηλαδή δυνατόν. Ο Λότ ο καημένος έβαλε το στήθος του μπροστά. Τότε λειτουργήσε η Θεότης. Τους τύφλωσε αυτούς. Δεν ξέρω πού το σπίτι τους και πού είναι η πόρτα τους. Τι νομίζετε, δεν είναι μέγα καλό το γεγονός ότι βρίσκουμε το σπίτι μας κάθε μέρα και πηγαίνουμε? Το θεωρούμε αυτονόητο. Αορασία τους επάταξε, όπως λέει στη Θεία Γραφή. Αορασία τους επάταξε. Και ξέρω τι να κάνουν. Το είπε και στους γαμπρούς του, είχε δύο κόρες. Αυτοί γελάγανε. Όταν θα γίνει καταστροφή. Και παίρνουν οι δύο άγγελοι, ο Θεός μας. Παίρνουν το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες από το χεράκι. Και τις βγάζουν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και έφεραν στη Σιγόρ, σε μια μικρή πολιτιούλα όμορφη. Εκεί ζήτησε ο Λότ, μην την καταστρέψετε αυτήν, αφήστε τη για μένα. Όταν όμως έγινε η καταστροφή, η γυναίκα του γύρισε πίσω να δει και έμεινε στη λιάλα, το σαλός όπως λέμε. Λοιπόν, και ο Λότ έφυγε στο βουνό με τις κόρες του. Ο δε Αβραάμ τους είχε έννοια και ήρθε πρωί πρωί στην Κονταυγή να δει τι έγινε, γιατί ο Λότ ή το αδελφός του ή το δικός του, και τα αδέλφια σχίζουν τα βουνά ώσπου να ανταμωθούνε, θα μας πει το τραγουδάκι μας.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε ακόμα κάποιες περιοχές. Από την Άρτα, από τη Φλόρινα, από την Ιπάτη, από τον Περισσό, από τα Πετράλωνα, από τη Γητίνα, από την Αθήνα, από το Παλαιό Φάληρο, από το Χαϊδάρι, από τη Μεταμόρφωση, από το Εγάλεο και από τα Τρίκαλα. Τα μηνύματα που πήραμε πριν από λίγο. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές μας, ευχαριστούμε και τη Θεοδώρα Παντελιού που καταγράφει τα μηνύματα αυτά, αλλά και τον Αντώνη Παντελιό που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και προηγουμένως μας είπατε για τη φιλοξενία του Αβραάμ που είναι παροιμιώδης, που είναι πολύ γνωστή σε όλους μας και συνδέεται βέβαια και με την παρουσία της Αγίας Τριάδος και νομίζω ότι με πολύ ωραίο τρόπο οι αγιογράφοι μας μας έχουν παραδώσει αυτή την επίσκεψη του Θεού στον Αβραάμ και όλοι μας νομίζω ότι όταν μιλάμε για τη φιλοξενία του Αβραάμ έχουμε τη συγκεκριμένη αυτή εικόνα στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Τον φρόντισε λοιπόν, τον καλοφρόντισε το Λότ, ο Μέγας Αβραάμ, τον εγκατέστησε σιγόρ όπου διεσώθη. Και εκείνος, επειδή έπεσε πάλι πείνα στον Αβραάμ, σκεφτείτε, πήγε στα Γέραρα, στο βασιλέα των Γεράρων, τον Αβιμέλεχ, και έφαγε ψωμάκι, πλούτησε ξανά, τον ευλογούσε ο Θεός.
0: Έχουμε όμως και πολλές δυσκολίες στην πορεία του, στην πορεία της ζωής του.
1: Πάρα πολλές δυσκολίες. Τις μεγαλύτερες δυσκολίες τις πέρασε ο Αβραάμ. Και ο Θεός το έκαμε διότι ήξερε ότι ο Αβραάμ άντεχε. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος και φτιαγμένος για τα δύσκολα, για τα υψηλά και τα μεγάλα. Να γίνει Υιός υψής του, να φτάσει μέχρι τον παράδεισο. Όπως έφτασε ο Αβραάμ και εκεί στους κόλπους του υποδέχεται όλους τους χριστιανούς. Είναι πατέρας όλων των χριστιανών. Διότι Αβραάμ σημαίνει πατέρας ύψους, δηλαδή ενάρετος, μέγας και τρανός. Και Αβραάμ σημαίνει πατέρας πολλών, πατέρας εθνών, εθνάρχης. Έτσι, αρχηγέτης. Είναι πολύ σπουδαίο, πατριάρχης. Και αυτό μας συγκινεί και μας συγκλονίζει. Και στη συνέχεια λοιπόν γύρισε πάλι στη γη της επαγγελίας, αφού τελείωσε η πείνα και έφερε μαζί του πάλι πλούτια πολλά. Ήλθε η πιο ευλογημένη ώρα. Ήταν τότε ο Αβραάμ 99 ετών και η Σάρα 90. Και συνέλαβε η Σάρα υιόν τον Ισαάκ, που σημαίνει χαρά. Γι' αυτό λέμε χαρά όμως στους ανθρώπους. Χαρά. Και γέννησε. Σκεφτείτε τώρα την ανίποτη και ανέκφραστη και άρρητη χαρά και του Αβραάμ και της Σάρας και των υπολείπων. Ήταν μεγάλη ευλογία αυτή. Ευλάβησε ο Θεός και την υπομονή και τον Διό και την πίστη και την υπακοή. Έτσι είναι. Άμα ακούμε στο Θεό και πιστεύουμε στο Θεό, δεν χάνουμε ποτέ ό,τι κι αν γίνει. Κερδίζουμε και ευλογούμεθα. Αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα συνεχίσουμε όμως σε λιγάκι.

0: Είμαστε λοιπόν στο σημείο εκείνο όπου ο Αβραάμ και η Σάρα χαίρονται πολύ και όλοι οι δικοί τους άνθρωποι, γιατί απέκτησαν τον Ισαάκ μετά από τη μεγάλη τους υπομονή, ένα θαύμα, ένα γεγονός θαυμαστό και αναπάντεχο.
1: Και εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού και τους στήριξε λοιπόν στην πίστη και στην αγάπη προς το Θεό και βραβεύθη και υπακοή και υπομονή τους. Γιατί ήδη είχαν φτάσει σε ηλικία που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Η Σάρα όταν της είπαν εκεί πέρα, δεν τα λέω όλα λεπτομεριακά, δεν έχουμε χρόνο, οι τρεις επισκέπτες θα γίνεις παιδί, γέλασε. Ήταν μέσα στη σκηνή και γέλασε. Γιατί γέλασε, λέει, γιατί γέλασε, γιατί ξέρετε γιατί γέλασε, λέει, γίνονται αυτά τώρα που είμαι τόσο χρονών εγώ. Κι όμως, όταν θέλει ο Θεός, νικάται και φύσεως τάξης. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Και μεγάλων Αβραάμ και τον χαιρόντουσαν. Και ενώ ήταν σε ηλικία γάμου 25 ετών, λαβαίνει το μήνυμα ο Αβραάμ από το Θεό να πάρει τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, να τον ανεβάσει στο βουνό και να τον θυσιάσει. Να τον προσφέρει θυσία σε εκείνον. Σκεφτείτε τώρα τη δοκιμασία του Αβραάμ. Το μεγάλο του πόνο. Και πώς να το πει στη γυναίκα του τη Σάρα. Και τι να κάνει. Τελικά ενίκησε ξανά η πίστη και η υπακοή του στο Θεό. Ο Κύριος λέει έδωσε τα πάντα. Και τη ζωή που έχω και τη γυναίκα που έχω και το παιδάκι. Ο Κύριος μου το έδωσε. Πρώτα απ' όλα είναι δικό του και μετά δικό μου. Δώρο δικό του. Και τι κάνει. Κάνει υπακοή. Και ανεβαίνει στο βουνό. Η Σάρα θρυνεί και διαμαρτύρεται. Τα λέει ωραία ο Ρωμανός τον υπέροχο ύμνο στη θυσία του Αβραάμ. Να μην διαβάζουμε, μην σας κουράζουμε. Και ο Βιντσέντζος Κορνάρος πάλι στη θυσία του Αβραάμ που διαβάσαμε και από την αρχή κάτι. Και ανεβαίνει. Και ετοιμάζεται για τη θυσία. Και αφού είδε ο Θεός όλη του την πίστη, όλη του την υπακοή και όλη του την αγάπη, ότι πάνω από τη γυναίκα του, του παιδίου και από τα πάντα διάλεξε ξανά και ξανά το Θεό του, την τρισυπόστατο θεότητα. Και τότε ακύρωσε ο Θεός. Και αυτό είναι συμβολισμός της θυσίας του φιλανθρώπου Χριστού μας. Και ο Θεός Πατέρας ένα παιδί είχε, τα λέει ωραία ο Άγιος Ρωμανός, μονογενές, και τον πρόσφερε θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και στο φυτό Σαβέκ βρήκαν το κρυάρι, το αρνί που περίμενε για τη θυσία αντί του Ισαάκ. Είναι πολύ συμβολικό εδώ και πολύ συγκλονιστικό πως στα αλήθεια και με τι να ευχαριστήσουμε τον Κύριο αλλά και τον Αβραάμ για την πίστη του αυτή. Και στην Αγία μας Εκκλησία όσοι έχουν πίστη σαν τον Αβραάμ γίνονται σπουδαίοι και μεγάλοι και προστάτε της ανθρωπότητας και περισσότερο των αδυνάτων, όπως ο Άγιος Γιώργης ο μεγάλος προστάτης των Ελλήνων και της οικουμένης και κάθε αδικουμένου και εχμαλώτου. Ας ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για τα πολλά σας μηνύματα. Να σας πούμε ότι τα τελευταία μηνύματα που λάβαμε πριν από λίγο είναι από το Ψυχικό, από την Γκαία, από τον Ταύρο, από την Κρήτη, από του Ζωγράφου, από το Κερατσίνη, από τα Γιάννενα, από την Αθήνα, από το Παγκράτη, από την Αθήνα, από τα Γρεβενά, από τη Νέα Ιωνία, από την Αριδαία του νομού Πέλλας, από την Κυψέλη, από την Καλυθέα, από την Κεσαριανή και από την Αρκαδία. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά, λάβαμε ένα φάξ από το Σικάγο, από τον κύριο Κωνσταντίνο Σταματάκο. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, επειδή είναι κάτι ξεχωριστό και επειδή είναι από τόσο μακριά από τους...
1: Με τα χαρά, νομίζω χρειάζεται.
0: Πολυσέβαστέ μας Γέροντα Ανανία και κυρία Μπούρτζινου και εκλεκτοί συνεργάτες της εκπομπής, σας στέλνουμε από το Σικάγο την αγάπη μας και τις θερμότατες ευχαριστίες μας ακόμα μια φορά, όχι μόνο για τα λόγια τα δοσμένα με τόσο απλό και άμεσο τρόπο, αλλά και για τα υπέροχα δημοτικά μας τραγούδια. Είναι θαυμαστό πόσο πλούτο ήθους κρύβουν και αποκαλύπτουν τα υπέροχα αυτά τραγούδια του λαού μας. Είναι σαν η λαϊκή εκκλησιαστική μουσική μας που ψάλλουν με τρόπο λαϊκό προς το θρόνο του Θεού μας, τους καημούς και την πίστη των ανθρώπων του τόπου μας. Το σημερινό αφιέρωμά σας στον Αβραάμ είναι πολύ επίκαιρο και μια εξαίρετη ευκαιρία να τονιστεί ότι αυτό που ενώνει, αν ενώνει κάτι τους λαούς στο πρόσωπο του Αβραάμ, πρέπει να είναι η πίστη του στον Τριαδικό Θεό και ίσως πρέπει να τονιστεί ότι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο παλαιός των ημερών στον οποίο και αναφέρονται οι Άγιοι και της Παλαιάς Διαθήκης. Συγχωρέστε με που κάνω αυτή την παρένβαση, αλλά με αφορμή τελευταίο άρθρο στο περιοδικό Times, όπου το πρόσωπο του Αβραάμ καλείται να ενώσει τους χριστιανούς, τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους, γιατί και οι τρεις αυτές μονοθεϊστικές θρησκείες τον δέχονται ως πατριάρχη. Σας παρακαλώ, αν θεωρείτε απαραίτητο, σχολιάσετε αυτό το σημείο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σταματάκος μας το έστειλε αυτό από το Σικάγο.
1: Πολύ ευχαριστούμε για τα υπέροχα και συγκινητικά όντως λόγια, τις διαπιστώσεις, τις ευχές. Και το σημείο αυτό που αναφέρει σχολιάσαμε κι εμείς λίγο και πολύ τον ευχαριστούμε που συμπλήρωσε το υπόλοιπο. Έτσι είναι όπως τα γράφει και μακάρι ο Πατριάρχης Αβραάμ να συντελέσει το να ενωθούμε και να γίνουμε μία πίμνη και ίσπιμη. Αυτό είναι και η ευχή του Χριστού μας και η ευχή της Εκκλησίας μας. Είναι πάντες ενώσιν και η Εκκλησούλα μας εύχεται κάθε μέρα πέρα των πάντων ενώσεως. Όπως ορίζει όμως η Εκκλησία, όπως θέλει ο Θεός, γιατί αλλιώς υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα. Ας μεσητεύσει ο Πατριάρχης Αβραάμ να έρθουν όλα τα έθνη, εθνικός και αυτός, όλα τα έθνη στην άχραντη Εκκλησία του Χριστού, στην Εκκλησία του Παλαιού των ημερών, του Τρισαγίου, όπως θα μας έλεγε και ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πολύ ευχαριστούμε τους αδελφούς εκεί και τους ευχόμαστε ταπεινά και εμείς και ολόψυχα. Ο Χριστός και η Παναγία να τους έχουν καλά. Ο Πατριάρχης Αβραάμ να τους ευλογεί στο μεγάλο και υπεύθυνο έργο τους και όλους τους αδελφούς μας, Έλληνες και λοιπούς, όπου και αν βρίσκονται, να τους ευλογεί ο Χριστός και να τους έχει καλά. Και τους εντός Ελλάδος όλους. Και ακόμη και εκείνους που μας ακούν σε μέρη που δύσκολα ακούγεται ο Λόγος του Θεού, σε μέρη που οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είναι κρυμμένοι στα σπήλαια και τις σοπές της γης. Ας έχουν ελπίδα, ζει Κύριος ο Θεός, και στο τέλος η Ανάσταση και η Εκκλησία του Χριστού θα επικρατήσουν και θα θριαμβεύσουν, γιατί το μέλλον ανήκει στην αγάπη, ανήκει στο Χριστό, στο εσφαγμένο αρνίον. Γι' αυτό ας έχουμε θάρρος ό,τι και αν γίνεται. Και αν πεθάνουμε μαρτυρικά, κοντά στον Αβραάμ θα πάμε, στους κόλπους του Αβραάμ, στην αγκαλιά του Αβραάμ, στον παράδεισο δηλαδή, στο μυστικό επουράνιο δείπνο. Εκεί μας περιμένει ο Αβραάμ, γι' αυτό και όταν διαβάζουμε τις ευχές για τους κεκοιμημένους μας, κατά την κηδεία, αλλά και κατά τα μνημόσυνα, ευχόμεθα να τάξει την ψυχή του μεταστάντος ή των μεταστάντων ο Κύριος εν κόλπης Αβραάμ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι εν κόλπης Αβραάμ η φράση αυτή δηλώνει την σχέση, τη δυνατή και τη μεγάλη, τη σχέση την πραγματική. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι εκεί στην αιώνια ζωή και περιμένει και εμάς, αφού δείξουμε πρώτα και εμείς εδώ στη γη, στην επίγεια άκτηση Εκκλησία και έμπρακτη πίστη και αγάπη και ό,τι άλλο. Και αφού αγαπήσουμε και εμείς τον Τρισάγιο Θεό μας και κάνουμε το θέλημά Του. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από την ευχή και την προσευχή και την ευλογία και του Αβραάμ, γιατί πρέπει να γρηγορούμε. Έρχονται οι κλέφτες, οι κακοί λογισμοί και όλοι οι κακοί να μας αρπάξουν τον ασύλλητο θησαυρό της ψυχής και της πίστεως. Γι' αυτό να αγρυπνούμε και να κρατάμε κι εμείς στα χέρια μας τα όπλα τα πνευματικά, να καθαιρέσουμε κάθε οχύρωμα πλάνης και κακού και παθών και σκότους. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: και να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που επικοινώνησαν μαζί μας και τηλεφώνησαν από τη Λίμνο, το Καρπενήσι, τη Γορτινία, το Κερατσίνι, τον Άλυμο και το Χαϊδάρι. Και εμείς να αναφερθούμε για λίγο ακόμα στο πρόσωπο του Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή και στις πιο κρίσιμες ώρες της ζωής του έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και αυτό έκανε. Και πραγματικά αυτό μας το δείχνει και η συγκλονιστική του απόφαση να υπακούσει στο θέλημα του Θεού και να οδηγήσει το γιο του στη θυσία.
1: Μάλιστα. Και ο Θεός του τον χάρισε και πρόσφερε και μεγάλη χαρά και στη Σάρα, περίμενε καημένη να δει τι θα γίνει. Έζησε μετά Σάρα 13 χρόνια και κοιμήθη 127 ετών, δεν άντεξε περισσότερο. Ο Αβραάμ και οι υπόλοιποι την εθρήνησαν πάρα πολύ και αγόρασε από τους Χετίτες τάφο στη Χεβρόν. Η μόνη ιδιοκτησία που είχε ήταν ο τάφος του και έβαλε εκεί τη Σάρα. Στη συνέχεια ενήμφευσε τον Ισάκ με τη Ρεβέκα από τη Χαράν ή του από το σόι του Αβραάμ. Έστειλε τον Ελιέζερ, τον πιστό του δούλο, αφού πρώτα τον εξόρκησε, αντί είχε πεθάνει, του λέει: θα παντρέψεις τον Ισαάκ με γυναίκα από τους Χαλδαίους, από το σόι μας. Κατά κανέναν τρόπο δεν θα κάνεις διαφορετικά. Γιατί ήταν τέτοια η εντολή του Θεού. Και στον Κύριο λέμε ναι, ο Αβραάμ είπε ναι όλες τις φάσεις. Και στις πιο μεγάλες δυσκολίες είπε ναι στον Κύριο. Είπε ναι στον Κύριο Μέγας Αβραάμ. Πήγε λοιπόν ο Ελιέζερ στη Χαράν και βρήκε εκεί τη Ρεβέκα, την κόρη του Βαθουήλ και την αδελφή του Λάβαν, όποιος έσπα διαβάσει την ιστορία ολόκληρη, είναι πολύ συγκινητική. Ο Αβραάμ δεν ήταν μυθικό πρόσωπο που γράφουν κάτι, είναι ιστορικό πρόσωπο, αλλήμωνο. Αυτό μόνο σε αστεία μπορούμε να τα δεχτούμε. Όποιος θέλει μπορεί να τα δεχτεί, αλλά από εκεί και πέρα. Λοιπόν, και εκείνη θέλησε. Μάλιστα, μπροστά από τον Ελιέζερ και τους άλλους υπηρέτες, προεπορεύεται ο άγγελος Κυρίου. Εκείνος πήγε, εκείνος ταύτιαξε, εκείνος έψε την κόρη. Και μπορεί να ήταν πάλι ο Θεός και σίγουρα. Γι' αυτό και όταν γίνεται το αραβόνιασμα στα ζευγάρια, λέμε: άγγελος Κυρίου, προπορευέστο, έμπροσθεν αυτόν πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτών. Τι ωραία, τι συγκινητικά είναι αυτά τα πράγματα. Και ήρθε λοιπόν. Ο Ισάκ είχε πάει στην έρημο και μετά βγήκε στην πεδιάδα να ξεκουραστεί. Είχε πάει στην έρημο και προσευχότανε. Γιατί αρχή καθάρισης ησυχία που λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Και έχουμε ανάγκη από προσευχή, από το οξυγόνο της ψυχής μας, να συνέλθουν οι λογισμοί μας, να μπουν σε διάταξη τα αισθήματά μας και να μπει στο δρόμο του Θεού η ζωή μας. Και όταν λοιπόν τον είδε εκείνη, κατέβει από το άλογο και έτρεξε κοντά του και ρώτησε τον υπηρέτη: ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ισαάκ, λέει. Και πήγαν στο σπίτι, στο δωμάτιο της μάνας του, και εκεί έγινε ο γάμος. Και λέει η Θεία Γραφή ότι παρεκκλήθη, παρηγορήθηκε πολύ με τη Ρεβέκα ο Ισαάκ δια Σάραν, ένεκα του θανάτου της Σάρας, τούλιπε η Σάρα και ήθελε πάντοτε μια γυναικεία παρουσία. Γι' αυτό η γυναίκα μας είναι και η μάνα μας πολλές φορές και η αδελφή μας, είναι δηλαδή και μάνα μας και αδελφή μας και όλα. Έκανε πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν ο Ισαάκ και παρεκκλήθη, αφού έλαβε τη Ρεβέκα, παρεκκλήθη για το θάνατο της μητερούλας του. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Μερικά μηνύματα ακόμα από τους Αγίους Αναργύρους, την Καλυθέα, την Πεντέλη, την Κρήτη, την Άξο και την Ανδρίτσενα της Ολυμπίας. Και εμείς να συνεχίσουμε. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό άρεσε πολύ στους ακροατές μας.
1: Τα μηνύματα που λαβαίνουμε, ναι. Είναι κοινής αποδοχής ο Αβραάμ, σπουδαίων και συγγενεί ιδιαίτερα και ενώνει και σμίγει.
0: Είπατε λοιπόν ότι ο γιος του, ο Ισαάκ, παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας του με το γάμο του με τη Ρεβέκα.
1: Βέβαια, παρηγορήθηκε πολύ. Η Ρεβέκα ήταν μεγάλης αρετής και μεγάλης ωραιότητας και μεγάλης ωριμότητας και συνέσεως. Συνέσεως βοήθησε, παρότι έμεινε και εκείνη στήρα 20 έτη, βοήθησε ο Θεός και απέκτησαν παιδιά, τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Λοιπόν, ο Αβραάμ μετά το γάμο του Ισάκ έφτασε στο τέλος του. 175 ετών παρέδωκε το πνεύμα του στον έσπραχνο πλάστη, στον τριαδικό μας Θεό, στον παλαιό των ημερών. Και όπως λέει η Θεία Γραφή στο 25 κεφάλαιο η Γένεσης, απέθανε εν γύρα καλό πρεσβήτης και πλήρης ημερών. Το λέμε και σήμερα, κάποιος αν ζήσει πολλά χρόνια απέθανε πλήρης ημερών. Είναι από εδώ, από τη Γένεση, και πολλές άλλες εκφράσεις από τα Αγία Γραφή που λέμε στην καθημερινή μας ζωή και δεν γνωρίζουμε. Και έτσι ο Μέγας Πατριάρχης είχε καλά γεράματα, έζησε πολλά χρόνια και ανεπάφθη. Τον έθαψαν στη Χεβρώνα, είναι τάφος εκεί και σήμερα ακόμη, μαζί με τη σύζυγό του, τη Σάρα, και εκείνος πήγε στον ουρανό και απέκτησε πολλούς ιούς και θυγατέρας. Όσοι πηγαίνουν στην αγκάλι του είναι παιδιά του, είναι θυγατέρες του, και αυτό είναι συγκλονιστικό. Και ήταν και εκείνος ένας διγενής όπως και καθένας μας, γιατί είμαστε από δύο γένη, από τη γη και από τον ουρανό, από το χώμα και από το φύσιμο του Θεού. Ας ακούσουμε το τραγουδάκι του «Η Διγενή» και συμπληρώνουμε και τελειώνουμε.

0: Έρχεται και ξανάρχεται στο νου μας η αρχοντιά του Αβραάμ και η αρχοντική του φιλοξενία, και είναι πραγματικά σταθμός για τη ζωή κάθε ανθρώπου όταν σκεφτεί ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο τον εκκλησιαστικό προσεγγίζει διαφορετικά και το Θεό και τους ανθρώπους.
1: Σίγουρα. Τον επένθαν και τον Αβραάμ λοιπόν, τον έκλασαν και ο Ισαάκ και η Ρεβέκα και οι υπόλοιποι, άδεια στη ζωή τους. Έχασαν τον καλύτερο που είχαν, αλλά υποτάχθηκαν στο Θεό. Αφού εσύ Θεέ μου τον πήρες, εσύ ξέρεις, εσύ τον αγαπάς περισσότερο. Δικό σου ήταν και τον πήρες. Ευχαριστούμε που μας τον άφησες και τόσο καιρό και έκαμε τόσα μεγάλα και τόσα θαυμαστά. Ο Αβραάμ είναι στη μέση του Παραδείσου. Είναι ο πατέρας μας, είναι ο πρόπαπος του Ιησού Χριστού μας. Είναι και τι δεν είναι ο Μέγας Πατριάρχης Αβραάμ, και μας συγκινεί και μας συγκλονίζει ο βίος και η πολιτεία του, αλλά και η μετέπειτα προσφορά του στον ουρανό και οι επαγγελίες του Θεού πραγματοποιήθηκαν, και η τελευταία θα είναι να μας πάρει όλους, αφού γίνει στην τέλεια του κόσμου, να μας πάρει όλους ο Χριστός στον Παράδεισο, να μας βάλει όλους στην αγκάλη του Αβραάμ. Τότε πια ο Αβραάμ θα καταχαρεί, γιατί περίμενε να έρθει ο Χριστός, και όταν είδε πως ήρθε ο Χριστός, είδε και χάρη, εφράνθηκε. Ας έχουμε όλοι την ευλογία του Πατριάρχου Αβραάμ, και ας γίνει ξαστεριά στις ψυχές μας, στην πατρίδα μας και στην οικουμένη ολόκληρη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Ανανία. Να πούμε στους ακροατές μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά τους. Είχαμε κάποια από την Κεσαριανή και από το Πέραμα Ιωαννίνων που πριν από λίγο ήρθαν στο στούντιο. Ευχαριστούμε τη Θεοδόρα Παντελιού που τα κατέγραψε, τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και όλους τους ακροατές μας. Επίσης και από το Περιστέρι ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε και εσάς πολύ, και να υπενθυμίσουμε ότι πολλά στοιχεία για τον Αβραάμ μπορούμε να βρούμε στη Γένεση από το 12ο κεφάλαιο έως το 25ο. Σας ευχαριστούμε και πάλι την
1: ευχή. Και εγώ σας ευχαριστώ και σε εδώ συνεργάτες μας και όλους τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατές. Όλοι μα όλοι να έχουμε την ευχή του Αβραάμ.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

σήμερα, 9 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου Ιού Αλφαίου. Την αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρόνικου και Αθανασίας της συμβίας αυτού. Ο χριστιανός γνωρίζει πως πίσω από τα σύννεφα υπάρχει ο ήλιος, όπως και μετά την πτώση των πρωτοπλάστων υπάρχει το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα και αγωνίζεται και λαχταράει τη χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια έρχεται να μας θυμίσει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας, οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτή τη δοκιμασία τους το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία, διατρανώνοντας τη μεγάλη αλήθεια των λόγων του Αποστόλου Παύλου. «Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε ημάς».

Άγιος Ανδρόνικος έζησε περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ήταν πολύ πλούσιος, αν και ζούσε μέσα στις υλικές απολαύσεις και ανέσεις, ωστόσο διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια και έτσι έκανε πάρα πολλά έργα φιλανθρωπίας και αγάπης. Και αυτός ο ευσεβής και πλούσιος νέος, ο Ανδρόνικος, νυμφεύτηκε την Αθανασία, που και εκείνη ήταν σεμνή και θεοφιλής. Σαν ενώθηκαν με του γάμου τα δεσμά οι δύο αυτοί χριστιανοί νέοι, αποφάσισαν να κάνουν ένα θεάριστο έργο. Μοίρασαν την περιουσία τους στα τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς. Το δεύτερο το δάνειζαν δίχως τόκο σε όσους είχαν ανάγκη. Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους, για τις ανάγκες του σπιτιού τους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Από μικρά άρχισαν να τα χειραγωγούν στην ορθή πίστη και κυρίως στην αγάπη και στη φιλανθρωπία. Τα δύο παιδιά όσο μεγάλωναν τόσο πιο πολύ διακρίνονταν στην αρετή και στην ευλάβεια. Οι γονείς αλλά και όλοι γύρω οι γνωστοί τα καμάρωναν και τα καλοτύχιζαν. Όμως μία ανέλπιστη συμφορά έρχεται να δοκιμάσει την αξιοζήλευτη αυτή οικογένεια. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών τότε ξαφνικά πέθαναν και τα δύο. Ο πόνος ανέκφραστος, η οδύνη πολύ μεγάλη. Ο Ανδρόνικος όμως, όσο κι αν πόνεσε για το χαμό των παιδιών του, ωστόσο τον αντιμετώπισε με άκρα υπομονή και αξιοπρέπεια. Δεν έδειξε καθόλου να καταβάλλεται ή να απελπίζεται, αλλά ανέκραξε τους λόγους εκείνους του πολύαθλου Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον, εκκλίας μητρός μου, γυμνός απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο».

ήρθε η νύχτα και έμεινε μόνη της μέσα στο ναό, τότε παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός με τη μορφή μοναχού και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του απαντά: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου, για το μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα τα έθαψα εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι όπως η φύση του ανθρώπου αναζητά την τροφή και επομένως δεν είναι δυνατόν να μην δώσει κάποιος τον εαυτό του φαγητό, έτσι και τα παιδιά ζητούν από τον Θεό να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά λέγοντας: «Δικαιοκρίτα Κύριε, αντί των επιγείων αγαθών που στερηθήκαμε, να μας χαρίσεις τα αγαθά της επουράνιας βασιλείας σου». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία μετέβαλε τα δάκρυα της θλίψης και της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα άρπαξε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίας αναφώνησε: «Άρα τα παιδιά μου ζουν στους ουρανούς, για ποιο λόγο λοιπόν να κλαίω?» Αμέσως τότε στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και με τα λόγια του την παρηγόρησε, μα δεν τον είδε. Άρχισε να τον αναζητά σε όλο το ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο και τον ρώτησε: «Πού είναι ο μοναχός που πριν από λίγο ήταν εδώ και μου μιλούσε?» Ο νεοκόρος όμως, που δεν γνώριζε τίποτα για το θαύμα, της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπήρχε στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και τότε ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει θεία οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής: να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους.

Μετά χαράς δέχθηκε ο Ανδρόνικος την πρόταση της συζύγου του Αθανασίας και έτσι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο και να ζήσουν ως μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και οι δυο μαζί πεζοί ξεκίνησαν για το Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό προσεύχονταν λέγοντας: «Κύριε Θεέ μου, Συ ο υπόνης των Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρωη στην γην ειν αν σι δείξω, εσύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβο σου και μη κλείσεις ημάς την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους και Θεοβάδες τους τόπους, όπου και συνάντησαν πολλούς οσίους ασκητές και οσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να μείνουν εκεί, αλλά τους κατήφθηνε προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ήταν μια μεγάλη πνευματική παλέστρα πολλών οσίων ασκητών. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη και την μένα Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει Όσιος Παχώμιος, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος είχε αρκετά προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές.

0: αρνητές. Τότε ο πνευματικός του πατέρας του έδωσε την ευλογία να πάει ξανά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους.
1: Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο και να δροσιστεί από τον καύσωνα. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, φορώντας ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε τον σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή βεβαίως αναγνώρισε το σύζυγό της, εκείνος όμως δεν την αναγνώρισε, διότι το κάλος της είχε μαραθεί από την υπερβολική άσκηση. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα. Με τον όρο που έθεσε η Αθανασία, να περπατούν δηλαδή σιωπηλά, δίχως να ανταλλάζουν καμία κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Έτσι έφτασαν στους Αγίους Τόπους, προσκύνησαν και έπειτα πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία έσπασε την σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός Αβά Δανιήλ, στον οποίον διηγήθηκε πώς πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή, έχοντας ως σύντροφο τον μοναχό Αθανάσιο. Ο Αβάς Δανιήλ έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε: «Είπαγε, μείνε με τον αδελφό, διότι έχει πολύ προκόψει στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Έτσι, ο Ανδρόνικος ξαναπήγε στην Αθανασία και έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του, μοναχός Αθανάσιος, ήταν η σύζυγός του.

Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στο πνευματικό τους αγώνα και να τους συμβουλεύει για την ψυχική τους ωφέλεια, κυρίως στη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα, δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα, αλλά επιπλέον η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στον σύζυγό της ως σαν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων, φορώντας ενδύματα λευκά για να τιμήσουν όχι τον θάνατο αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού. Η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των Αγίων Μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη Σάρκα, τον Κόσμο και τον Κοσμοκράτορα Διάβολο. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε εκεί μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από μια σύντομη ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο τους τέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιερός Συναξαριστής με το στίχο του μας θυμίζει: «Σύσκηνον Ανδρόνικος Αθανασίαν, κόσμο τεν ασκήσει τε καν πόλο έχει». Ο Ανδρόνικος δηλαδή, που ως μοναχός είχε σύσκηνη στην ίδια σκηνή την Αθανασία, στον κόσμο και στην άσκηση, σύσκηνη την έχει και τώρα στον ουρανό.

κύριος Κοσμάς ο Αιτωλός, διδάσκοντας το δουλωμένο γένος, φέρνει ως παράδειγμα τη ζωή των δύο Αγίων Ανδρώνικου και Αθανασίας. Χαρακτηριστικά σε μία διδαχή του με το δικό του απλοϊκό τρόπο αναφέρει. Εις τα 9 του Οκτωβρίου εορτάζει η Εκκλησία μας τον Άγιο Ανδρώνικον με τη σύζυγό του Αθανασίαν. Τους είχε χαρίσει ο Άγιος Θεός δύο παιδεία και μίαν ημέραν απέθανον και τα δύο. Κλαίουσα η Αθανασία δια τα τέκνα της και απαρηγόρητος ήταν όταν άκουσε φωνή να της λέγει «Αθανασία, δια τι κλαίεις? Τα τέκνα σου χαίρονται εις τον Παράδεισον και θα τα απολαύσεις εις την Δευτέραν Παρουσίαν και μη λυπήσαι». Και έτσι την παρηγόρησε, λέγει η Αθανασία του Ανδρονίκου. «Αφέντη, χιλιάδες άνδρες και γυναίκες εφύλαξαν παρθενίαν εις όλη την ζωή τους. Εμείς υπαντρευθήκαμεν και απολαύσαμεν τα σωματικά. Δεν γινόμεθα τώρα καλόγεροι να κάμουμεν και τα ψυχικά να υπάγουμεν και στον Παράδεισον?» Απεκρίθηκε ο ευλογημένος Ανδρονίκος και της λέγει «Ας γίνει αδελφή μου το θέλημα του Θεού». Και απ' εκείνη την ώρα έζων ως αδελφή. Εδώ μας διευκρινίζει ο Άγιος Διδάσκαλος του σκλαβωμένου γένους ότι δεν δύναται ο σύζυγος ή η σύζυγος να αφήσει τον σύντροφό του και επί προφάση ευσεβίας να καταφύγει σε κάποιο μοναστήρι χωρίς να συμφωνήσουν σε τούτο και οι δύο. Μόνον κατόπιν κοινής συμφωνίας για μία ανώτερη ζωή δίνανται να αποχωριστούν οι σύζυγοι. Άλλος, ο αναχωρών άνευ της συγκαταθέσεως του άλλου αμαρτάνει παραβαίνοντας τον νόμο του Χριστού που απαγορεύει τον τιού των χωρισμών. Εμοίρασαν λοιπόν την περιουσία των οι Άγιοι Ανδρώνικος και Αθανασία και επήγαν και οι δύο εις μοναστήριον και έγιναν καλόγεροι και έζησαν με νηστείας και σκληραγωγίαν και επήγαν εις τον Παράδεισον. Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν το Άγιον Ανδρώνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται.

0: αυτή μέρα η Αγία Ποπλία, η ομολογήτρια εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Αποστρατιωτικών. Τι αυτή μέρα μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λό του Ανεψιού αυτού. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Τυφλού, πρίγκιπο Σερβίας. Τες των σών Αγίων Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και παρέπτεν στη γη μας το καλλιόνιμο μόνο και θέλουν τη συνανίκα στον αγαπότητα. Είσαι ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέους και σώσαν ημάς για το όνομά σου το Άγιο και ξέρει το αιματαιότητα η μέρα ημών. Ξέρει ημάς το δικημένο χειρός και άβεση μην τα μαρτήματα και νέκρος ο ξεωτικό ημών χρόνιο. Είναι το παλαιόν απαθέμιν άνθρωπο των νέων ετησόντων και συζήσαμε το εμπετέρα δεσπότη και κηδεμούν και τούτοι στις ακολουθούντες προστάγμαση εις την αιώνια μονάπαυση καταντήσουμε. Εδώ πάντων εστί ευλογημένων η κατοικία, σίγαλε όντως αληθινή ευπροσύνη και αγαλία στον αγαπώνου σε Χριστό Θεός ημών, σε την δόξα να αναπέμπωνα, σε το ανάδεικος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι, νύν και αεί και σώμα στον όνομα νύν. Όξα σε ο Θεός η Χριστό δόξης. Ο Αναστάσε πνεκρό, ο Χριστός αληθινός θεσμό, της πρεσβείης Παναγάντου και Πανόμου Αγίας από τον Μητρός, την άνοιγη την ίδια και ζωή μου στα πού προστασία στο βαμμένη στον ταξιαρχό. Είχα ήλθε η αυλή και πασόμα το πουρανίο θείο δυνάμει να σωμάτω. Και εσύ έτσι τη μία λόγος προβλή προδρόμου και βαπτιστή ο άνοι. Τον Αγία Ελόξον και Πανεφήμαν Αποστόλων, τον Αγία Ελόξον και Καλλινή Κορμαντίνων, τον Ασίων και Θεοφόρων Πατερονιμών, τον Αγία και Δικαία του Αποτόλου μια κίν και άνοιξ και τον Αγία μια ακόμα αλφαίρου του Αποστόλου. Λότ και Αβραάμ των δικαίων, Ανδρονίκου και Αθανασίας των Οσίων, τη μνήμη επτερέσαμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμον Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλή της φόβρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ειδήσω να αγαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρι, ως εδάζουν εν είδες τα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέρτσονται από φωνή γροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουσιν όλοι καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίους αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γλυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού, έρθου σκότωρος και ηγένει τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν ξεσμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη η γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος, εκεί επετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όντουσον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζωή και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρμο τη δύση να αυτού έθρου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνή.

καταξίωσον Κύριε διεσφαίρε ταύτια να αμαρτήτους λαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ο ποιμάς αθάπερι πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσφε συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώματά Σου.

Teşte meşan kovulan önemli oydu. Αλλά το σώμα ενάντια σε έλεος και τη συναπεριλαμβανόμενη σοφία. Που η διαφυλάξη πραγματικά ότι κατά την παρούσα εσπέρα και την προσιούσα νύχτα, από παντό σε χρόνο πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμό ματέρων και τιμήσεων των ιδιών.

Άγιος Κυρός, Άγιος Εθάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Εθάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εν της ώρας των αιώνων ημών. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσον Αγίας ημών. Δέσποτα συμπόρισον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών, έλεγχεν τον ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εν της ώρας των αιώνων. Πάτε λοιπόν, παντή σου γραμμίσα γεστή το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρθρο ημών των αγιού σε δώσιν σήμερα, κι άψιμη τα θύματα ημών, ως και η γης αυτή εν σε λέξη μόνο.

0: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιεροσολύμων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τίμπα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Το απόγευμα του Σαββάτου της 28ης Αυγούστου, το πρόγραμμα της μεγάλης προσκυνηματικής μας εκδρομής περιέλαμβανε προαιρετική επίσκεψη των Ιερών Μονών Αγίου Σάβα και Αγίου Θεοδοσίου. Δήλωσαν συμμετοχή 43 από τους 50. Νοικιάσαμε λεωφορείο αστικής γραμμής της περιοχής μέχρι το χωριό των Ποιμένων και από εκεί μας μετέφεραν δύο μικρότερα των 20 θέσεων, διότι ο δρόμος είναι στενός. Στο παρελθόν ήταν επικίνδυνη η μετάβαση προσκυνητών στα μοναστήρια αυτά, διότι οι Άραβες, ιδίως τα παιδιά, πετροβολούσαν τα αυτοκίνητα. Δεν είχαμε ευτυχώς κανένα πρόβλημα. Μόνο που το μοναστήρι του Αγίου Σάβα είναι άβατο και δεν επιτρέπεται η είσοδος στις γυναίκες. Αδελφός της Μονής μετέφερε Άγια Λείψανα στον Αύλιο Χώρο και αναφέρθηκε στην ιστορία του προσκυνήματος. Οι άνδρες μπήκαμε στο μοναστήρι και προσκυνήσαμε το ολόσωμο λείψανο του Αγίου Σάβα. Η Λαύρα του Αγίου Σάβα είναι το σημαντικότερο μοναστήρι της Ιουδαϊκής Ερήμου και ολόκληρης της Αγίας Γης, με συνεχή ιστορία 1500 χρόνων. Βρίσκεται στην καρδιά της Ερήμου, μεταξύ της Βιθλεέμ και της Νεκράς Θάλασσας, σκαρφαλωμένο στη δυτική και απότομη πλαγιά του Χυμάρου των Κέδρων. Από τα αξιολογότερα προσκυνήματα του μοναστηριού είναι ο τάφος του ιδρυτού της Μονής Σάββα του Υγειασμένου, που κοιμήθηκε το 533, η κεντρική εκκλησία, μονόκλητη βασιλική Μετρούλο, κτίσμα του 6ου αιώνα, η πρώτη εκκλησία Σπηλιά, αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, το ασκητήριο του μεγάλου υπερασπιστή της Ορθοδοξίας Ιωάννου του Δαμασκηνού, το ασκητήριο του Αγίου Σάβα, ο ψηλός πύργος έξω από το μοναστήρι, του οποίου η κατασκευή ανάγεται στους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα. Το μοναστήρι αυτό κτίστηκε από τον Άγιο Σάβα το 485 μετά Χριστόν. Η ακμή του άρχισε κυρίως μετά την Περσική εισβολή το 614 και την Αραβική κατάκτηση της Παλαιστίνης το 638. Ολόκληρος ο 8ος αιώνας και τα πρώτα 50 χρόνια του 9ου ήσαν τα καλύτερα και ενδοξότερα χρόνια της ιστορίας του. Μόνασαν σε αυτό χιλιάδες μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Στέφανος ο Θαυματουργός και πολλοί άλλοι. Είναι ορθόδοξο πρότυπο κοινοβιακό μοναστήρι με ηγούμενο τον γέροντα Σεραφείμ και 12 μοναχούς. Διατηρεί το άβατο και την αυστηρή νηστεία. Μία φορά την ημέρα φαγητό και δεν τρώνε ποτέ κρέας. Το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα είναι αξιόλογο και πρωτότυπο. Έξω από τη Μονή υπάρχει πηγή Αγίασμα, που εμφανίστηκε έπειτα από θερμή προσευχή του Αγίου Σάβα. Το νερό του Αγιάσματος είναι διαυγέστατο, δροσερό και ευχάριστο κατά το καλοκαίρι και δίνεται ως ευλογία στους ευλαβείς προσκυνητές. Όλη δε η περιοχή είναι γεμάτη από σπηλιές ασκητήρια. Απέναντι από το μοναστήρι διακρίνεται το ασκηταριό του Αγίου Σάβα. Ανεκτήμητος θησαυρός του το ολόσωμο λείψανο σκήνομα του Οσίου Σάβα, που το είχαν πάρει οι σταυροφόροι και φυλασσόταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Ξαναδόθηκε στο μοναστήρι το 1965, ύστερα από ενέργεια του τότε Πατριάρχη Αηδήμου Βενεδίκτου. Η ανακομιδή των λειψάνων του γιορτάζεται στις 13 Οκτωβρίου. Ο Όσιος Σάββας ο Υγειασμένος γεννήθηκε το 439 στο μικρό χωριό Μουταλάκι της Καπαδοκίας. Έγινε μοναχός νεότατος και μαθήτευσε κοντά στον καθηγητή της ερήμου Μέγα Ευθύμιο. Σε ηλικία 40 ετών αποσύρεται σε σπηλιά της ερήμου της Ιουδαίας, όπου έζησε έντονα την εσωτερική ζωή της ψυχής εν νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Αγωνίστηκε για την διαφύλαξη των αποφάσεων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη και ζητώντας την προστασία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Κοιμήθηκε εν κυρίω την 5η Δεκεμβρίου του 533 σε ηλικία 94 ετών. Στη μνήμη του ψάλεται το Απολυτίκιο. «Τες των δακρύων σου ροές, τη ερήμου το άγωνον εγιώργη σας και της εκβάθους στεναγμής, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρη σας. Και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπον της θαύμαση, σάβα πατήρι μονώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών». Στο μοναστήρι σώζεται ακόμη μία φοινικιά που είχε φυτέψει ο Άγιος. Επιστρέφοντας από τη λάβρα του Αγίου Σάβα, επισκεφθήκαμε το κοινόβιο του Αβά Θεοδοσίου, που το ίδρυσε το 465. Βρίσκεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά της Βηθλεέμ και πάνω στον αρχαίο κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στην καρδιά της ερήμου της Ιουδαίας. Το σημερινό γραφικότατο μοναστήρι είναι κτισμένο στη θέση του αρχαίου. Στον περίβολο βλέπει κανείς μοσαϊκά δάπεδα με ελληνικές επιγραφές, μαρμάρινα και ονόκρανα και κολόνες, στέρνες και ερείπια κτηρίου. Η σπηλιά προσκύνημα είναι το πιο ενδιαφέρον τμήμα του μοναστηριού. Είναι φυσική και χρησιμοποιήθηκε κατά τη μακραίωνη ιστορία της μονής ως κημητήριο των ηγουμένων και των επιφανών της μοναχών. Εκεί προσκυνήσαμε τις λάρνακες τάφους του Αγίου Θεοδοσίου, ιδρυτού της μονής, του διαδόχου του Σοφρονίου, μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων, της Αγίας Θεοδότης, μητέρας των Αγίων Αναργύρων και άλλων. Ιούμενος σήμερα είναι ο πατήρ Ιερόθεος, που μας φιλοξένησε προσφέροντάς μας σίκα και σταφύλια από την κλιματαριά της μονής, αφού προηγουμένως μας ομίλησε για το ιστορικό της μονής. Στην κρύπτη του κοινοβίου, μας είπε, κατά παράδοση στάθμευσαν οι τρεις μάγοι προτού επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Είχαν προηγουμένως προσκυνήσει τον Ιησού Μεσσία, προσφέροντας αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Και χρηματιστέντες κατούναρ, μη ανακάμψαντες προς Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Το 451 ήλθε εδώ ο Άγιος Θεοδόσιος από τα μέρη της Καπαδοκίας για να προσκυνήσει και εκείνος τους Αγίους Τόπους. Πριν όμως φτάσει στα Ιεροσόλυμα, είχε περάσει από την Αντιόχεια, είχε βρει πολλούς ασκητές εκεί και έναν ξακουστό, τον Σιμεών τον Στυλίτη. Πήρε από αυτόν τα πρώτα μαθήματα της μοναχικής πολιτείας και την ευχή να γίνει ποιμένας πολλών προβάτων. Πράγματι, ο Θεοδόσιος, αφού προσκύνησε στον Πανάγιο Τάφο και τα άλλα προσκυνήματα, έγινε αδελφός Αγιοταφίτης. Αλλά έπειτα ήρθε στην έρημο. Προσκύνησε και στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και εκεί οι πατέρες του είπαν πως ανατολικά της Βηθλεέμ υπάρχει το ύψωμα όπου και η σπηλιά που διανυκτέρευσαν οι μάγοι. Ύστερα από περιπέτειες και αναζητήσεις στάθηκε εδώ, όπου και με άλλους ασκητές προσευχόμενος ανακάλυψαν το σπήλαιο με θαυμαστό τρόπο. Έτσι το 465 κάνει το πρώτο μοναστήρι πάνω από το σπήλαιο των μάγων. Στη συνέχεια ήρθαν στο μοναστήρι 639 μοναχοί που ασκήτευαν στα σπήλαια της περιοχής και στο χήμαρο των κέδρων. Ο Άγιος Θεοδόσιος τους δέχθηκε και εφάρμοσε το κοινόβιο σύστημα. Τρώγανε όλοι μαζί, προσεύχονταν όλοι μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Γι' αυτό και ονομάζεται ο Θεοδόσιος Κοινοβιάρχης. Έκανε και άλλα 5 μοναστήρια με μοναχούς από όλες τις εθνότητες. Ίδρυσε και ένα μικρό μοναστήρι για τους αρρώστους, κάνοντας και πολλά θαύματα θεραπείες ασθενών. Λειτουργήσε και σεμινάριο διδασκαλείο, όπου εφήτησαν και αναδείχθηκαν σοφοί ιεράρχες και λόγοι, όπως ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιωάννης ο Μόσχος και πολλοί άλλοι. Και τα μοναστήρια του Θεοδοσίου γνώρισαν την καταστροφή των Περσών και εσφάγισαν χιλιάδες μοναχοί. Η καταστροφή ολοκληρώθηκε από τους Άραβες και τους Μαμελούκους, αλλά και οι Σταυροφόροι δεν υστέρησαν. Το 1881 άρχισαν οι εργασίες ανακαινήσεως και αναστηλώσεως του μοναστηριού μας και σήμερα είναι, όπως το βλέπετε, επιβλητικό και ωραίο. Είμαι όμως μόνη, εγώ και 3-4 αδελφές μοναχές. Ζητούμε τις προσευχές σας. Σας ευχαριστώ. Το Φρέαρ του Ιακώβ βρίσκεται 65 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Σιχέμ, σημερινή Νεάπολη, εβραϊκά Ναμπλούς. Είναι η πρωτεύουσα της Σαμάριας. Πρόκειται για ένα από τα πιο χριστιανικά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Φέρει το όνομα του Πατριάρχη Ιακώβ, γιατί αυτός έπιε εξ αυτού και η γη αυτού και τα θρέματα αυτού, καθώς ο πάπος του Αβραάμ, όταν ήρθε από τη Μεσοποταμία με τη Σάρα και τον νηψιό του Λότ, στον τόπο αυτό έστησε σκηνές και ανοίγειρε θυσιαστήριο στον Κύριο. Εδώ πουλήθηκε και ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του. Το Φρέαρ έχει 40 μέτρα βάθος, ενώ η στάθμη του νερού είναι στα 32 μέτρα. Η στάθμη άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει, διότι περνάει ποτάμι από κάτω. Είναι κτιστό με πελεκητές πέτρες και έχει διάμετρο 2,5 μέτρα και στόμιο 60 εκατοστών. Εδώ έγινε και ο θαυμαστός διάλογος του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα, που ήλθε να αντλεί σε είδωρ, όταν ο Ιησούς, και κοπιακός εκ της οδηπορίας, ζήτησε από αυτήν είδωρ ποιήν. Στην πραγματικότητα διψούσε και τη σωτηρία της αμαρτωλής εκείνης γυναίκας, η οποία τελικά αναδείχθηκε η Αγία Φωτεινή. Εδώ ο Μεσσίας Χριστός αποκάλυψε τη μεγάλη αλήθεια, τι είναι ο Θεός και πώς πρέπει να τον λατρεύουν οι αληθινοί προσκυνητές. «Πνεύμα», είπε ο Θεός, «και τους προσκυνούντας αυτόν, εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν». Στο χώρο αυτό η Αγία Ελένη έκτισε μεγαλοπρεπή ναό, που όμως καταστράφηκε. Αργότερα ο Ιουστινιανός έκτισε επίσης ναό, τον οποίο μάλιστα είχε περιβάλει με ισχυρό τείχος. Πήρε μάλιστα το μαρμάρινο περιστήλιο του πηγαδιού και το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα οι Σταυροφόροι έκτισαν μεγάλη εκκλησία πάνω στο Φρέαρ, η οποία όμως εγκαταλείφθηκε μετά την εκδίωξή τους από την Παλαιστίνη. Η σημερινή ημιτελής εκκλησία πάνω στο προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ άρχισε να οικοδομείται το 1863, αλλά ανακόπηκε το 1914 με την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα το Φρέαρ του Ιακώβ βρίσκεται σε υπόγειο ναό. Στην νότια έξοδό του υπάρχει εντυχισμένη πλάκα που αναφέρεται στο μαρτυρικό θάνατο 29 Νοεμβρίου 1979 του Αρχιμανδρίτη Πατρός Φιλουμένου. Δυτικά και σε μικρή απόσταση από το Φρέαρ υψώνεται το όρος Γαριζίν, το όρος της ευλογίας, πάνω στο οποίο σώζονται ερείπια του οκταγωνικού ναού της Θεοτόκου που έκτισε ο αυτοκράτορας Ζήνων. Οι Σαμαρίτες κατά παράδοση λάτρευαν το Θεό στο βουνό Γαριζίν και όχι στο ναό του Σολομόντος. Εντεύθεν, ούσι χρόντε οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απέναντι από το Γαριζίν υψώνεται το όρος Εβάλ, όρος της Κατάρας. Ανάμεσά τους απλώνεται η έφορη κοιλάδα της Σιχέμ, πλάτους 500 μέτρων και μήκους 5 χιλιομέτρων. Τα δύο βουνά είναι βραχώδη. Απόγονοι των αρχαίων Σαμαριτών σώζονται μέχρι σήμερα στην περιοχή. Είναι περίπου 400 και εξακολουθούν την πατροπαράδοτη λατρεία τους. Δέχονται μόνο την πεντάτευχο του Μωυσή και ανεβαίνουν 4 φορές το χρόνο στην κορυφή του Γαριζίν και προσφέρουν θυσίες. Επισκεφθήκαμε το Φρέαρ του Ιακώβ το απόγευμα της Κυριακής 29 Αυγούστου. Μας υποδέχθηκε με έκδηλη χαρά και ικανοποίηση ο ηγούμενος του μοναστηριού, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος.
0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στη γη των Ιερουσαλήμ. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ευλαβικό προσκύνημα στα Θεοβάδιστα μέρη» του πρωτοπρεσβυτέρου Πολυκάρπου Τίμπα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Παρατήρησε με το νου σου τι γίνεται στη ψυχή. Αν υπάρχει λίγη χάρη, τότε η ψυχή ειρηνεύει και αισθάνεται αγάπη για όλους. Αν η χάρη είναι μεγαλύτερη, τότε στη ψυχή έρχεται χαρά και φως μεγάλο. Και αν είναι ακόμη μεγαλύτερη, τότε και το σώμα αισθάνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από την απώλεια της χάριτος. Τότε η ψυχή νοσταλγεί τον Θεό, και με τι να παρομοιάσω την νοσταλγία αυτή? Θα την παρομοιάσω με το κλάμα της μητέρας που έχασε τον μονάκριβο αγαπημένο γιο της και φωνάζει «Πού είσαι σπλάχνο μου αγαπημένο, πού είσαι χαρά μου?» Έτσι και ακόμα περισσότερο πονάει η ψυχή μου για τον Κύριο όταν αποστερηθεί τη γλυκύτητα και την χάρη της αγάπης του Θεού. «Πού είσαι Θεέ μου ελεήμων, πού είσαι άδειτο φως, γιατί κρύφτηκες από μένα και δεν βλέπω πια το πράο και φωτεινό πρόσωπό σου?» Σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλά για σένα. Οι περισσότεροι σώζονται με την πίστη. Αλλά όπως είπες εσύ ο ίδιος στον Απόστολο Θωμά, «Εσύ με είδες και με ψηλάφισες, αλλά μακάρι είναι και εκείνοι που δεν είδαν αλλά πιστεύουν». Έτσι δεν αισθάνονται όλοι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά όσοι φοβούνται τον Θεό και τηρούν τις εντολές του θα σωθούν, γιατί ο Κύριος μας αγαπά απείρως και εγώ δεν θα μπορούσα να γνωρίζω την αγάπη αυτή αν δεν με δίδασκε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο διδάσκει κάθε αγαθό. «Η καρδιά μου σε αγάπησε Κύριε και γι' αυτό σε ποθώ και σε αναζητώ με δάκρυα. Εσύ στόλισες τον ουρανό με τα αστέρια, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια, τους πράσινους κήπους, όπου και λαϊδούν τα πουγιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μόνο εσένα και δεν επιθυμεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Μόνο εσένα ποθεί η ψυχή μου, Κύριε. Δεν μπορώ να λησμονήσω το ηλαρό και πράο βλέμμα σου και με δάκρυα σε κετεύω. Έλα και σκήνωσε μέσα μου και καθάρισέ με από τις αμαρτίες μου. Εσύ βλέπεις από το ύψος της Αγίας Δόξας σου πως πάσχει η ψυχή μου για σένα. Μην εγκαταλείπεις τον δούλο σου, εισάκουσέ με, σου φωνάζω, όπως ο προφήτης Δαβίδ, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου». Άγιοι Απόστολοι, εσείς κηρύξατε σε όλη την οικουμένη, γνωρίστε την αγάπη του Θεού, και η αμαρτωλή ψυχή μου γνώρισε την αγάπη αυτή με το Άγιο Πνεύμα. Έχασα όμως το Πνεύμα αυτό και το ποθώ, και σας παρακαλώ δεηθείτε στον Κύριο να ανανεώσει μέσα μου τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο γνωρίζει η ψυχή μου, και εγώ θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο να έρθει ειρήνη στη γη. Άγιοι πάντες, οικετεύσατε τον Κύριο για μένα. Εσείς βλέπετε τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς, γιατί στη γη αγαπήσατε τον Θεό με όλη την ψυχή και με όλη τη διάνοιά σας. Εσείς νικήσατε τον κόσμο με τη δύναμη της χάριτος που σας δώρησε ο Κύριος για την ταπείνωσή σας. Υπομείνατε εξαιτίας της αγάπης του Θεού όλες τις θλίψεις. Το Πνεύμα μου διακαώς επιθυμεί να δει πώς βλέπετε εσείς τη δόξα του Κυρίου, και νοσταλγεί η ψυχή μου τον Κύριο ημέρα και νύχτα και ποθεί να απολαύσει την αγάπη Του. Οι καλοί γέροντες είναι ταπεινοί και μοιάζουν στο χαρακτήρα με τον Χριστό. Με τη ζωή τους δίνουν ζωντανό παράδειγμα. Απέκτησαν την ειρήνη και σαν το ξύλο της ζωής του Παραδείσου τρέφουν πολλούς με τους καρπούς τους, δηλαδή με τους καρπούς της Αγίας Ειρήνης τους. Το δέντρο της ζωής στη μέση του Παραδείσου είναι ο Χριστός. Αυτό τώρα έγινε προσιτό σε όλους και όλος ο κόσμος μπορεί να τρέφεται από αυτό και να ποτίζεται από το Άγιο Πνεύμα.

αν δεν βρίσκεις καλό οδηγό, τότε πρέπει να παραδίνεσαι στο θέλημα του Θεού με ταπείνωση και ο Κύριος με την χάρη Του θα σου δώσει σοφία, γιατί ο Κύριος μας αγαπά τόσο πολύ που είναι αδύνατο να το εκφράσουμε. Αδυνατή να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Μόνο εμπνεύματι Αγίου γνωρίζεται η αγάπη του Θεού, με την πίστη. Με το νου όμως δεν γνωρίζεται. Μερικοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος στις φιλολογίες αυτές, ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει μόνο να προσευχόμαστε στον Θεό και στην Παναγία και ο Κύριος θα δώσει χωρίς φιλονικίες το φωτισμό και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση τον Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι υπεροπτικοί άνθρωποι συνεχώς ελπίζουν να τα μάθουν όλα με το νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε όρια. Εμείς όμως γνωρίζουμε τον Κύριο. Μας εμφανίστηκε αυτός ο ίδιος εμπνεύματι Αγίο και η ψυχή μας τον γνωρίζει και χαίρεται και αγάλεται και βρίσκει ανάπαυση και σε αυτό συνίσταται η Αγία Ζωή μας. Ο Κύριος είπε «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, είναι σχεδόν ακατάληπτες για αυτούς. Όταν όμως τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς, γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στην γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο οι άνθρωποι πλανώνται, έστω και αν μελετούν συνεχώς, αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά τον Θεό και την ανάπαυση κοντά Του. Όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού, αυτός αγαπά όλο τον κόσμο και δεν μεμψιμυρεί ποτέ για τη μοίρα του, γιατί η πρόσκαιρη θλίψη για τον Θεό προκαλεί αιώνια χαρά. Ψυχή ανυπόταχτη που δεν παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού γίνεται ανεπίδεχτη στη Θεία Γνώση. Μεταφέρεται συνεχώς από τη μία σκέψη στην άλλη και έτσι ποτέ δεν προσεύχεται με καθαρό νου και δεν δοξάζει όπως πρέπει τα μεγαλεία του Θεού. Ψυχή που παραδόθηκε ταπεινά στο θέλημα του Θεού βλέπει κάθε στιγμή αοράτως τον Θεό και όλα αυτά είναι ακατάληπτα και για την ίδια την ψυχή και δεν μπορεί να τα εξιστορήσει. Γνωρίζει μόνο από την πείρα το έλεος του Θεού και γνωρίζει πότε ο Κύριος είναι μαζί της. Η ψυχή παραδόθηκε σε αυτόν σαν μικρό παιδί που παίρνει καθημερινά την τροφή του χωρίς να γνωρίζει όμως από πού προέρχεται. Έτσι και η ψυχή αισθάνεται καλά κοντά στο Θεό, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει πώς γίνεται αυτό.

Κύριε, φώτισε τον λαό σου με το πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Ο ίδιος ο Κύριος μας εμπνέει την προσευχή για τον κόσμο και ο ίδιος δίνει δυνάμεις για την προσευχή αυτή και ύστερα αμείβει την ψυχή γι' αυτό. Τόσο μεγάλο είναι το έλεος του Κυρίου για μας. Από την παιδική ηλικία αγαπούσα τον κόσμο και τις ομορφιές του. Αγαπούσα τα δάση και τους πράσινους κήπους και τους αγρούς. Αγαπούσα να βλέπω τα λαμπρά σύννεφα να ανεβαίνουν στα γαλανά ύψη και όλο τον κόσμο του Θεού που δημιουργήθηκε τόσο μεγαλόπρεπα. Αλλά από τότε που γνώρισα τον Κύριό μου, ο οποίος εχμαλώτησε την ψυχή μου, από τότε όλα άλλαξαν μέσα μου και δεν επιθυμώ πια να βλέπω τον κόσμο αυτό. Η ψυχή μου έλκεται ασταμάτητα προς εκείνο τον κόσμο όπου είναι ο Κύριος. Όπως το πουλί μέσα στο κλουβί, έτσι καταπονείται η ψυχή μου στη γη. Όπως το πουλί ποθεί και προσπαθεί να πετάξει στο πράσινο δάσος έξω από το στενό κλουβί, έτσι η ψυχή μου ποθεί να δει πάλι τον Κύριο, γιατί αυτός έθελξε την ψυχή μου και αυτή τον αναζητεί και τον επικαλείται. Πού κατοικείς φως μου? Βλέπεις ότι με δάκρυα σε ζητώ. Αν δεν εμφάνιζες εσύ τον εαυτό σου σε μένα, τότε δεν θα μπορούσα να σε ζητώ έτσι όπως τώρα. Αλλά εσύ ο ίδιος ζήτησες σε μένα τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Εσύ μου έδωσες να δω ότι η αγάπη σου για μας σε οδήγησε ως τον Σταυρό και πέθανες για μας εν οδύνες. Εσύ έδωσες να γνωρίσω ότι η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Εσύ λυπήθηκες τη φτώχεια μου και μου έδειξες το πρόσωπό σου και τώρα η ψυχή μου έλκεται προς σε, Κύριε, και σε τίποτε δεν βρήκε ανάπαυση, αλλά ημέρα και νύχτα κλαίω σαν το παιδί που έχασε την μητέρα του. Αλλά και το παιδί θα λησμονήσει την μητέρα του και η μητέρα το παιδί της όταν σε δουν. Όταν σε βλέπει η ψυχή, λησμονεί όλο τον κόσμο. Τόσο έλκεται η ψυχή μου προς εσένα που απορροφάται από εσένα και δεν θέλει να βλέπει την ομορφιά αυτού του κόσμου. Όταν η ψυχή γνωρίσει εμπνεύματι Αγίου την Παναγία Μητέρα του Θεού, όταν γίνει εμπνεύματι Αγίου συγγενής με τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ιεράρχες, τους Οσίους και όλους τους Αγίους και Δικαίους, τότε έλκεται ακράτητα προς τον κόσμο εκείνο και δεν μπορεί να σταθεί, αλλά νοσταλγεί, καταπονείται και κλαίει, μην μπορώντας να αποσπαστεί από την προσευχή. Παρότι το εξασθενημένο σώμα έχει ανάγκη να ξαπλώσει, η ψυχή ακόμη και στον ύπνο στρέφεται με ορμή προς τον Κύριο και την Βασιλεία των Αγίων.

Ήρθαν τα γυρατιά, εξασθένισε το σώμα και ζητά να ξαπλώσει στο κρεβάτι. Το πνεύμα όμως δεν αναπαύεται, αλλά ορμά προς τον Θεό, τον ουράνιο αγαπημένο πατέρα του. Αυτός μας έκανε συγγενείς και οικείους του με το σώμα και το τίμιο αίμα του και με το Άγιο Πνεύμα. Μας έδωσε να γνωρίσουμε τι είναι η αιώνια ζωή. Εκ μέρους γνωρίσαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αιώνια ζωή. Η ψυχή ζει στην αγάπη του Θεού γεμάτη από την ταπείνωση και την πραότητα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά πρέπει να δώσουμε πλήρη άνεση στο Άγιο Πνεύμα να ζει στη ψυχή μας

για να μπορεί η ψυχή να αντιλαμβάνεται αισθητός τον Θεό. Όποιος μένει κατά την επίγεια ζωή του στην αγάπη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, αυτός και μετά το θάνατο θα είναι μαζί με τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι ακατάλητη. Για να μην αστοχήσουμε όμως στις διανοητικές κρίσεις μας, ας ταπεινωθούμε κατά τον λόγο του Κυρίου. «Γίνεσθε ως τα παιδεία, τον γαρτιού τον εστίν η βασιλεία των ουρανών». Αλίμονο σε μένα, γιατί γνώρισα τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά το στερούμε και δεν μπορώ να το αποκτήσω στο πλήρωμά του, παρόλο που βλέπω το έλεος του Θεού κοντά μου. Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας, αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται στη θλίψη της ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί την ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Πώς μπορώ να μην τον αναζητώ? Εμφάνισε τον εαυτό του σε μένα εν Αγίω Πνεύματι και η καρδιά μου τον αγάπησε, εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή εκλείπει γι' αυτόν. Η ψυχή μοιάζει με την νύφη και ο Κύριος με τον νυφίο και αγαπούν ο ένας τον άλλον και ποθούν ο ένας τον άλλον. Ο Κύριος με την αγάπη του ποθεί την ψυχή και λυπάται αν δεν αναπαύεται σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ποθεί αυτόν, γιατί σε αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής. Η αγάπη όμως του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο Αδάμ, ο πατέρας μας. Αδάμ, πατέρα μας, πες μας πώς η ψυχή σου αγαπούσε τον Κύριο στον παράδεισο. Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε αυτό και μόνο η ψυχή εκείνη που γεύθηκε την αγάπη του Θεού μπορεί κάπως να το καταλάβει. Και η Παναγία πώς αγαπούσε τον Κύριο και Υιό της? Κανένας από τους ανθρώπους εκτός από αυτήν δεν μπορεί να το καταλάβει. Το Πνεύμα του Θεού όμως μας διδάσκει την αγάπη και η Παναγία είχε το ίδιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι αγάπη. Και γι' αυτό όποιος γνώρισε το Άγιο Πνεύμα μπορεί εκ μέρους να κατανοήσει και την αγάπη της Θεομήτωρος.

Πόσο ευτυχείς είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Αξιολείπητοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκότος. Εμείς το γνωρίζουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία, στους Αγίους, τι υπάρχει στον ουρανό και τι υπάρχει στον Άδη. Ο αξιολείπητος και πλανημένος λαός, αυτοί δεν μπορούν να γνωρίζουν τι είναι η αληθινή χαρά. Κάποτε διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο τους και η απόλαυσή τους μετατρέπονται σε θρήνο και θλίψη. Η χαρά μας είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στη βίβλο της ζωής και στην βασιλεία των ουρανών. Θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα του και θα εφρενόμαστε μαζί του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι τόσο γλυκό και ευάρεστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω, εν ονόματι της ευσπλαχνίας του Θεού, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη επάνω στη γη την μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες, όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού, εγκατέλειψαν τους θρόνους τους. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Γλυκαίνει την ψυχή με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ως το σημείο που να δακρύζει, και τίποτε επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Τα επίγεια μαθαίνονται με τον ανθρώπινο νου. Ο Θεός όμως και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα και παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε. Όποιος γνώρισε τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα, εκείνος λησμονεί τη γη σαν να μην υπάρχει, αλλά μετά την προσευχή ανοίγει τα μάτια του και να, πάλι την βλέπει. Αδερφοί, οι Άγιοι στην Βασιλεία των Ουρανών βλέπουν τη δόξα του Θεού και εμείς ας ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και ο Κύριος θα μας αγαπήσει και όχι μόνο θα μας δώσει στη γη ό,τι είναι ωφέλιμο για την ψυχή και το σώμα, αλλά θα μας αποκαλύψει και όλα τα μυστήρια. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν με όλη την ψυχή τους στην απόκτηση επιγείων αγαθών και έχασαν την αγάπη του Θεού και γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στη γη. Πολλοί θέλουν κατά τη διάρκεια όλης της ζωής τους να μάθουν από περιέργεια, παραδείγματος χάρη, πώς έγινε ο ήλιος. Δεν φροντίζουν όμως να γνωρίσουν το Θεό. Ο Κύριος όμως δεν μας μίλησε για τον ήλιο, αλλά μας αποκάλυψε τον Πατέρα και την Βασιλεία των Ουρανών. Είπε ότι οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Πατρός τους θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Και η Γραφή λέει ότι ο Κύριος θα είναι το φως στον Παράδεισο και το φως του Κυρίου θα λάμπει στις ψυχές, στο νου και στα σώματα των Αγίων. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε τον Θεό, ούτε μπορούμε να τον δούμε. Αλλά αν έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ψυχή, τότε θα δούμε τον Θεό, όπως τον ίδιο πρωτομάρτυρα Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως Πνεύματι Αγίο ότι Αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι, ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος αναγνώρισε Πνεύματι Αγίο στο μικρό βρέφος τον Κύριο και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής επίσης γνώρισε δια Πνεύματος Αγίου τον Κύριο και τον υπέδειξε στον λαό. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και πόσο πολύ μας αγαπά. Έστω και αν διαβάζουμε ότι μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεπτόμαστε για αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως το Άγιο Πνεύμα μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε καθαρά και αισθητά την αγάπη και γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Κύριε, δίδαξόν μας όλους με το Πνεύμα Σου το Άγιο, να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου, ώστε όλοι εμείς εν το φωτί Σου να γνωρίσουμε Εσένα, τον αληθινό Θεό, γιατί χωρίς το φως Σου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πλήρωμα της αγάπης Σου. Φώτισέ μας με την χάρη Σου και αυτή θα θερμάνει τις καρδιές μας για να Σε αγαπούμε.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: δοκιμασίες, οι αρρώστιες και οι θλίψεις. Ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο διάφορες ασθένειες και εμείς πρέπει να τις δεχόμαστε με υπομονή, χωρίς στεναχώρια, σαν ευλογία. Αν ξέραμε τι ωφέλεια έχουμε από τις ασθένειες, δεν θα θέλαμε να γίνουμε καλά. Θα θέλαμε να παραμείνουμε άρρωστοι, να υπομείνουμε, για να πάρουμε μια καλύτερη θέση στον Παράδεισο. Τι να σου κάνουν και τα ανθρώπινα μέσα στις διάφορες ασθένειες. Μόνο ο Χριστός μπορεί με ένα χάδι να μας κάνει καλά. Να ζητάμε με την προσευχή τη βοήθεια του Χριστού. Ο άνθρωπος όταν είναι καλά στην υγεία του, δεν είναι καλά πνευματικά. Καλύτερα να έχει κάτι. Όσο ωφελείται ο άνθρωπος από την αρρώστια, δεν θα ωφεληθεί από όλη την άσκηση που θα κάνει. Βοηθάει πολύ η κάθε ασθένεια στην πνευματική πρόοδο. Να κάνουμε πολύ υπομονή στις αρρώστιες μας, για να πάρουμε καμιά μειωμένη σύνταξη στον ουρανό. Για τίποτα από ό,τι συμβαίνει δεν παραχωρεί ο Θεός να συμβεί, αν δεν βγει από αυτό κάτι καλό. Για μας τους χριστιανούς δεν πρέπει να υπάρχει πόνος, ούτε πίκρα και απογοήτευση. Αν ακουμπήσουμε την πίκρα μας στο Χριστό, γίνεται μέλι. Όσοι γεννήθηκαν ανάπηροι ή έγιναν ανάπηροι από άλλους, η δική τους προσεξία, εάν δεν γογγίζουν, αν δοξάζουν ταπεινά το Θεό και ζουν κοντά στο Χριστό με τους ομολογητάς, θα τους κατατάξει ο Θεός στον Παράδεισο. Για να ακούσει ο Πανάγαθος Θεός μια προσευχή και να κάνει καλά έναν άρρωστο, η προσευχή μας πρέπει να γίνεται με πόνο, κόπο και αυτοθυσία. Πρέπει να προσευχόμαστε με τέτοια διάθεση. Θεέ μου, κάνε καλά εκείνον και δώσε σε μένα την αρρώστια. Ο καλός Θεός, βλέποντας την αδυναμία μας να σηκώσουμε την αρρώστια, και εκείνον κάνει καλά και σε μας δεν δίνει την αρρώστια. Με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός, μας κάνει να ετοιμαζόμαστε για την ουράνια βασιλεία Του, έχοντας το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Το καλύτερο φάρμακο για κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας. Αρκεί να τη φέρνουμε στο μυαλό μας. Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες και τα πάθη της ψυχής μας. Πολλοί μας βοηθούν πνευματικά. Τρώει ένα μαλακό σκαμπύλι ο άνθρωπος από τον καλό Θεό και μαλακώνει η καρδιά του. Πολλές φορές ο καλός Θεός επιτρέπει να συμβεί κάτι σε κάποιον, ώστε να αναγκαστούμε εμείς να τον βοηθήσουμε για να μας γλιτώσει από κάτι κακό. Οι θλίψεις καθαρίζουν και λαμπικάρουν την ψυχή του ανθρώπου. Περνάνε σε αξία ακόμη και την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο Παπατήχων έλεγε ότι «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» αξίζει 100 δραχμές. Ενώ στις δοκιμασίες και στις θλίψεις μας, το δόξα το Θεό αξίζει 1000 δραχμές. Το πρώτο, η ευχή, είναι μια ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος. Ενώ το δεύτερο, το δόξα το Θεό, είναι άσκηση μεγάλης αξίας, διότι υποφέρει ο άνθρωπος και δοξολογεί το Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη και περνά σαν όνειρο. Λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν και μαζί με αυτά οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μας. Η ζωή αυτή δεν είναι κατασκήνωση. Έχει χαρές, έχει και λύπες. Τα χτυπήματα των δοκιμασιών και των θλίψεων είναι απαραίτητα για τον καθαρισμό της ψυχής μας. Κάθε δοκιμασία και θλίψη να την υπομένετε με τη χαρά. Πριν την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπληρώσει σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Γι' αυτό αναδεχόμαστε όλες τις αρρώστιες, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις με υπομονή και ταπείνωση, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό. Όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Το θέμα είναι να έχουμε έναν καλό θάνατο. Να ωφεληθούμε. Να έχουμε μισθό από το Θεό. Γι' αυτό να προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε κοντά Του. Γιατί μακριά από το Θεό, σωτηρία δεν υπάρχει. Η πνευματική ζωή και η εξομολόγηση. Ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από το Θεό κάνει πολύ μεγάλο κακό στον εαυτό του. Ο άνθρωπος, αν γνώριζε την εσωτερική ασχήμια του, δεν θα επεδίωκε εξωτερικές ομορφιές. Μέσα η ψυχή έχει πολλούς λεκέδες, αλλά δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι πνευματική σαβούρα κουβαλάει. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ένας κακός ενοικιαστής μέσα μας και για να φύγει πρέπει πρώτα να γκρεμίσουμε το σπίτι και να αρχίσουμε πάλι από την αρχή να χτίζουμε το νέο, τον νέο άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν ξεσκονίζει τη συνείδησή του, η συνείδησή του πιάνει σιγά σιγά απουρή και γίνεται αναίσθητος. Αμαρτάνει και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εάν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να γνωρίσει τον παλαιό του άνθρωπο για να ταπεινωθεί φυσιολογικά βλέποντας τις ασχήμιες του, η ταπείνωση δεν μπορεί να του γίνει κατάσταση για να παραμείνει η Θεία Χάρις. Ο πολύ αμαρτωλός έχει και πολύ υλικό και ταπείνωση και η πολύ ταπείνωση δέχεται τη Θεία Χάρη. Αρκεί ο άνθρωπος να αποφεύγει στη συνέχεια τις αφορμές και τις αιτίες για να τις διατηρήσει. Με την εξομολόγηση ο άνθρωπος πετάει από μέσα του ότι άχρηστο. Καρποφορεί πνευματικά. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα, απομονώνεται από το Θεό και τη Θεία Χάρη. Μπαίνει μόνωση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Είναι σαν να χτίζεις ένα τείχο και να χωρίζεις τον εαυτό σου από το Θεό, οπότε κόβεις κάθε σχέση μαζί του. Άλλο ευλάβεια και άλλο ευσέβεια. Η μεν ευλάβεια έχει Θεία Χάρη. Η δε ευσέβεια έχει ανθρώπινο μυαλό. Αλλοί μόνο σε αυτούς που έχουν πολύ υπερηφάνεια και δεν πέφτουν καμιά φορά σε αυτή τη ζωή για να ταπεινωθούν. Όταν η ανθρώπινη υπερηφάνεια ξεπεράσει τα όρια, γίνεται μετά δαιμονική υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος που δίνει ολόκληρη την καρδιά του στο Χριστό και αφήνεται με εμπιστοσύνη σε έμπειρο πνευματικό, εύκολα απεκδίεται τον παλαιό άνθρωπο.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα 9 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που τιμά και εορτάζει. Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, τον ουρανόθεν του λόγου μύθεντα την γνώσην και τρανός της εν γη το Ευαγγέλιο κηρύξαντα Ιάκωβον τον Μέγαν, προηρημένος του Αλφαίου των γόνων, ανεφημίσε σε δισοπό, καταπέμψε μη χάριν Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου, και κήρυκα τούτον πάση της πέρας ειδωρισάμενος και πρέσβην προσεύ πρόσδεκτον, πρεσβεύει γαραΐ υπερ πάντων ημών.

το καλάμο της χάριτος εκβυθού ματαιότητος, τους βρωτούς ανήλκησας αξιάγαστε, του διδασκάλου της νεύμασιν υπήκον Ιάκωβε, του φωτίσαντος την εσύν κατά πάντα διάνοιαν, και Απόστολων και Σεπτών Θεηγόρων σε παμάκαρ αναδείξαντος της τούτου ακαταλήπτου θεότητος, ή του πνεύματος έλαμψης επί σε καταβέβηκε, του πυρός εν είδη, και σε μακάρι εθείων δοχείων ηργάσατο, συντόνως ελάβνοντα αθεία στην αχλήν και τον κόσμο φωτίζοντα τη λαμπρότητη των πανσόφων σου λόγων μισθολέκτα, Αποστόλων η ακρότης Χριστού αυτόπτα Ιάκωβε.

Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Υιού του Αλφαίου. Την του Θείου Πνεύματος σαφώς χάριν δεξάμενος, της ιερωτάτης χωρίας των Αποστόλων, συναρίθμιος Ιάκωβε γέγονας, όθεν και ουρανόθεν, την φερωμένην ποτέ πνοήν βιαίαν, πυρήνη γλώσση εμπνευστής, την των εθνών ακανθώδη έφλεξας αθεότητα. Χριστόν των Θεών, Θεοκήρυξ οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

των σταυρών Ιάκωβος αίρων ιδέως, ως αισθησότερ άξιος σου δεικνύει. Σηκώνοντας ευχαρίστως ο Ιάκωβος των σταυρών σώτερ, έδειξε πόσο σου ήταν άξιος. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Τελώνη και Ευαγγελιστή Μαθαίου. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος εξήλθε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και πυρπολούμενος από θείο ζήλο κατέστρεφε τους ιδωλολατρικούς ναούς και βωμούς, θεράπευε νόσους και έδιωχνε τα πνεύματα της πονηρίας από τους ανθρώπους. Για τούτο και τα πλήθη των ιδωλολατρών που δια του κηρύγματος του προσελκύοντας την πίστη του Χριστού τον ονόμαζαν σπέρμα θείων. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγαπώντας ολόψυχα τον Χριστό, περιόδευσε σχεδόν όλη την οικουμένη και έσπηρε το σπόρο του Ευαγγελίου. Επειδή δε ο θείος Απόστολος ήθελε να μιμηθεί το πάθος και τον θάνατο του Κυρίου, τον αξίωσε πράγματι εκείνος και τελειώθηκε και αυτός διασταυρικού θανάτου, και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο.

0: ιδρώτας, η μόχθη και η κίνδυνη που υπέστη ο Ιάκωβος για την διάδοση του Ευαγγελίου ήταν πολύ. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια που άκουσε με τα ίδια του τα αυτιά από τον Χριστό. «Ως της θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνήσας το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Εκείνος δηλαδή που θέλει να με ακολουθεί σαν γνήσιος μαθητής μου, ας απαρνηθεί, λέει ο Κύριος, το διεφθαρμένο από την αμαρτία, τον διεφθαρμένον από την αμαρτία εαυτό του, και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα και θάνατο σταυρικό. Και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Έτσι και ο Ιάκωβος, αγαπητοί ακροατές, μιμούμενος τον διδάσκαλό του, τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, υπέστη σταυρικό θάνατο.
1: Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Την χάριν του Πνεύματος γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθείς τη ψυχή, Ιάκωβε δόξε, έλαμψας εν το κόσμο, σας θύρεος φόρος, έλυσας των ειδώλων την πολύ θεονύχταν, και νυν απαύστον δυσόπι υπέρ των ψυχών ημών.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίου αυτού. Όλοι να αποθέμεν οι βιωτικήν τυραννίδαν και πλούτων μισήσαντες και τρυφήν την ρέουσαν βδελιξάμενοι, των σταυρών ήρατε ως ζυγών ένθεων και Χριστό οικολουθήσατε και προς ουράνιον χλώην θαυμαστός εσκηνώσατε. Ενείς συναγαλόμενοι μέμνηστε ημών των εκπίστεως ημών μεμνημένων και πόθο εκτελούν τον ευλαβός την ιεράν και σεβάσμιον ημών μνήμην Άγιοι.

έδων εστερήθητε της ποθινής ξινορίδος, προστάξει τη Κρήτονη και το βίο μένοντες απαράκλητη, την φωνήν ήρατε την γενναιοτάτην του Ιώβ και ανακράξατε. Κύριος έδωκε, Κύριος και πάλι να φύλατο. Διό και το ποθούμενον έργον ευχερός διημίεται και προς ερημίας και τόπους τους Αγίους εν χαρά μεταναστεύοντες όφθητε ζεύγος ιερότατον.

προκαθαρθήσου την ψυχή Ανδρώνικε, τες γενικές αρετές και θεϊκού πόθου πυρωθείς της άνθραξη, τας της σαρκός εξέκλινας πυρακτώσεις. Την δρόσον την θείαν είχες γάρ άνωθεν, σε καταδροσίζουσαν πάντοτε. Την του Κυρίου εντολήν πεπλήρωκας, πάντα πολύσας τα σά και της πτωχής νήμας. Δι' αυτόν την όνησιν του Μαργαρίτου Εύρικας, του Τιμίου και τούτων λαβών επλούτησας άφθονων πλούτων, την των μύρων ανάβλησιν.

του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Οσίου Ανδρονίκου και της συμβίας αυτού Αθανασίας. Έζησαν κατά το έτος 594 και ήταν σύζυγοι ενάρετοι που κατάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήταν εύποροι και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ανδρόνικος έκανε το επάγγελμα του αργυραμιβού στην Αντιόχεια και απόκτησε από τον γάμο του δυο παιδιά που όμως πέθαναν. Αυτό κατέθλιβε τους δύο γονείς και για να βρουν παρηγοριάν κατέφυγαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί πήγαν στην Αίγυπτον, όπου με κοινή απόφαση έγιναν μοναχοί και μπήκαν σε μοναστήρι. Ο Μέν Ανδρόνικος πήγε στη μονή του Αββά Δανίηλ, η δε γυναίκα του Αθανασία στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών. Εκεί, αφού ασκητικά πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους, απεβίωσαν ειρηνικά. Οι υδρώτες των πόνων σου, οι εκ της σαρκός σου εναποστάξαντες, ιερότατε Ανδρόνικε, ίσως μην σου μύρου με τιμήφθησαν. Ως περφήνιξ ή ψήκομος σι εν της ερήμης πάτερ εξύνθησας και Θεό εκαρποφόρησας γλυκητά τους πόνους των καμάτων σου. Των δακρύων της χεύμασι, την της ερημίας γίν κατεδρώσισας, καρποφόρον διαπέδειξας την ψυχή σου πόνης της ασκήσεως.

Υμνήσω με έναν δρόνικον άσμαση πάντες πιστή και την τούτου σύνικον Αθανασίαν δοξάσομεν. Εγνώρισας τον σύζυγον των σών οδό πορευόμενον, ο και συνόδευσας μηδαμώστη προς αυτόν ομιλήσασα.

Τη 9η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και τη συμβίας αυτού Οσίας Αθανασίας. Σοφροσύνη στην χλέναν την Θεοήφαντον, κατεπικύλατε χρόες των ιερών αρετών, ομοφρόνος εσπουδίαν φωασκήσαντες,

0: Ευσύστης, Ανδρώνικες Ινδυθία, Αθανασία τη Θεόφρονη.
1: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού του. Ο Αβραάμ είναι ο γνωστός πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, ο γιος του Θάρα. Γεννήθηκε στην Ούρ της Χαλδίας από τη φυλή του Σιμ. Ο δε Λότ ήταν γιος του Αράν και ανιψιός του Αβραάμ, πολύ αγαπημένος. Πήγε με το θείο του στην Χαράν και ζούσε μαζί του, αλλά λόγω των συχνών διενέξεων των υπηρετών αποχωρίστηκε του θείου του και κατοίκησε στην πεδιάδα των Σοδόμων, όπου έμεινε μέχρι την καταστροφή της.

Αβραάμ, όπως μας πληροφορούν τα 14 κεφάλια της Γενέσεως, όπου εξιστορείται η ζωή του, γεννήθηκε το 2000 π.Χ. περίπου στην χώρα των Χαλδαίων. Ο πατέρας του λεγόταν Θάρα και τα αδέλφια του Ναχόρ και Αράν. Ο Αράν πεθαίνοντας άφησε κληρονόμο το γιο του Λότ. Ο Θάρα μαζί με τον γιο του Αβραάμ και την νύφη του Σάρα, καθώς και με τον εγγονό του Λότ, έφυγε από τη Χαλδαία και εγκαταστάθηκε στη χαρά της Μεσοποταμίας, όπου και πέθανε. Ο Αβραάμ με τη Σάρα και τον ανιψιό του Λότ, ύστερα από αλλεπάλληλες μετακινήσεις που γίνονταν με εντολή του Θεού στην Βεθήλ, στην Αίγυπτο, στη Δρύτου Μαυρή, όπου έκτισε και θυσιαστήριο για να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στο Θεό, εγκαταστάθηκε στη Σιχέμ, ενώ στον ανιψιό του Λότ παραχώρησε την έφορη κοιλάδα του Ιορδάνου. Αργότερα, όταν οι γύρω λαοί επετέθησαν και εχμαλώτησαν τον Λότ, ο Αβραάμ οργάνωσε εκστρατεία εναντίον τους και απελευθέρωσε τον Λότ και την περιουσία του. Στον γυρισμό, ο Αβραάμ έτυχε υποδοχής από τον ιερέα Μελχισεδέκ, τον αγιεαλόγητο βασιλιά της Σαλήμ. Αν και η γυναίκα του Αβραάμ ήταν στήρα, όμως ο Θεός του έδωσε υπόσχεση ότι οι απόγονοί του θα πληθυνθούν σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης, και αφού υποστούν μια περιπέτεια στην Αίγυπτο θα επιστρέψουν πάλι στη γη Χαναάν. Πέρασαν 13 χρόνια μετά την υπόσχεση του Θεού, αλλά ο Αβραάμ δεν απέκτησε παιδιά. Η υπόσχεση του Θεού ανανεώνεται και επιβεβαιώνεται κατά την επίσκεψη των τριών επισκεπτών, στους οποίους ο Αβραάμ παρέθεσε πλούσιο τραπέζι αβραμιαία φιλοξενία. Σε ηλικία 100 ετών απέκτησε τον γιο του Ισαάκ, στο πρόσωπο του οποίου άρχισε να εκπληρώνεται η υπόσχεση του Θεού ότι θα τον καταστήσει γενάρχη πολλών εθνών. Αλλά δεν πέρασαν 2 δεκαετίες και έμελε να δοκιμαστεί πολύ η πίστη του Αβραάμ. Πήρε εντολή από το Θεό να θυσιάσει τον μονογενή του Ισαάκ. Παρόλο τον πόνο που σαν πατέρας αισθάνθηκε εσωτερικά για τον πολύ αγαπημένο του γιο, χωρίς καμιά απολύτως αντίρρηση ή αναβολή, ο Αβραάμ με την πίστη ακράδαντη στο Θεό ότι μπορεί και από τις πέτρες να του δώσει παιδιά, στη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αναχώρησε για τον τόπο της θυσίας. Εννοείται ότι τελικά ο Θεός δεν θέλησε να γίνει η θυσία αυτή. Αρκέστηκε να δει μέχρι που φτάνει η πίστη και η αφοσίωση του δούλου του Αβραάμ, την οποία 20 αιώνες αργότερα έμελε να εγκομιάσει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας: «Με πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε». Εκείνος που έλαβε τις υποσχέσεις ήταν έτοιμος να προσφέρει τον μονογενή του Υιό, για τον οποίο λέχθηκε ότι από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου, διότι σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει και από τους νεκρούς. Και από τους νεκρούς θα μπορούσαμε να πούμε τον πήρε πίσω Αβραάμ. Πράγματι, πριν ο Αβραάμ καταφέρει το μαχαίρι στο γιο του, ο Θεός έστειλε ένα κρυάρι.

Ακόμα σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου η μνήμη της Οσίας Ποπλίας της Ομολογήτριας παντρεύτηκε και αναδείχθηκε πρότυπο χριστιανής γυναίκας που ξέρει με την υπακοή και την αγάπη να διατηρεί την αρμονία του οικογενειακού σπιτιού. Η Οσία Ποπλία γεννήθηκε και έζησε στην Αντιόχεια επί αυτοκρατόρων Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι και Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο τρόπος με τον οποίο φρόντισε και μπόρεσε να αναθρέψει τον μοναχογιό της Ιωάννη μαρτυρείται από τη διαγωγή με την οποία έλαμψε αυτός και αναδείχθηκε έξοχος μεταξύ εξόχων. Ήταν τόσο σεμνός και υπερβολικά ταπεινόφρον, ώστε όταν χείρεψε η Επισκοπή Αντιοχίας τον πίεσαν να την αναλάβει αυτός, αλλά ο Ιωάννης έμεινε άκαμπτος και έμεινε απλός ιερέας. Μετά λοιπόν τη δική του χειροτονία και τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του Ποπλία παρέλαβε στο σπίτι της Ευσεβής ορφανές Παρθένες. Φρόντιζε να τις κυβερνά με στοργή και τις μετέδιδε και τους μετέδιδε τη θερμή πίστη της. Τις μάθαινε να είναι αγνές και όταν χρειαστεί να γίνουν ηρωίδες του Σταυρού και μάρτυρες του Ευαγγελίου. Όταν κάποτε ήρθε ο Ιωλιανός στην Αντιόχεια να ενθαρρύνει τους ειδωλολάτρες, πέρασε έξω από το σπίτι της Ποπλίας. Τότε αυτοί μαζί με τις άλλες Παρθένες έψαλαν δυνατά τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων. Εκνευρισμένος ο Ιουλιανός έστειλε και της έκαναν παρατήρηση να μην το ξανακάνει. Αλλά όταν ξαναπέρασε από το σπίτι της, αυτή έψαλε δυνατά «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Τότε έδωσε διαταγή και την μαστίγωσαν σκληρά, αλλά επειδή ήταν γριά δεν την σκότωσε. Έτσι η Ποπλία συνέχισε το αγαθοποιό της έργο μέχρι που η δίκαιη ψυχή, η δίκαια ψυχή της παραδόθηκε στο στεφανοδότη Χριστό. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αποστρατιωτών. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου και καταγόταν από την επαρχία των Γαλατών της Μικράς Ασίας. Ήταν γιος του Θεοφύλου και της Ευδοκίας και το πρώτο του όνομα ήταν Λέων. Επειδή ήταν ωραίος και δυνατός στο σώμα αλλά και στην φρόνηση, ο βασιλιάς τον έκανε κόμι. Αφού για πολλά χρόνια πολέμησε και κατάφερε πολλά άνδραγα θύματα, κατόπιν τα καταφρόνησε όλα και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Δαφνώνα με το όνομα Πέτρος. Έπειτα πήγε στον Όλυμπο και από εκεί στα Ιεροσόλυμα, αλλά και εκεί δεν έμεινε μόνιμα, αφού έφυγε στη Λαοδίκεια και στην Ατάλεια. Αφού με Ανδρία υπέφερε τους κόπους της οδηπορίας και της άσκησης και τον άγριο θυμό των Ισμαηλιτών που συναντούσε στο δρόμο, τελευταία επανήλθε στον Όλυμπο. Επειδή δε το ύψος της αρετής του έγινε φανερό στους βασιλείς, γι' αυτό και ο βασιλιάς Βασίλειος ο Μακεδόν το έτος 867 τον έπεισε να κατοικήσει στο μοναστήρι του Αγίου Φωκά. Εκεί λοιπόν αφού πολλούς πνευματικούς αγώνες έκανε, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο.

Λάβρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: Μια άλλη φορά έφερε κάποιος από τους αποκρισάριους της Μονής ένα μαχαίρι κοφτερό και πολύ ωραίο. Και ο Δοσίθεος το πήρε και το πήγε στον Αβάδωρο Θεό λέγοντας: «Ο τάδε αδελφός έφερε αυτό το μαχαίρι και το πήρα να το έχουμε, αν το ευλογείς, στο νοσοκομείο, γιατί κόβει πολύ ωραία το ψωμί». Ουδέποτε είχε αποκτήσει ο μακάριος εκείνος πράγμα καλύτερο από το μέτριο. Λέει λοιπόν στο Δοσίθεο: «Φέρτο να το δω αν είναι καλό». Και αυτός του το έδωσε λέγοντας: «Ναι γέροντα, είναι πολύ κοφτερό για το ψωμί». Πραγματικά το έβλεπε και ο ίδιος ότι ήταν χρήσιμο για την περίπτωση, αλλά επειδή δεν ήθελε να έχει ο Δοσίθεος προσπάθεια σε οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο, δεν θέλησε να το κρατήσει. Τον ρωτάει λοιπόν: «Δοσίθεε, τόσο πολύ σου αρέσει, θέλεις να είσαι δούλος αυτού του μαχαιριού και όχι του Θεού? Πραγματικά, Δοσίθεε, σου αρέσει τόσο ώστε να προσκοληθείς σε αυτό το μαχαίρι? Δεν ντρέπεσαι που θέλεις να σε εξουσιάσει τούτο το μαχαίρι και όχι ο Θεός?» Αυτός άκουγε χωρίς να απαντάει, μόνο έσκυψε το κεφάλι σιωπηλά. Ύστερα, αφού τον θέτησε αρκετά, του λέει: «Πήγαινε, βάλ το στη θέση του και ούτε να τα αγγίξεις». Και τόσο πολύ τήρησε αυτή την εντολή, ώστε ούτε για να το δώσει σε κάποιον άλλο δεν το έπιανε, αλλά ενώ όλοι οι άλλοι διακονητές το χρησιμοποιούσαν, μονάχα αυτός δεν το άγγιζε. Και όμως ποτέ δεν είπε: «Γιατί μόνο εγώ και όχι οι άλλοι?» Αλλά όλα όσα άκουγε τα έκανε με χαρά. Έτσι πολιτεύτηκε το λίγο χρόνο που έζησε στο μοναστήρι, γιατί έζησε μόνο περίπου 5 χρόνια και κοιμήθηκε μέσα στην υπακοή χωρίς να κάνει ούτε ένα θέλημά του σε τίποτα, χωρίς να κάνει τίποτα από προσπάθεια. Όταν δε αρρώστησε και έκανε αιμόπτυση, γιατί πέθανε από φυματίωση, άκουσε από κάποιον ότι τα μελάτα αυγά ωφελούν πολύ τους φυματικούς. Το ήξερε βέβαια αυτό και ο μακάριος Δωρόθεος, και ήθελε πολύ να θεραπευτεί ο Δοσίθεος, αλλά από τις πολλές έννοιες που είχε δεν του ήρθε στο νου. Του λέει λοιπόν ο Δοσίθεος: «Γέροντα, θέλω να σου πω για κάτι που άκουσα ότι θα μου κάνει καλό, αλλά δεν θέλω να μου δώσεις από αυτό, επειδή με ενοχλεί ο λογισμός μου». Και εκείνος του λέει: «Πες μου τι είναι αυτό, Δοσίθεε, πες μου ποιο είναι αυτό το πράγμα». Και του λέει: «Δώσε μου το λόγο σου ότι δεν θα μου το δώσεις, επειδή όπως σου είπα με ενοχλεί γι' αυτό ο λογισμός μου». Το απαντάει: «Καλά, θα κάνω όπως θέλεις». Τότε του λέει: «Άκουσα κάπου ότι τα μελάτα αυγά κάνουν καλό στους φυματικούς, αλλά για την αγάπη του Κυρίου, αν είναι ευλογημένο, μη μου δώσεις να φάω, εφόσον δεν το σκέφτηκες μόνος σου, αλλά το προκάλεσε ο λογισμός μου». Το απαντάει: «Καλά, αφού δεν θέλεις δεν σου δίνω, μη στενοχωριέσαι». Φρόντιζε όμως, αντί για αυγά, να του δίνει άλλα φαγητά που τον ωφελούσαν, επειδή του είχε πει: «Με ενοχλεί ο λογισμός μου για τα αυγά». Βλέπετε, αν και είχε τέτοια αρρώστια, αγωνιζόταν ενάντια στο θέλημά του. Διατηρούσε δε πάντα τη μνήμη του Θεού, γιατί ο Αβάς Δωρόθεος τον είχε μάθει να λέει πάντοτε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», και ανάμεσα σε δυο τέτοιες ευχές να παρεμβάλλει: «Ιέ του Θεού, βοήθησέ με». Προσευχόταν λοιπόν διαρκώς με αυτή την ευχή. Όταν δε αρρώστησε, του λέει ο Αβάς Δωρόθεος: «Δοσίθεε, αγωνίσου για την ευχή, πρόσεξε μην τη χάσεις». Και αυτός απαντάει: «Να είναι ευλογημένο γέροντα, να εύχεσαι για μένα». Πάλι όταν βάρινε λίγο, του λέει: «Τι κάνεις, Δοσίθεε, πώς πάει η ευχή, την κρατάς ακόμα?» Και απαντάει: «Ναι γέροντα, με τις ευχές σου». Όταν όμως βάρινε περισσότερο, γιατί έφτασε σε τέτοια κατάσταση ώστε να τον σηκώνουν με το σεντόνι, του λέει: «Πώς πάει η ευχή, Δοσίθεε?» Τότε του λέει: «Συγχώρεσέ με γέροντα, δεν μπορώ πια να την κρατήσω». Του απαντάει ο Αβάς: «Άφησε την ευχή, μόνο κράτα στη μνήμη σου το Θεό και διατήρησε ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας του». Επειδή όμως υπέφερε πολύ, παράγγειλε στο μεγάλο γέροντα: «Γέροντα, δεν αντέχω πια, απόλυσέ με». Του απαντάει ο γέροντας: «Κάνε υπομονή, παιδί μου, γιατί το έλεος του Θεού πλησιάζει». Ο μακάριος Δωρόθεος όμως τον έβλεπε να υποφέρει πολύ και τον φρόντιζε έτσι ώστε να μην ζημιωθεί η ψυχή του. «Πάλι μετά από λίγες μέρες», λέει στο γέροντα, «Δέσποτά μου, δεν αντέχω πια». Τότε του λέει ο γέροντας: «Εύχομαι να πορευτείς με ειρήνη, να αξιωθείς να στέκεις μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Τριαδικού Θεού και να πρεσβεύεις και για μας». Όταν άκουσαν οι αδελφοί την απόκριση του γέροντα, άρχισαν να αγανακτούν και να λένε: «Τι καλό έκανε τέλος πάντων, ή ποια ήταν η πνευματική του εργασία, ώστε να ακούσει τέτοια λόγια». Γιατί πραγματικά δεν τον έβλεπαν ούτε να νηστεύει 2-2 μέρες, όπως έκαναν μερικοί από τους εκεί μοναχούς, ούτε να αγρυπνεί πριν από την καθορισμένη αγρυπνία. Αλλά ούτε και στην αγρυπνία πήγαινε από την αρχή, αλλά μετά τη δεύτερη κατά σειράν ακολουθία. Ούτε τον έβλεπαν να κάνει καμιά άσκηση. Αντίθετα, τον έβλεπαν να τρώει, αν τύχαινε, λίγο από τη σούπα των αρρώστων, και αν περίσευε, κανένα κεφάλι από ψάρι ή κάτι παρόμοιο. Και όπως είπα, υπήρχαν εκεί μοναχοί που για πολύ καιρό νήστευαν 2-2 και έκαναν διπλές αγρυπνίες και ασκήσεις. Γι' αυτό, όταν άκουσα να δίνει τέτοια απόκριση ο γέροντας σε μοναχό νεότερο, που είχε μόνο 5 χρόνια στο μοναστήρι, ταράχτηκαν, γιατί δεν ήξεραν την πνευματική εργασία του και την τέλεια υπακοή του και το ότι ποτέ δεν έκανε έστω και ένα θέλημά του και την αδιάκριτη υπακοή του και πως όταν τύχαινε να του πει ο μακάριος Δωρόθεος στα αστεία να κάνει κάτι, πήγαινε τρέχοντας και το έκανε, χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Παρά τους κανονισμούς, από συνήθεια, μιλούσε δυνατά. Μια μέρα λοιπόν, ο μακάριος Δωρόθεος του λέει αστειευόμενος: «Σου χρειάζεται βουκάκρατο, ψωμί βουτυγμένο στο κρασί, δωσήθε. Πήγαινε λοιπόν και πάρε». Εκείνος μόλις τ' άκουσε, πήγε και έφερε μια μπουκάλα κρασί και ψωμί και του τα έδινε να τα ευλογήσει. Ο δε αβάς, μη εννοώντας, τον παρατηρούσε παραξενεμένος και του λέει: «Τι θέλεις?» Του απαντάει: «Με πρόσταξες να πάρω βουκάκρατο, ευλόγησέ το». Τότε του λέει: «Ανόητε, εγώ στο είπα επειδή φωνάζεις σαν τους γότθους, γιατί και αυτοί όταν θυμώνουν έτσι φωνάζουν. Γι' αυτό σου είπα, πάρε βουκάκρατο, γιατί και εσύ σαν γότθος φωνάζεις». Μόλις λοιπόν άκουσε αυτά, έβαλε μετάνοια και πήγε πίσω. Μια άλλη φορά έρχεται και τον ρωτάει για το νόημα κάποιου χωρίου της Αγίας Γραφής, γιατί άρχισε από την πολύ καθαρότητα να κατανοεί μερικά νοήματα της Αγίας Γραφής. Ο αβάς όμως δεν ήθελε ακόμα να τον ανεβάσει σε αυτά τόσο νωρίς, αλλά μάλλον να τον προφυλάξει με την ταπείνωση. Όταν λοιπόν τον ρώτησε, του απάντησε: «Δεν ξέρω». Εκείνος πάλι, επειδή δεν κατάλαβε το πνεύμα του, ήρθε και τον ξαναρώτησε για άλλο κεφάλαιο. Τότε του είπε: «Δεν ξέρω. Πήγαινε και ρώτησε τον ηγούμενο». Και αυτός πήγε, χωρίς να βάλει τίποτα στο νου του. Ο αβάς Δωρόθεος όμως είχε πει προηγουμένως στον ηγούμενο κρυφά: «Αν έρθει ο Δωσήθεος να του εξηγήσεις κανένα γραφικό χωρίο, να τον αποπάρεις λίγο». Μόλις λοιπόν πήγε και τον ρώτησε, άρχισε να τον αποπέρνει λέγοντάς του: «Δεν κάθεσαι στην ησυχία σου αφού δεν ξέρεις τίποτα, και τολμάς εσύ να ρωτάς για τέτοια θέματα και δεν σκέπτεσαι τη βρωμιά σου». Αφού του είπε και άλλα παρόμοια, τον έδιωξε δίνοντάς του και 2 μπάτσους. Ο Δωσήθεος γύρισε πίσω στον αβά Δωρόθεο, δείχνοντάς του τα κόκκινα από τους μπάτσους μαγουλά του και λέγοντας: «Τις άρπαξα και μάλιστα γερές». Και δεν του είπε: «Γιατί δεν με διόρθωσες εσύ, αλλά με έστειλες τον ηγούμενο?» Δεν του είπε τίποτα τέτοιο, αλλά δεχόταν όσα του έκανε με εμπιστοσύνη και τα έκανε χωρίς να σκεφτεί τίποτα. Και όταν τον προβλημάτιζε ο λογισμός του, με τόση σιγουριά δεχόταν όσα άκουγε και έτσι τα τηρούσε, ώστε δεν χρειαζόταν ποτέ πια να ρωτήσει για τον ίδιο λογισμό. Επειδή λοιπόν μερικοί πατέρες δεν γνώριζαν τη θαυμαστή πνευματική εργασία του, γόγγιζαν για την απόλυση που του έκανε ο γέροντας. Όταν όμως θέλησε ο Θεός να φανερώσει τη δόξα που ετοιμάστηκε για αυτόν στον ουρανό, χάρη στην Άγια εκείνη η υπακοή και το χάρισμα που είχε ο μακάριος Δωρόθεος, αν και μαθητής ακόμα, να σώζει ψυχές, αυτός που οδήγησε το Δωσίθεο τόσο σωστά και σύντομα στο Θεό, τότε λίγο μετά από το μακάριο θάνατό του, κάποιος από τους Αγίους, μεγάλος γέροντας, περαστικός από εκεί, θέλησε να δει τους Αγίους του Κοινοβίου που είχαν κοιμηθεί και παρεκάλεσε το Θεό να τους αποκαλύψει σε αυτόν. Και τους είδε σε όραμα, όλους μαζί να στέκονται σαν σε χορό, και ανάμεσά τους να βρίσκεται και κάποιος νεότερος και σκεπτόταν. Άραγε, ποιος να είναι αυτός ο νέος που είδα να βρίσκεται ανάμεσα στους πατέρες? Και όταν περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όλοι κατάλαβαν πως ήταν ο Δωσίθεος και δόξασαν το Θεό, θαυμάζοντας πως κατόρθωσε με τέτοια προϊστορία και τέτοιο προηγούμενο τρόπο ζωής να αξιωθεί να φτάσει σε τέτοια μέτρα, και μάλιστα σε τόσο λίγο χρόνο, μόνο με το να κρατήσει την υπακοή και να κόψει το θέλημά του.
1: Αβά Δωροθέου, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώναμι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώναμι. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου. Όσον ανανόητο επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμων. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως και μισαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες εις εσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα λήθιον ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεση και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άνολο καυτώματα ουί και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
4: Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει νηστεύσουν. Σκυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι σιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι σιτούντες ο Θεός. Και λεγέντωσαν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άξον της προσευχής μου. Ενώ τη συνδέση με τη λυθία σου, σ' αξώνω τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσει τον οποίον σου πασών. Ότι κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε μη σκήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κηδείασε νεπεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν τίμωση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρεσα προσέτα κύρα μου, η ψυχή μου ασκιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επισύλπησα, γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένιτιν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως στην ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο, γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αέρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αόρατον. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτον εκ του Πατρός, γεννηθέντε προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το δήμα σου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντή Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και αναλυθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρυμνεζόντας και νεκρούς της βασιλείας του και στο τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπαντρη και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα μες άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστειο ασώματος λέγον τη επιρογάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίων και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούν μορφήν εξίσταμε κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα χαίρε δύση χαρά εκλάμψη χαίρε δύση αρά εκλείψη χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι κοινος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άνεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσπιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς σε νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφη, ανύμφε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χέρσι τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του νύστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου μητρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη μίδωταν ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη ότι μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
4: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απατεώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίων κράσεων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσει ο κτίση ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην. Ω περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντε, ημνήσουμε να αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφα τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Το νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό. Επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα. Τη είσαι ανθρωπίσιο έργων, των απρόσιτων γάρων θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ. Και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυσα, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάστειας πόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, κοίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμος γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Ω
0: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος σε κολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη,
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντων συλλέξον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντων συλλέξον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντων συλλέξον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Προθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενένει ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόσταση εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θύγησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς, και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και εις ενώσωσε και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψησα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτονες χρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτσι των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος που αγνίστη πεμή του αμαρτωλό και εσώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαν, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία ψυχήν περιέπισε, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρή του δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και ειδικόνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένταξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
5: Η ελπής μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός, σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς, Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξιστεώσας αρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνεν επίησε και την σύν γαστέρα, πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξες.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσα πεμούρδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, ή καταγυριεύσε με την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας των αντικειμένων. Να μη έντιμη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
7: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
8: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράνου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Απορρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων Μαρτύρων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Αλεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό, περαβοδόσεως και

0: διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

γεμίζει η ψυχή μας με χαρά και αγαλίαση. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, καθώς κάνουμε τη Θεία Λατρεία στον Κύριο και Θεό μας, και αυτό μας προσφέρει ό,τι καλύτερο, ό,τι ανώτερο και χρησιμότερο. Γι' αυτό ας μην αφήνουμε τη Θεία Λατρεία με κανέναν τρόπο και όσο μπορούμε. Και αν δεν μπορούμε, εκεί που είμαστε, ας έρχεται ο νους και η ψυχή μας στην Άγια Εκκλησία, στην Ιερά Ακολουθία και στην Αγία ιδιαιτέρως Θεία Λειτουργία. Προσφέρει μεγάλο καλό, ηρεμεί η ψυχή μας, προστατεύεται η ύπαρξής μας και μεταφερόμεθα αλλού και γλιτώνουμε από αυτό το μπάχαλο της κοινωνίας μας και το αλαλούν που επικρατεί, που δεν γνωρίζει ο σκύλος τον αφέντη του. Και αν δεν είχαμε την Άγια Πίστη, θα έπρεπε να τρελαθούμε ή να πέσουμε στη θάλασσα. Ευτυχώς όμως ο φιλάνθρωπος Χριστός μας μέσα από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά μας προστατεύει, μας σκεπάζει, συγκρατεί το νου και το λογισμό μας και την καρδιά και την ύπαρξή μας, πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε. Γιορτάζει, όπως προσκυνήσατε και εκεί στο προσκυνητάριο, ο Μέγας Πατριάρχης Αβραάμ και ο ανεψιός αυτού Λότ. Έχουμε εκεί την εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ, που είναι και η ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδος. Τον προσκυνήσαμε τιμητικά και πήραμε την Άγια Ευχή του. Ο Πατριάρχης Αβραάμ είναι Μέγας και τη χάνει και σήμερα κοινή αποδοχής από τις τρεις μεγάλες θρησκείες, από την ορθόδοξη χριστιανική και τις άλλες ομολογίες, από τον Ιουδαϊσμό και από τον Μουσουλμανισμό. Τον αγαπούνε όλοι και αυτό είναι σημείο αναφοράς και αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή και αιτία να έρθουμε όλοι στην Ορθοδοξία μέσω του Αβραάμ και μέσω του μεγάλου απογόνου του, του μεγάλου Υιού του, που είναι κατά σάρκα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Να πρεσβεύσει και να μεσητεύσει ο Αβραάμ όλα τα έθνη να έρθουν στην Αγία Εκκλησία, να γίνουν τέκνα του Χριστού αλλά και τέκνα του Αβραάμ ευλογημένα. Γι' αυτό και όταν θέλουμε να ευχηθούμε κάποιον, του λέμε να έχεις του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλά, να λάβεις τους κόλπους του Αβραάμ, να λάβεις την αγκάλι του, να μπεις στον παράδεισο. Και εμείς είμεθα ελάχιστοι και αμαρτωλοί και αδύνατοι και δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Αβραάμ και να τιμήσουμε τον Αβραάμ δεόντος. Γι' αυτό σήμερα θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας να μου επιτρέψει να αφήσουμε έναν άλλο Άγιο της Εκκλησίας μας, που ήταν κι αυτός όλος μέσα στη χάρη, τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, να μας μιλήσει για το μεγάλο Πατριάρχη Αβραάμ. Εμείς θα κάνουμε λίγα σχόλια και λίγα ψελίσματα παρεκβατικώς. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άγιο Ρωμανό. Μετάφραση θα σας διαβάσω, μην σας κουράζω με το αρχαίο κείμενο, παρότι υπάρχει στο βιβλίο που έχει εκδοθεί για το Ρωμανό, για τους ύμνους του Ρωμανού. Απευθύνεται ο Μέγας Ρωμανός στο μέγιστο Πατριάρχη Αβραάμ και μόνο που τον σκέπτεται γεμίζει χαρά η ψυχή του, παίρνει έμπνευση το ποιητικό του τάλαντο και πανηγυρίζει η ύπαρξή του. Και παρότι ο Αβραάμ είναι γέρον, έχει νεανική ψυχή και νεανικό φρόνημα και από αυτά τα νιάτα δίνει και στον ποιητή μας. Και ακούστε πως μιλάει στον Αβραάμ. «Ο νέος εγώ», λέει ο Ρωμανός, «εσένα το γέροντα στο βουνό πανεβαίνεις, θέλω να μοιάσω, μα τα πόδια μου νιώθω βαριά. Γιατί αν και έχω το πνεύμα πρόθυμο, η σάρκα μου είναι ασθενής. Ω ψυχή μου, φάρισε θορούσα τώρα τον Αβραάμ, τα γυρατιά να αποθέτει και νέος να φαίνεται. Και αφού απόκαμαν τα πόδια, μα είχε ανδρεία στην ψυχή. Της θυσίας τον τόπο αγνοούσε και πήγαινε με θέληση καλή, γιατί του ήταν οδηγός εκείνος που τον κάλεσε, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας». Είναι αυτό που είπα ακριβώς. Βλέποντας και αισθανόμενος τον Αβραάμ, ο μέγας ποιητής Ρωμανός παίρνει δύναμη, γίνεται νέος, εμψυχώνεται και ανεβαίνει και αυτό στο βουνό για να δει τη θυσία του Αβραάμ.
και όλοι είμαστε για το ύψος, για να γίνουμε οι ύψεις του και ανεβούμε στα βουνά που είναι τα όρυτα υψηλά της ελάφης, που είναι ακριβώς για τα ελάφια, για τους μεγάλους Αγίους. Ας προχωρήσουμε όμως, καθώς μας μυσταγωγεί ο Ρωμανός ο Άγιος για τη θυσία του Αγίου Αβραάμ. Η πίστη σου λοιπόν ήταν η δύναμή σου. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Μέγας Παύλος λέγει και ονομάζει τον Αβραάμ πατέρα της πίστεως. Και πίστη είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο ό,τι και αν γίνεται. Αυτό έχουμε ανάγκη σήμερα περισσότερο στην κοσμοχαλασιά που διαβαίνουμε και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και στο κάτω-κάτω αυτός κυβερνάει και αυτός ορίζει. Και δεν κουνιέται ούτε φύλλο από το δέντρο χωρίς εκείνου τη γνώση και τη δύναμη. Και ο δαίμονας δεν μπορεί να πάει ούτε στα χοιρινά χωρίς την άδεια του Κυρίου. Γι' αυτό ας του έχουμε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και ο πόθος σου πολλής να εκτελέσεις του καλούντος τη θέληση. Και τι σε πρόσταξε να κάνεις εκείνος, ας ακούσουμε. Του λέγει ο Θεός του Αβραάμ, πάρε το σπλάχνον σου, των γυρατιών την παρηγοριά και σε μένα θυσία προσφερέτω. Του ζητούσε το πιο δύσκολο, το πιο αφύσικο θα λέγαμε, του ζητούσε ο Θεός. Να σφάξει και να σκοτώσει και να προσφέρει θυσία το σπλάχνο τους εκείνων. Μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτό και εμείς αν έχουμε κάποιες δοκιμασίες μικρές ή μεγάλες, ας σκεπτόμεθα, αν μπορούμε, δεν είναι εύκολο, τον Πατριάρχη Αβραάμ, και ας πέφτουμε στα ποδαράκια του και ας ζητάμε την ευχή του και την ευψύχωσή του. Ω πόση λύπη του φέρνεν ο λόγος, γιατί δεν του είπε το παιδί και αρκέστηκε σε τούτο, αλλά του γέροντα ερέθιζε τα σπλάχνα, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Και εδώ ο Αβραάμ εκφράζεται πάρα πολύ ανθρώπινα. Ο μεγάλος ποιητής Ρωμανός έχει στην ποιησή του φοβερή ανθρωποποιία. Διαβάζοντας και του Βιντσέντζου Κορνάρου τη θυσία του Αβραάμ, βρίσκουμε μεγάλες διαφορές. Εκεί υπάρχει ένα σφίξιμο. Εδώ αφήνει ο Αβραάμ, ο ποιητής Ρωμανός, ελεύθερο τον Αβραάμ να εκφραστεί όπως θέλει, όπως εκφράζεται ένας κοινός και ένας μέσος άνθρωπος. Και σκοπό να εμψυχώσει και όλους εμάς τους αδύνατους, όλους εμάς τους σκιωτίδες, όλους εμάς τους μικρούς, όλους εμάς τους λαγωούς, όπως λέει στο ψαλτήρι. Σκληρό μεν το πρόσταγμα, εσύ όμως γέροντα, λέγει ο Ρωμανός, σε τούτο πρόθυμος, αφού για σένα πιο ποθητός από το παιδί είναι ο Θεός. Αυτό είναι ακριβώς το μεγαλείο. Δεν έβανε πάνω από το Θεό κανέναν ο Αβραάμ. Ούτε τον εαυτό του, ούτε το σπλάχνο, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τους ανθρώπους, ούτε το πιο κόστος που έχουμε σήμερα, τα δώσα κόστη και υποφέρομαι. Γι' αυτό και δεν απίστησε σε αυτό που σου είπε, δεν έδειξε απιστία, εμπιστεύτηκε. Το είπες Κύριε, το κάνω, πονάω, υποφέρω, δυσκολεύομαι. Λέω γιατί, αλλά το κάνω. Πώς δεν είπες, γιατί πατέρα με αποκάλεσες και όχι φωνέα τέκνου δέσποτα. Και αυτό που γίνομαι, λέγε, αυτό που ξεγίνομαι μην καλείς. Λέγε με φωνέα και με λες πατέρα που ξεγίνομαι αφού σφάζω το παιδί μου. Δεν είμαι πατέρας, είμαι φωνέας, φοβερός ο Ρωμανός. Γιατί λίγο καιρό ονομάστηκα γεννήτωρας και σφαγέας τον αιώνα τα απογόν θα λέγομαι. Μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Του λέει όλο τον πόνο, υποτάσσεται, εμπιστεύεται, αφήνεται, αλλά και σε να πονάει, εκφράζεται. Αυτές είναι οι δύο ελευθερίες, η απόλυτη ελευθερία του Θεού και η σχετική ελευθερία του ανθρώπου. Και κάνουν μια σύνοδο, συναντιόνται και κονταρομαχιόνται, κοντεροχτυπούνται, χτυπιούνται. Είναι φοβερό αυτό. Για να δούμε στη συνέχεια. Τώρα τι τάχα θα σκεφτούν όσοι με βλέπουν τέκνο να σφάζω. Μανιακόν, αλίμονο ή παράφρονα θα με πούνε. Κι όσοι τα ακούνε, γέροντα ξεμοραμένων θα με πούνε. Και πώς να αφανίσω με τα ίδια μου τα χέρια εκείνον που έλπιζα να κλείσει τα βλέφαρά μου με τα χέρια του. Τι ωραίες εικόνες. Τι ανθρωποποιία. Και αυτόν που έλυσα από τα σπάργανα πώς να δέσω και να φωνεύσω. Και αυτόν που να σκυρτάει έβλεπα και σε βλογούσα τον δοτήρα και αυτού που έγινα τροφέας φωνιάς του δεν μπορώ να γίνω μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας, είναι το ρεφρέν εδώ.
Και συνεχίζει: «Χαρά γεμίζω σαν κοιτάξω την ομορφιά σου τέκνο μου», απευθύνεται τώρα ο Αβραάμ στον Ισάκ, «και όταν πάλι ακούσω τη φωνή του δεσπότη, σε πένθος και δάκρυα μετατρέπεται το γέλιο μου. Αλίμονο παιδί μου Ισάκ, τη γλώσσα που ψελίζει άφωνη θα κάνει του πατέρα στο φωνικό χέρι. Το πουλάκι του πουλαλού στο σπίτι θα το σφάξει και θα μιλάει και θα λαλεί». «Και τα βλέφαρά σου η Σάρα δεν θα κλείσει, τα ρόδινα τα χείλη τώρα νεκρά θα τα κάνω», αυτό και είναι ποίηση. «Γιατί του δοτήρα εκτελώ το πρόσταγμα του μόνο αγαθού και σωτήρα των ψυχών μας». Και συνεχίζει: «Μουδιασμένο το χέρι μου και τρεμάμενο το ξύφος να κρατά, ποιος θα το δυναμώσει και θα το μάθει να φωνεύει? Όχι τα μοσχάρια σου που συνηθίζει, αλλά το τέχνο μου. Και ποιος θα κάνει ομών και σκληρών τον σπλαχνικό σε όλους? Εγώ που πριν εδέχθηκα και έθρεψα αγνώστους, ο πατέρας σου εγώ, πώς θα μπορέσω εσέ το κληρονόμο να φανίσω? Ποιος θα τα ακούς και θα με αποφύγει, μόνο αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας? Θα ακούσει δέσποτα», γυρίζει στο Θεό τώρα, «η Σάρα όλα σου τα λόγια, και σαν μάθει αυτή σου την απόφαση, σε μένα θα υπεί, θα τα ακούσω και από εκείνη. Τι, αν ήθελε ο δότης να το πάρει, τότε γιατί το έδωκε?» Δεν είναι αυτή η ανθρωποποιία? «Τότε γιατί το έδωκε? Άφησε γέροντα σε μένα το παιδί μου», λέει η μάνα, «και όταν ο Κύριος θα το θέλει, να το ζητήσει από μένα. Εκείνος προηγουμένως τη γέννησή του σήμανε με άγγελο, πάλι το φόνο σαν θελήσει σε μένα θα γνωστοποιήσει. Εγώ με μάνα και πονάω, τι δουλειά έχεις εσύ?» Ακραίο συνέστημα, αλλά δηλώνει ακριβώς το μητρικό ένστικτο και την άφατη μητρική αγάπη, που όταν χάσει η μάνα το τέκνο της κλαίει απαρηγόρητη, όπως η Παναγιά μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό μας και τηρουμένο βέβαια των αλογιών. «Το τέκνο δε σου εμπιστεύομαι», λέει η Σάρα στον Αβραάμ, «ούτε θα σου το δώσω». Και απευθύνεται έμεσα με το ρεφρέν στο Θεό: «Μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας». Μου είπε κάποιος δάσκαλος, πήγε το Ρωμανό στο σχολείο και το βούτυξαν τα παιδιά, μόνο φύλλα και φτάνει να το έκανε για να πάρει ο καθένας ένα κομμάτι να διαβάσει. Από εκείνα τα άχυρα που προσφέρει στα παιδιά, ο Ρωμανός είναι, ξέρετε τι είναι ο Ρωμανός. Μακαρίτης ο Ελίτης τον αγαπούσε τόσο που τον τάφτιζε με το Βυζάντιο. Όταν έλεγε Βυζάντιο εννοούσε το Ρωμανό, και όταν μιλούσε για το Ρωμανό εννοούσε το Βυζάντιο. Λοιπόν, προχωρούμε γιατί περνά και η ώρα. «Αφού έζησα κοντά του λίγο χρόνο και μετά θάνατον μαζί του θα ζήσω, εάν θελήσεις τούτο, κάμε το σ' αυτό. Λυγήκε η Εύα», θυμάται το Θεό, το θέλημά του, είπε τον πόνο της, το μητρικό και το σπαραγμό της, αλλά τώρα λυγίζει αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας και λέει: «Εάν Θεούλη μου το θέλεις, κάντο, εγώ σου είπα, εγώ πονάω, εγώ δεν θέλω, αλλά αφού το θέλεις εσύ, τελικά το θέλω κι εγώ. Και ό,τι θες Θεέ μου θέλω, και γιατί το θες το θέλω», που λέει μια γιαγιά προετών. «Μη με εγκαταλείψεις σε παρακαλώ, και η λύπη με σκοτώνει». Αυτό το λέει η Σάρα στο Θεό: «Κάντο, αλλά μην εγκαταλείψεις, γιατί η λύπη με σκοτώνει». Αυτό κι αν είναι ποίηση, αυτό κι αν είναι θέατρο, κι αν είναι δράμα, κι αν είναι ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μόλις και που τα αποκτήσαμε άντρα και ανέλπιστα πήραμε παιδιά από την, παιδί από την κοιλιά μου, με τόσες δυσκολίες και ανέλπιστα τα αποκτήσαμε, και εγώ η γραία και η στήρα έδωσα παιδί από την κοιλιά μου. Πάλι θυμάται, έχουμε την κλίμακα και την γάμα των μεταπτώσεων. Πάλι θυμάται, λέει: «Ναι Θεούλη μου, αλλά μετά Θεούλη μου μην το πάρεις. Ξέρεις πως τα απόκτησα, ξέρεις τι τράβηξα,
και ανέλπιστα το πήρα. Αν λοιπόν οι πρώην τυχεροί ατυχήσουμε τώρα, τάχα στα αλήθεια, να κυοφορήσω και να θρέψω οφείλω, και σαν μεγαλώσει να το δώσω στο δότη, στο μόνο αγαθό και σωτήρα των ψυχών μας. Τα χάνει εδώ η Σάρα. Δεν ξέρει τι λέει. Παραλογίζεται. Είναι παραλογισμός το κομματάκι αυτό. Βγάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Τι του λέει το Αβραάμ τώρα? Πονάει πολύ και δεν μπορεί να σταθεί. Και τον μαλώνει. Και του λέει, κάμε στροφή και φύγε από μένα. Ροπήν εμού απόστηθη. Στροφή, ροπή. Τι ωραίο που δεν θα σας διαβάσω το αρχαίο γιατί θα σας ζαλίσω. Λοιπόν, κάμε στροφή και φύγε από μένα. Εγώ αυτό το παίρνω αγκαλιά. Πάλι πονάει. Πάλι δεν αφήνει. Υποτάσσεται και μετά πάλι κάνει το δικό της. Αυτή είναι η ελευθερία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτό που γέννησα με πόνους, ζητώ στα αλήθεια να χορτάσω. Βρε Θεέ, δεν το χόρτασα ακόμη και μου το παίρνεις. Το γέννησα με πόνους. Άστο να χορτάσω και πάρ' το μετά. Είχα δίκιο που διαβάζω το Ρωμανό σήμερα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν χρειάζεται θυσίες ο Θεός, ας λάβει πρόβατο. Βέβαια, σε μερικούς ευσεβείς φαντάζονται βλαστήμιες. Αλλά είναι ο πόνος, είναι η αλήθεια, είναι ο ρεαλισμός, είναι η ανθρωποποιία. Δηλαδή μιλάει ανθρώπινα, αυτό απ' η ανθρωποποιία. Λοιπόν, έχασα και την αράδα. Λοιπόν, θα τη βρούμε. Αλίμονο παιδί μου Ισαάκ, αν δω το αίμα σου χυνόμενο στη γη, ας μη γίνει, μη γέννητο. Να με φωνέψει πρώτη, έπειτα να σε φωνέψει εσένα, τη μάνα σου πριν, ύστερα εσένα το παιδί. Να μη δω τη σφαγή σου και σβήσω, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Όταν παράκαιρο το κετό ο άγγελος εσήμανε, εγέλασα τότε, και τώρα που είδα το λόγο πράξη να γίνεται, εχάρηκα. Αλλά τώρα πια γρήγορα η χαρά σε δάκρυα μετατρέπεται. Φως μου εσύ, εσύ αυγή των ματιών μου, σύ μου φάος, σύ αυγή αιμών βλεφάρων. Φως μου εσύ, εσύ αυγή των ματιών μου, γίνομαι λαμπερή ο τέκνο μου, καθώς σε βλέπω σαν αστέρι. Όριμος καρπός της κοιλιάς μου φάνηκες, όριμος τα φύλλια αμπελιού στην ακμή του. Δε θα σε σβήσει ο πατέρας, δε θα σε σφάξει ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Σπλάχνο μου, σαν θα μεγαλώσεις, στήριγμα γυρατιών θα είσαι για μένα και τα παιδιά σου από κούμπι στα γεράματα. Να δω απογόνους από σένα κι ας πεθάνω, και εσύ τα μάτια μου θα κλείσεις. Μαζί με τα παιδιά σου θα με προπέμψεις στην αγκάλι των πατέρων μου. Εσύ θα πρωτοκλάψεις πορευόμενος κοντά στο νεκροκρεβατό μου. Εγώ όμως νεκρόν ποτέ δεν θα σε κλάψω. Δεν θέλει. Και δεν θα ακούσω το φωνέα πατέρα σου, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Έμεσα απευθύνεται και στο Θεό με το ρεφρέν. Και τώρα μιλάει ο Αβραάμ. Αφήνει εδώ ο Άγιος Ρωμανός τα δύο φύλλα να εκφράζονται σύμφωνα με τις ιδιότητές τους. Ο άνδρας είναι γενεόφρον, η γυναίκα είναι παθητική, όπως λέει ο κύριος που εξηγεί εδώ. Δηλαδή πάσχει, έχει συνέστημα και αίσθημα, υποφέρει, κλαίει, στενοχωριέται, αντιδικεί. Γι' αυτό ακριβώς είναι αληθινότατο αυτό εδώ. Είναι αριστούργημα. Γυναίκα, λέει ο Αβραάμ, το Θεό μην παροργήσεις με τούτα τα λόγια που λες. Τίποτα ξένο δεν ζητάει από μας. Θυμόμαστε τον Νιώβε εδώ, Και αυτό που πριν εδόρισε, εκείνο θέλει να παραλάβει.
Το δώρο του παίρνει, το δώρο του παραλαβαίνει. Αυτό που μας δώρησε, αυτό που μας έδωσε. Να μη σπηλώσεις με θρήνους τη θυσία, ούτε και να δακρύσεις, γιατί ψεγάδι θα προσθέσεις στη θυσία μου. Και το λέει μετά πολλού πόνου και συνοχής καρδίας ο Αβραάμ. Αλλά πάνω από τη γυναίκα του που σπαράζει, από το σπλάχνο του που σε λίγο θα φωνέψει, από τον εαυτό του τον ίδιο και από τα πάντα, τι βάζει ο Αβραάμ? Το Θεό του. Το Θεό του. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου, την πρώτη και μεγάλη εντολή. Ο Θεός αυτόν θέλει. Και ποιος θα τον κρατήσει? Και στην αγκάλι σου ακόμη θάνατο να του δώσει τον μπορεί. Πες, δεν τον θυσιάζω εγώ. Αν θέλει, δες τον παίρνει και από την αγκαλιά που τον έχεις. Τι ευρηματικός είναι εδώ ο Ρωμανός, τι φοβερός είναι εδώ ο Ρωμανός. Δείξε λοιπόν την πρόθεσή σου, στέλνοντάς το στο μόνο αγαθό και σωτήρα των ψυχών μας. Δείξε καλή διάθεση και πόνα και κλάψε και φώναζε. Αφέσου εκεί όμως. Θα ραντήσω με τα δάκρυα όλη τη γη και εσύ μαζί με μένα, λέει η Σάρα στον Αβραάμ. Μα και με τούτο λοιπόν κέρδος δεν θα έχουμε κανένα. Όταν στα αλήθεια ο Θεός αποφασίσει κάτι, ποιος τον μπορεί να αντισταθεί? Και θυμάμαι εδώ στα 1821 που έγινε μια μάχη εκεί στην Ήπειρο, κοντά σε ένα λιμάνι, και πολεμούσε ο φοβερός Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Φανάρια λέγεται εκεί το λιμάνι. Και φωνεύθη από το βόλιο ενός εχθρού και πιάσανε οι μανιάτες, άφησαν τον πόλεμο και κλαίγανε τον πεθαμένο. Και έρχεται από απέναντι κάποιος άλλος λεβέντης αγωνιστής και λέει, ρε παιδιά, πιάστε τα όπλα και πολεμήστε. Μην κλαίτε, μήπως πρόκειται να τον αναστήσετε για να τον ξαναφέρετε. Συνεχίστε τον αγώνα και αυτός θα είναι αλλιώς μαζί σας. Προχωρούμε. Ή νομίζεις πως είναι μονάχα δικό σου παιδί και τέκνο δικό μου υπάρχει αυτός που γέννησα τώρα? Ο Αβραάμ μιλάει, όχι η Σάρα. Είμαι πατέρας του και θα γίνω φωνιάς του. Νομίζεις εμένα δεν με πονάει? Της λέει, εσύ μόνο πονάς. Και έτσι εξισορροπεί. Αυτός που πρόσταξε τούτο γυναίκα δεσπόζησε όλα. Ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Κοντεύουμε. Σαν άκουσε η Σάρα τα λόγια του συζύγου, αποκρίνεται. Αν σε θέλει για ζωή, θα προστάξει να ζήσεις ο αθάνατος Κύριος. Δεν θα σε σκοτώσει. Τώρα να καυχηθείς θα σε κάνω με το δώρο της κοιλιάς μου. Δοξολογώ το δωρητή σου. Πήγαινε λοιπόν παιδί μου και θυσιάσου στο Θεό, μιλάει η Σάρα στον Ισαάκ. Με τον πατέρα σου μαζί ή μάλλον το φωνιά σου. Ξαναγυρίζει. Τι είναι η ανθρώπινη ψυχή, η ανθρώπινη περιπέτεια? Και πιστεύω πως γονέας σφαγείας δεν γίνεται μόνο αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Παρηγορείται. Και έτσι δίνει ο Θεός τη δύναμη να το κάνει. Και του λέει στη συνέχεια η μανούλα του Ισαάκ, η Σάρα, αφήνοντας σε μένα τη μητέρα, θα βρεις πατέρα το Θεό των όλων. Αυτός κι αν ακόμα σφαγείς, ζωντανόν θα σε έχει. Γιατί όλοι ζουν για το Θεό. Δεν υπάρχουν νεκροί. Αν όχι τώρα, μα στο μέλλον θα σε δείξει και σε μένα. Όταν φύγω κι εγώ και όρθω επάνω, θα σε έχει αγκάλιση, θα σου πει πάρε. Πάρε μητέρα το παιδί σου. Θα μου πει πάρε μητέρα το παιδί σου. Και θυμήθηκα εδώ μια ιστορία, δεν πειράζει, έχουμε λίγο χρόνο και δεν προλάβουμε όσο διαβάσουμε. Παντρεύτηκε μια κοπελιά πριν πολλά χρόνια και την επόμενη δύο μέρες πριν από το γάμο έγινε επιστράτευση. Πήγε ο άνδρας στον πόλεμο, πολέμησε και σκοτώθηκε υπερπίστεως και πατρίδος. Έμεινε εκείνη έγκυος, έκαμε ένα παιδάκι, δεν παντρεύτηκε πάλι. Θα φωσιωθώ σε αυτό και θα θυμάμαι τον άντρα μου και θα είμαστε εκεί τρεις μαζί, οι δύο ορατοί και ο ένας αόρατος.
είχε αυτή τη χαρά και αυτή την ελπίδα και το μεγάλωνε. Μα έβλεπε πως δεν μιλούσε, ήταν κοφάλαλο. Τα κάνει αυτά ο Θεός για να βγάλει μεγαλύτερο κέρδος. Δεν έχει σχέση με το κακό του, με την εκδίκηση ο Θεός. Το κακό μας εκδικείται. Λοιπόν, έφτασε 14 χρονών και το είχε παρεούλα έστω και έτσι. Ο Θεός τι κάνει, απλώνει και της το παίρνει. Και έμεινε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. Πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της σε πόνο, μέσα σε δάκρυα και σε στεναγμούς και σε μοναξιά, και ήρθε η ώρα να φύγει. Και καθώς έβγαινε η ψυχή της, βλέπει να έρθει από τον ουρανό ένας άγγελος ολόλαμβρος κατά πάνω της και φώναζε «Μητέρα, μητέρα, μητέρα», και έρχεται και αγκαλιάζει την ψυχή της. Ήταν η κορούλα της, η κοφάλαλη κορούλα της. Ήρθε το αγγελούδι από τον ουρανό να παραλάβει τη μητέρα της. Και ποτέ δεν είχε φωνάξει «Μητέρα», αυτό ήταν κοφάλαλη. Τώρα λιθέντων των εσόπτρων πλονίμη της Εκκλησίας, λυθήσεις και της γλώσσης και της ψυχής της, έδραμε, έτρεξε και τη φώναξε «Μητέρα». Και όλες οι λύπες τόσων ετών και οι θρήνοι απέδρασαν, έφυγαν και άφησαν στον τόπο την αιώνια χαρά. Μάνα και κόρη ανέβηκαν ολόχαρες στο θρόνο του σπλαχνικού μας πλάστη. «Ισαάκ, ασπάσου εμένα που σε γέννησα», η Σάρα το λέει, «και δεν χάρηκα τα κόπια μου, τρέξετε γρήγορα». Τέτοια ήταν περίπου τη Σάρα στα λόγια, και οπωσδήποτε ο γέροντας περισσότερα θαλάλισε και έδειξαν στοργή περισσότερο στον Κύριο παρά στο γιο τους, τον μόνο αγαθό και σωτήρα των ψυχών μας. Αυτός ο γεννήτωρας πράγματι φόρτωσε το τέκλο με σχιστό ξυλά και τα φέρνει στους ώμους, και με τούτο κάθε πιστός ας καταλάβει το μυστήριο, το συμβολισμό. Κι ήρθανε στον τόπο που ήσαν καλεσμένοι, και σαν προφήτης είπε τα μελούμενα ο πιστότατος πατέρας: «Εδώ καθίστε», λέει, «στους συνοδούς του, και εγώ με το παιδί θα προχωρήσω και ξανά θα επιστρέψω». Και τα λόγια έγιναν έργα, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Και μιλάει ο Αβραάμ στο Θεό: «Δυνάμωσε τα μουδιασμένα πόδια με την πίστη και τη δεξιά όπλησε με ξύφος». Κι είχε μπροστά τον Ισαάκ, μάλλον ο Ρωμανός μιλάει, αλλά πειρασμός του έγιναν τα λόγια του παιδιού. Είπε: «Λέγε πατέρα, ποιος μέλει να σφαγεί μαχαίρι στην καρδιά του πατέρα? Εγώ έχω τα ξύλα, εσύ φωτιά και το μαχαίρι, το πρόβατο που είναι?» «Ως πλάχνα γεννήτωρα, στου τέκνου τα λόγια, ποιος όντας σκληρός δε θα λύγιζε τότε και δε θα άσπαζε μιλώντας και δεν θα άκλεγε, μόνε αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας? Αυτός που με κάλεσε πριν θα κρίνει, παιδί μου», απαντά ο Αβραάμ στον Ισαάκ, «αν θέλει θυσία, και εμείς θα τον υπηρετήσουμε». «Ω πατέρα, για μένα το μαχαίρι ακόνησες. Ω γεννήτωρα, βλέπω τάφο το βωμό και σένα να με δένεις και να με φωνεύεις», είπε το παιδάκι. «Λέγε λοιπόν, αν αυτό που βλέπω αληθεύει. Μη με σφάξεις άθελά μου, για να βρεις καλόδεχτο το τέκνο σου εμένα στη θυσία σου. Πείσε με, δηλαδή, να το κάνω κι εγώ με τη θέλησή μου, να είναι καλόδεχτη και ευπρόσδεκτη η θυσία αυτή στο Θεό, αφού κι εσύ κι εγώ θα συμφωνούμε». Δεν λογάριασε τότε ο πιστός Αβραάμ του Ιού τα λεγόμενα. Δεν λύγησε. Αν θα λύγησε, θα τον έπαιρνε και θα φεύγανε. Αφού είχε το όραμα μπροστά του της υπακοής στο Θεό. Και αρχίζει με τόλμη της θυσίας το έργο
και έδεσε χειροπόδαρα το γέννημά του, το σπλάχνο του. Πρώτα θα δέσω, είπε, έπειτα θα φωνέψω, μήπως κινηθεί και με εμποδίσει από το έργο μου. Έδεσε πρώτα, σου λέει, θα με δει ο Θεούλης, θα με λυπηθεί και θα μου πει, άστο ρε Αβραάμ, μην το θυσιάζεις. Να δώσει χρόνο ήθελε. Θα δέσω πρώτα, θα φωνέψω μετά. Ας δώσω έναν τράτο και μια ευκαιρία. Αν και έλαβε στο χέρι το ξύφος, εμποδίστηκε να σφάξει. Όχι γιατί σκυρτούσε το παιδί, αλλά γιατί φώναξε ο Θεός και τα μελούμενα του σήμανε ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Τον σταμάτησε ο Θεός. Και λίγα που έχουμε και τελειώσαμε. Επαρατήρησε από τα ύψη ο Θεός που βλέπει στις αβύσσους και βροντοφώναξε στο δίκαιο. Αβραάμ, Αβραάμ, πιστότατε, το χέρι σου βάστηξε. Αβραάμ, Αβραάμ, πιστότατε, στήλον χείρα σου, ανάστηλε, σταμάτα δηλαδή το μαχαίρι, σταμάτα το έργο. Θέλοντας να σε γνωρίσω, να σε δοκιμάσω, εγώ που σε ξέρω πριν σε πλάσω, τώρα βρήκα την πίστη σου, που πρόκειται να βλέπουν οι θερμοί εραστές της αλήθειάς μου στον αιώνων τα τέλη. Γιατί μέλει ο Υιός μου στο όνομά μου να δοξάζεται, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Θα σε κάνω γιο του Υιού μου κατά σάρκα, του λέει, και από σένα θα προέλθει. Γι' αυτό λέει βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Υιού Δαβίδ, Υιού Αβραάμ. Έτσι αρχίζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λοιπόν, μη σκοτώνεις το παιδί σου, όντως έμαθα με αυτό πως με σέβεσαι. Ο Θεός μιλάει. Για μένα δε λογάριασες το γιο σου, πάρ τον τώρα και πήγαινε καθώς το προέλεγες. Αυτά ο Αβραάμ ακούγοντας απάντησε τότε. Μήπως βρήκες κάποιο ψεγάδι στη θυσία μου και με σταμάτησες. Πάλι το Θεούλη σκέπτεται. Με λυπήθηκες και δεν έκανα το θέλημά σου και έκανα το δικό μου έστω και εμέσως, έστω και με τους θρύλους αυτούς και τις προσπάθειες. Τι είναι αυτό το πράγμα πραγματικά? Μήπως έγινε κάτι με λόγο ή έργο? Είχα δόλο στο στόμα μου? Ήθελα να σε κάνω με λυπηθείς? Εσύ που εξετάζεις τις καρδιές, καθάρισέ με και πρόσταξέ με να σφάξω, αν θέλεις και πάλι, το γιο μου μόνο αγαθέ και σωτήρα των ψυχών μας. Και έχουμε και τρεις οίκους ακόμη και τελειώσαμε. Μας φτάνει και η ώρα, βλέπω. Και συνεχίζει μιλώντας ο Θεός. Το χέρι σου τώρα αμέσως σταμάτα. Την πίστη σου βρήκα αγνή όπως θέλω. Δεν υπάρχει δόλος, του λέει. Τον καθησυχάζει. Γι' αυτό προτυπώνω τα δικά μου με σένα. Όντως είσαι δικό μου αντίγραφο δίκαιε. Ένας μικρός Θεός πάνω στη γη, ένα αντίγραφο του Θεού, ήταν ο μέγας πατριάρχης Αβραάμ. Απ' τα δικά σου θέλεις να γνωρίσεις τα μετέπειτα. Για τούτο άλλωστε σ' ανέβασα εδώ για να σου δείξω. Όπως ακριβώς λοιπόν εσύ δεν ελυπήθηκες για μένα το γιο σου, και εγώ για όλους το γιο μου θα προσφέρω. Και θα παραδώσω συσφαγή υπέρ του κόσμου, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Και όπως βάσταγε ξύλο στους ώμους ο δικός σου αυτός Ισαάκ, έτσι και ο δικός μου γιος το σταυρό θα φέρνει στους ώμους. Ο πολύ σου ο πόθος σου έδειξε και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Η μεγάλη σου αγάπη σε μένα σου έδειξε και τα μελούμενα, στα φανέρωσα εγώ. Κοίταξε τώρα και το κρυάρι στο δέντρο, από πού κρατιέται. Βλέποντας εξιχνίαζε το μυστήριο. Απ' τα κέρατα δεμένο είναι τούτο. Τα κέρατα σημαίνουν τα χέρια του γιού μου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και σφάξε το σε μένα και σου χαρίζω το γιο σου, ο μόνος αγαθός και σωτήρας των ψυχών μας. Βλέποντας η Σάρα,
ζωντανόν τον Ισαάκ να γυρίζει, χορεύει που ξανάρθε με τον Αβραάμ μαζί. Τέκνο μου, αυτός που σε ξανάφερε σε μένα, το πνεύμα μου ας παραλάβει. Ας με πάρει τώρα ο Θεός να αφήσω σένα πίσω, να ζήσεις και να συνεχίσεις εσύ τη ζωή μου και όλα τα ωραία. Μια τέτοια χαρά σε μας παραχώρησε. Απευθύνεται τώρα ο ποιητής στο Θεό. Εσύ που για μας εδέθης με τα χέρια στο σταυρό, όπως το κρυάρι με τα κέρατα, άπρακτες τις οικεσίες μας μην κάνεις. Άκουσέ μας, άκουσε τις προσευχές μας, τις παρακλήσεις μας, τις ανάγκες μας, τα λόγια μας. Μη σκοτώσεις με το θυμό σου αυτούς για τους οποίους εσταυρώθης. Ο Ρωμανός και κάθε πιστός αισθάνεται μπροστά στο Θεό, στο Χριστό, αμαρτωλός, συντετριμμένος, τεταπεινωμένος, και να φοβάται. Μην κάνει το Χριστό να στενοχωρηθεί, μην κάνει το Χριστό να πονέσει, μην κάνει το Χριστό να δυσκολευτεί μαζί του. Μην τα χαλάσει με τον Κύριο, θέλει έσπαχα να τον έχει. Γιατί όσους κεραυνούς και αν του ρίξει ο Κύριος, αν τα χαλάσει μαζί του, όλα τα άλλα είναι μάταια, ακόμα και οι κεραυνοί. Και απευθυνόμενος στους δύο τελευταίους στίχους τελειώσαμε. Ο ένθεος και η δήμολπος Ρωμανός, απευθυνόμενος στον Αβραάμ τον Πατριάρχη, του λέγει: πρέσβευε Πάτερ Αβραάμ και εσύ αυτά να τα πετύχουμε, να είναι έσπλαχνος ο Χριστός απέναντί μας, να ακούει τις δεήσεις μας και να μας λάβει, μας βάλει στον Παράδεισο. Αυτός ήταν ο ύμνος του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Έχουμε ακόμη, βλέπω εδώ λίγα λεπτά, φύγαμε. Σας κούρασα λίγο, αλλά ήθελα να τον ακούσετε, έστω και σε μετάφραση. Γιατί κανείς όταν διαβάζει τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας και τους ύμνους που είναι τα τραγούδια του Θεού και είναι ποίησης αλφα κλάσεως, τότε τι κάνει? Υψώνεται, μεγαλύνεται, ανεβαίνει. Και μια ψυχή που ανεβαίνει, λέει ένας σοφός, ανεβάζει όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε

στο βουνό με παγωμένα τα φτερά και τα κράνιχά του και βρεγμένος και χιονισμένος, παρακαλούσε η προχριστιανική ανθρωπότητα τον ήλιο να ανατείλει, τον ήλιο Χριστό. Γι' αυτό λέει και ο ύμνος «Ανέτιλας Χριστέ εκ Παρθένου, ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης». Και μέσω του Πατριάρχου Αβραάμ ήρθε στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη, σε χίλιες μεριές, βλέπουμε τον Χριστό μας να μιλάει για τον Πατριάρχη Αβραάμ και να λέει στους Ιουδαίους ότι ο Αβραάμ με περίμενε να με δει να έρθω στον κόσμο και όταν με είδε εχάρη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την άλλη πλάση οι Άγιοι μας βλέπουν, μας ακούν, μας νιώθουν, μας ακτινογραφούν, παρακαλούν για μας, έρχονται κοντά μας, γινόμαστε εν τες λαμπρότηση των Αγίων. Αλλά και κάτι άλλο, και οι αμαρτωλοί μας βλέπουν. Το λέει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός στην ωραία παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος πέρασε εδώ με φιλαυτία, με ναρκισισμό, με αυτισμό. Δεν υπήρχε γι' αυτό κανένας άλλος παρά μόνο ο εαυτός του. Έρχεται όμως ο θάνατος και εξισώνει τα πάντα, και βασιλεύς και στρατιώτης και πλούσιος και παίνεις ένα αξιώματι ίσο, έχουν την ίδια αξία και την ίδια θέση μπροστά στον πλάστη. Και πήρε τον πλούσιο και τάφη μεγαλοπρεπώς, αλλά τον ξέχασαν. Την ψυχή του Λαζάρου την πήραν οι άγγελοι και την πήγαν στους κόλπους του Αβραάμ. Και σε κάποια στιγμή σηκώνει τα μάτια ο πλούσιος που ήταν εν βασάνης, στον τόπο της Βασάνου, και βλέπει τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκάλι του στους κόλπους του. Και τον παρακαλεί τον Αβραάμ να του στείλει τον Λάζαρο, αφού βάλει το δαχτυλάκι σε λίγο κρύο νερό, να του δροσίσει τη γλώσσα και το στόμα, γιατί ο δυνάτο εν τη φλογή, όπως είπε ταύτη εκείνη. Αυτό δεν γίνεται, του πω Αβραάμ, και στο τέλος τι του λέει, για να κλείσουμε, τουλάχιστον στείλ το Λάζαρο στον απάνω κόσμο να πει στα αδέρφια μου να μην κάνουν αυτά που έκανα εγώ στην επάνω ζωή και τώρα οδυνόμαι, γιατί συνεχίζουν αυτά να κάνουν το δικό μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τους έβλεπε. Έτσι λένε οι πατέρες, τους έβλεπε. Οι νεκροί και οι αποθαμένοι μας βλέπουν, και αν εμείς γινόμαστε καλύτεροι τους ωφελούμε και χαίρονται, και αν χειροτερεύουμε πονάνε και αυτοί και δεν ξέρω αν ωφελούνται. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα παρά εγκάρδια να σας ευχαριστήσω και τους πατέρες και εσάς, διότι κάματε υπομονή μέγιστη και ησυχία παραδειγματική, και μπήκαμε κι εγώ κι εσείς σε αυτή τη μέθεξη, σε αυτό το μεγαλείο του ύμνου του Θείου Ρωμανού στο μεγάλο Πατριάρχη Αβραάμ. Ήταν όντως μια μυσταγωγία. Είμαστε όλοι μαζί, στη μέση ο Χριστός και ο Αβραάμ και ο Ρωμανός και ο Λότ, και γύρω εμείς όλοι, και ακούσαμε αυτό το αριστούργημα και κάναμε λατρεία, γιατί παλιά οι ύμνοι του Ρωμανού ήσαν στη Θεία Λατρεία, όπως είναι σήμερα ο κανόνας που διαβάζομαι των μεγάλων υμνογράφων και μελωδών. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα, τις κυρίες εδώ και τους ακροατάς του σταθμού μας, τους εγγύς και τους μακράν, και τους παρακαλέσω να εύχονται και εκείνοι, να ευχόμεθα και εμείς, και να είμαστε ενωμένοι γύρω από τον Χριστό, κοντά σε εκείνον, μέσα στην Αγία Εκκλησία, μαζί με την Παναγιά και όλους τους Αγίους. Και ας φροντίζει ο Χριστός με τις πρεσβείες του δικαίου Αβραάμ, και ας φέρει εξαστεριά και στις ψυχές μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη, και ας μας αξιώσει ο Μέγας Αβραάμ, αφού και εμείς τον μιμηθούμε λιγάκι όσο μπορεί ο καθένας,
και στην πίστη και στην αγάπη.

και στην υπακοή και προπαντός στην ταπείνωση, για να πετύχουμε και εμείς με τη χάρη του Χριστού και την πρεσβεία του Αβραάμ να φτάσουμε στους κόλπους του, στη θεία του αγκάλι, στον παράδεισο του Χριστού μας. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Εκκλησίας μας, τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας, το τι υπερμάχω και να φύγουμε.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για την ακολουθία του Εσπερίνου. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, άρχισαν να προστίθονται νέα στοιχεία. Ευχές και ύμνοι καθαρούς χριστιανικοί στην παλαιά λατρεία, η οποία μεταμορφώθηκε σε νέα, εν πνεύματι και αληθεία, κατά το παράγγελμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε μαζί με τις άλλες ακολουθίες και η ακολουθία του Εσπερίνου. Ετελείτο στους ενωριακούς ναούς αλλά και στα μοναστήρια. Εκεί βρήκε και την πλήρη της ανάπτυξη, γιατί οι μοναχοί διέθεσαν όλο τους το χρόνο και όλες τις πνευματικές τους δυνατότητες για να λαμπρύνουν τη λατρεία του Θεού, που ήταν το κύριο, καμιά φορά και μοναδικό τους έργο. Η σημερινή μας ακολουθία του Εσπερινού είναι η ακολουθία των μοναστηρίων και μάλιστα της Μονής του Αγίου Σάβα, το τυπικό της οποίας σήμερα ακολουθεί ο όλος Ορθόδοξος κόσμος. Το θέμα της ακολουθίας του Εσπερινού είναι ανάλογο με την ώρα κατά την οποία τελείται. Δοξολογία προς το Θεό για την παρέλευση της ημέρας, δέηση για την εσπέρα και τη νύχτα, γιατί από Αυτόν έχει ο άνθρωπος την ύπαρξη και από Αυτόν περιμένει την προστασία και τη βοήθεια. Δική Του είναι η μέρα, δική Του και η νύχτα. Σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύξ, και προς Αυτόν ανεβαίνει η προσευχή του ανθρώπου, του κτίσματος προς το Θεό, την ώρα που ο ήλιος γνωρίζει τη δύση του και απλώνει το εσπερινό φως και που θέτει σκότος και γίνεται νύξ. Με βάση λοιπόν τα θέματα αυτά εκλέγονται τα στοιχεία που απαρτίζουν την ακολουθία του Εσπερινού. Μετά από τη συνήθι ευλογία της ενάρξεως και την τριπλή πρόσκληση για προσκύνηση του Χριστού, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, αρχίζει η ψαλμοδία του περιφήμου 103ου ψαλμού, του λεγόμενου προημιακού. Λέγεται προημιακός γιατί αποτελεί το προήμιο, την αρχή του Εσπερινού, αλλά και όλης της προσευχής του νυχθημέρου, που αρχίζει με τον Εσπερινό. Περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου, που δείχνει τη μεγαλοσύνη και τη μεγαλοπρέπεια του Δημιουργού. Του Δημιουργού που φορεί το φως σαν ημάτιο, που τέντωσε σαν σκηνή τον ουρανό και περπατά πάνω στις νεφέλες, που δημιούργησε τους αγγέλους και θεμελίωσε τη γη, που έβαλε τα όρια στη θάλασσα και έχτισε τα βουνά, που έκανε να αναβλύζουν οι πηγές και οι ποταμοί, που ποτίζει τη γη με τη βροχή, που είπε και φυτρώσαν τα χόρτα και τα δέντρα και γέμισε η γη με πτηνά και ζώα. Και όλα αυτά για την απόλαυση και τη χαρά του ανθρώπου. Να όμως που ο ήλιος βασιλεύει και άνθρωποι και ζώα ζητούν την ανάπαυσή τους. Και πάλι ανατέλει και ξαναρχίζει η κίνηση της ζωής. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επιρώθη γη της κτίσεώς σου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Για την ακολουθία του Εσπερινού και τις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας θα συνεχίσουμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας ενότητες. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έξι έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαθού.

μεν ασωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Το θέμα για το οποίο θα σας ομιλήσω σήμερα είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ειδικότερα θα αναφερθούμε στα εξής έξι ζητήματα. Πρώτον ζήτημα: τι είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Δεύτερον ζήτημα: η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κατά σάρκα γέννησής του σε τι ομοιάζουν και σε τι διαφέρουν? Τρίτον ζήτημα: εις την κατά πνεύμα γέννησιν η μορφή του Χριστού πότε διαφθείρεται και χαλά και πότε αναπλάσσεται? Τέταρτον ζήτημα: πότε ο πιστός χριστιανός θέλει νομιστεί μήτυρ Χριστού? Πέμπτον ζήτημα: ποια είναι τα σημάδια της κατά πνεύμα γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα εις την καρδία μας? Και έκτον ζήτημα: πώς επιτυγχάνεται η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού?

Ερχόμεθα εις το πρώτον ζήτημα. Τι είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μορφώνεται και γεννάται η μορφή του Ιησού μας Χριστού μέσα στην καρδιά του βαπτιζομένου. Αυτή είναι η κατά πνεύμα γέννησης του Ιησού μας Χριστού.

Ερχόμεθα εις το δεύτερον ζήτημα. Η καταπνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κατασάρκα γέννησής του σε τι ομοιάζουν και σε τι διαφέρουν. Εις την κατασάρκα γέννησην ο Λόγος του Θεού εγεννήθη μία φορά εκ Πνεύματος Αγίου και από την Παρθένων Μαρίαν. Εις την κατά πνεύμα όμως γέννησην ο Λόγος του Θεού γεννιέται πάντοτε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων εκ Πνεύματος Αγίου και από την παρθενεύουσα ψυχή. Ο Λόγος του Θεού τότε γίνεται βρέφος και διαπλάσει τον εαυτό του μέσα τους με τις αρετές.

Κύμα τρίτον. Εις την κατά πνεύμα γέννησιν, η μορφή του Χριστού, πότε διαφθείρεται και χαλά και πότε αναπλάσεται. Ο άνθρωπος που κατά το Άγιον βάπτισμά του, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε την εικόνα του επουρανίου διαμορφωμένη μέσα στην καρδία του, όταν διαπράξει την αμαρτία, παραβαίνοντας έτσι τον νόμο και τις εντολές του Θεού, τότε διαφθείρεται και χαλά η μορφή του Ιησού μας Χριστού, την οποία φέρει μέσα εις την καρδία του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό χρειάζεται πάλιν άλλην δευτέραν αναγέννηση και ανάπλαση, ώστε η μορφή του Χριστού να μορφωθεί μέσα εις την καρδία του, και αυτό επιτυγχάνεται μόνον με την μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Χριστού.

Απόστολος Παύλος εις την προς Γαλάτας επιστολή του έγραφε «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο με πολύ τρυφερότητα να εκφράζεται. «Παιδάκια μου, που σας αναγέννησα πνευματικά και ξαναδοκιμάζω τώρα πόνους και οδύνες για την αναγέννησή σας, έως ότου ο χαρακτήρ του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. Διότι έχετε διαφθείρει με την αμαρτία την μορφή του Ιησού Χριστού, την οποία είχατε μέσα σας από το Άγιον Βάπτισμα, και τώρα έχετε ανάγκη πάλιν άλλης αναγεννήσεως με την μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου, για να εντυπωθείτε την θείαν του Χριστού μορφή.

Ζήτημα τέταρτον. Πότε ο πιστός χριστιανός θέλει νομισθεί μήτυρ Χριστού? Όταν ο Χριστός μορφωθεί μέσα εις την καρδία του ανθρώπου, τότε αυτός ο πιστός χριστιανός θέλει νομισθεί μήτυρ Χριστού, έχοντας αυτόν τον Χριστόν μέσα του ως βρέφος, καθώς ο ίδιος ο Χριστός, ο αψευδέστατος, υπεσχέθη μόνος του: «Μήτυρ μου και αδελφή μου και φίλη μου, ούτι εισήν οι ακούοντες των λόγων του Θεού και ποιούντες αυτόν». Δηλαδή, μητέρα μου και αδελφή μου και φίλη μου, αυτοί είναι όσοι ακροάζονται των λόγων του Θεού και τηρούν αυτόν.

Ερώτημα πέμπτον. Ποια είναι τα σημάδια της κατά πνεύμα γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στην καρδία μας? Όπως η έγκυος γυναίκα που φέρει μέσα της το κύμα, αυτό το γνωρίζει φανερά από τα σκυρτήματα που έχει στην κοιλία της. Έτσι ακριβώς και εκείνος που έχει τον Χριστό μεμορφωμένο μέσα στην καρδία του, αυτό το γνωρίζει από τα σκυρτήματα και κινήματά του, δηλαδή από τις ελάμψεις και τις αστραπές του, και βλέπει μέσα του την μόρφωση του Χριστού. Πέραν τούτου, επισυμβαίνουν όντως και πνευματικά σκυρτήματα εις την καρδία, είτε κατά την διάρκεια της ενάρετης βίωσης του αγωνιστού χριστιανού, είτε κατά την στιγμή που ο διάκονος του Θείου Λόγου λαμβάνει ευλογίαν παρά του ιερέως, ο λίγον προτού κηρύξει των Θείων Λόγων, όπως αυτό μου ανέφερε εργάτης του Ευαγγελίου.

Ζήτημα έκτον. Πώς επιτυγχάνεται η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Η κατά πνεύμα γέννησης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας επιτυγχάνεται πρώτον με το Άγιον Βάπτισμα και δεύτερον με την μετάνοια και τήρηση των εντολών του Ιησού Χριστού. Μεταξύ των δύο αυτών ιερών μυστηρίων, του Αγίου Βαπτίσματος και της μετανοίας, υπάρχει η εξής διαφορά. Πρώτον, το Άγιον Βάπτισμα έχει την δυνατότητα να καθαρίσει τον άνθρωπο από την προπατορική αμαρτία. Η μετάνοια δεν έχει την δυνατότητα αυτή. Δεύτερον, η μετάνοια δεν δύναται να φέρει τον άνθρωπο εις την λαμπρότητα του Αγίου Βαπτίσματος. Και τρίτον, η μετάνοια απλώς ελευθερώνει τον μετανοούντα από την αμαρτία, ενώ το Άγιον Βάπτισμα ανακαινίζει την ψυχή.

συνοδεύεται με το κατά Θεόν πένθος και την ταπείνωση, τότε δύναται να ανακαινήσει την ψυχή για τους εξής λόγους. Η μετάνοια απλώς εγείρει τον πεπτοκότα άνθρωπο από την αμαρτία. Το κατά Θεόν όμως πένθος, δηλαδή τα κατανυκτικά δάκρυα που χύνονται για τις αμαρτίες μας, κρούν την θύρα του ουρανού. Και η ταπείνωση είναι εκείνη που ανοίγει και εισάγει τον άνθρωπο εις τον παράδεισο. Γι' αυτό ο προφήτης Δαβίδ έλεγε: «Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος».

Ας επανέλθουμε εις το θέμα της μετάνοιας και ειδικότερα τι είναι μετάνοια. Ποια είναι η αληθινή μετάνοια και πότε η μετάνοια δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό.

Ουράνια. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίδει τον εξής ορισμό: «Μετάνοια εστί το μικέτι τα αυτά πιν». Δηλαδή, μετάνοια είναι το να μην κάνεις και πάλιν τα αυτά αμαρτήματα.

ότι η μετάνοια είναι αληθινή. Η μετάνοια είναι αληθινή όταν ο μετανοών απέχει και εν συνεχεία μισεί την αμαρτία.

τέλος, πότε η μετάνοια δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό. Η μετάνοια δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό όταν ο μετανοών εξακολουθεί πρώτον να υπερηφανεύεται. Υπερηφανεύεται κάποιος όταν εξευτελίζει τον συνάνθρωπό του, όταν δεν δέχεται ελέγχους και συμβουλάς και όταν όλα τα επιτεύγματά του και την απόκτησή των τα επιγράφει εις τον εαυτόν του και όχι εις τον Θεό. Η μετάνοια του ανθρώπου αυτού για άλλα αμαρτήματά του δεν γίνεται δεκτή από τον Θεό. Δεύτερον, η μετάνοια δεν γίνεται επίσης δεκτή από τον Θεό όταν ο μετανοών δεν έχει αγάπη εις τον πλησίον του. Τρίτον, όταν κρίνει κάποιον που αμαρτάνει. Και τέταρτον, όταν μνησικακεί κατά τινός.

0: ομιλία αυτή έχει εκφωνηθεί εις τον ιερό ναόν του Αγίου Αθανασίου Καβαλαρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ιερών κηρυγμάτων που επιμελείται και συντάσσει προσωπικά ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Σπυρίδων. Εις τον ιερών αυτών ναών, όπως και εις κάθε άλλων ναών, άλλων Μητροπόλεων, ποτέ δεν μεταβαίνω μόνος, αλλά με τους συνεργάτες μου, με τους οποίους δημιουργήσαμε ένα ιδιότυπο ιεραποστολικό κλιμάκιο, αφού το συναποτελούν τα τέσσερα εγγόνια μου, η Μαγδαληνή Μυστηλιάδη, ηλικίας 14 ετών, που εκτελεί και χρέη εικονολήπτη, ο Γιάννης Μυστηλιάδης, ηλικίας 11 ετών, που είναι ο διάβλος επικοινωνίας για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, η Κωνσταντία Μυστηλιάδη, ηλικίας 6 ετών, που όταν ομιλεί ο παππούς της αρέσκεται να παραστέκεται πάντοτε στα αριστερά του και να ακροάζεται των θείων λόγων, τον οποίον καταγράφει εις την διάνοιά της με τον κάλαμον του Αγίου Πνεύματος, και ο Απόστολος Κολεύρης, ηλικίας μικροτέρας των 4 ετών, αλλά με πνεύμα ζέων, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος δεν πάβει από το να μας υπενθυμίζει ότι την Κυριακή θα πάμε εκκλησία, και την ημέρα αυτή από τις 7 το πρωί είναι όρθιος, ντυμένος και όλος χαρά. Αυτοί είναι οι στενοί συνεργάτες μου, τα μικρά, τα πολύ πολύ μικρά του κόσμου τούτου, στα οποία εύκολα διακρίνει κάποιος την αθωότητα, το άδολον και το ανεπίφθονον. Η εκπομπή Πνευματική Ιατρική αποτελεί ακρεφνή διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Ιερών Πατέρων μας. Όλα τα θέματα που ακούγονται στην εκπομπή αυτή είναι λόγοι μου που έχουν προηγουμένως εκφωνηθεί από τον άμβονα Ιερών Ναών. Χωρίς την βοήθεια του Κυρίου θα μου ήταν τελείως αδύνατον να φέρω εις πέρας το ιεραποστολικό αυτό έργο.
1: Πνευματική Ιατρική με τον ιατρό Ιεροκήρυκα Νικόλαο Λιλιόπουλο.

λαοί και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Αγαπητοί μου ακροάτες, θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση του νέου ανθρώπου με το χρόνο, αλλά και στη σχέση των γονιών με το χρόνο, αν προλάβουμε. Και τούτο γιατί πολλές φορές, παρατηρώντας πρόσωπα και πράγματα, προβληματίζομαι, και αυτούς τους προβληματισμούς μου θέλω να καταθέσω στη δική σας αγάπη. Ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος. Ο νέος άνθρωπος έχει συνήθως ένα συνέστημα υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Ένα αίσθημα υπεροχής μάλλον απέναντι στο χρόνο. Πιστεύει ότι η ζωή είναι μπροστά του. Πιστεύει απλά ότι έχει χρόνο στη ζωή του. Και πολλές φορές σπαταλά το χρόνο της ζωής του. Και δεν συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος όντως περνά, και βέβαια μπορεί πάντα να πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώρια μέσα στο χρόνο, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως την αισθανόμαστε. Μπορεί να μας ξαφνιάζει ότι και νέοι άνθρωποι, ακόμα και μικρά παιδιά, φεύγουν από τη ζωή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το ξαφνικό. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει και είναι πρωτάκουστο. Είναι κάτι που είναι γνωστό. Είναι δηλαδή γνωστό ότι πρώτον κανείς δεν γνωρίζει την ώρα που θα φύγει. Και το ότι είναι κανείς νέος, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μακριά και από το θάνατο. Και είναι πάρα πολύ γνωστό πόσους νέους ανθρώπους χάνουμε από ποικίλες αιτίες κάθε χρονιά. Για πόσους νέους ανθρώπους δηλαδή, ο χρόνος τον οποίον διανύουν είναι και ο τελευταίος της ζωής τους. Εάν τους το έλεγε κανείς, θα γελούσαν. Θα το θεωρούσαν σαν ένα γεγονός πάρα πολύ μακρινό από τη δική τους τη ζωή. Κι όμως το έχουν συναντήσει στους φίλους τους, στους γείτονές τους, ακόμα σε δικούς τους ανθρώπους. Έτσι, ενώ η νεότητα δίνει στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση της υπεροχής και της κυριαρχίας, δίνει την αίσθηση ότι ο χρόνος της ζωής μου είναι μπροστά μου, όμως αυτό δεν είναι μια ακριβής αίσθηση. Μπορεί και να μην είναι μπροστά μας. Μπορεί, όσο νέος κι αν είναι κανείς, να έχει ήδη διανύσει το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής του. Άρα λοιπόν, ναι μεν ο νέος άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση, αλλά θα πρέπει αυτή την αίσθηση να την έχει με τα λόγου γνώσεως και να συνειδητοποιήσει ότι δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα ότι μπορεί και γι' αυτόν ο καινούριος χρόνος να είναι πραγματικά ο τελευταίος της ζωής του.

Το δεύτερο ερώτημα, αγαπητοί μου ακροατέ, είναι πώς γεμίζει ο νέος άνθρωπος το χρόνο του. Και βέβαια, ένα από τα πρώτα πράγματα που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων είναι οι σπουδές τους. Και μάλιστα για εκείνους που αγαπούν τη σπουδή, που αγαπούν τη μελέτη, ο χρόνος είναι ένας καλός σύμμαχος, ένα καλό όχημα. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των νέων ανθρώπων γεμίζει με την ψυχαγωγία. Ο νέος άνθρωπος θεωρεί σύμφυτη με την νεότητα την ψυχαγωγία, το παιδί με το παιχνίδι. Και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία κερδίζουν ή κλέβουν πολύ από το χρόνο των νέων ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τα παιδιά που πάνε στο σχολείο πολλές φορές είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα άτομα. Και μάλιστα, αν κανείς λάβει υπόψη του ότι εκτός από το σχολείο έρχεται το φροντιστήριο, έρχονται οι ξένες γλώσσες, έρχονται οι διάφορες άλλες απασχολήσεις, τότε όντως ο χρόνος της ζωής των παιδιών μας είναι πάρα πολύ λίγος αυτός που τους μένει ακόμα και για να ξεκουραστούν. Και είναι πολλά τα παιδιά που καταπονούνται με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεμίζουν τη ζωή τους. Και βέβαια, υποτίθεται ότι τρέχουμε μέσα στο χρόνο, τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χρόνο, με όλα αυτά τα εφόδια τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν, προκειμένου να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Και έτσι, εκ των πραγμάτων, μπαίνει ένα ερώτημα και ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα του χρόνου και του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Περνάει ο χρόνος ψάχοντας για κάποιο νόημα ζωής ή το νόημα της ζωής προσδιορίζει και νοηματίζει το χρόνο? Είναι δύο ερωτήματα που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι όμοια. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι, το αν την ευθύνη την έχουν μόνο οι νέοι ή και οι μεγαλύτεροι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ασφαλώς την έχουν. Περνάει λοιπόν ο χρόνος και ο νέος άνθρωπος πολλές φορές κυνηγά σήμερα το ένα και αύριο το άλλο και μέσα από όλα αυτά τα πράγματα ψάχνει να βρει ένα νόημα για τη ζωή του. Αλλά πολλές φορές τίποτα από όλα αυτά τα οποία κυνηγάει δεν του δίνει νόημα τελικά στη ζωή του. Ο χρόνος περνάει, ο χρόνος κυλάει, κάνει ένα σωρό πράγματα, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο η καρδιά και η ζωή του να είναι άδεια. Και εκεί αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα μιας πολλές φορές δύσκολης και παρασιτικής ζωής σε μια απελπισμένη προσπάθεια του νέου ανθρώπου για να ανακαλύψει ένα νόημα ικανό να τον κρατήσει στη ζωή. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία έφυγαν από τη ζωή αυτή ακριβώς γιατί δεν έβρισκαν ένα νόημα σε αυτήν. Θυμάμαι από το πρόσφατο παρελθόν ένα νέο άνθρωπο που είχε γράψει σε ένα περιοδικό εβδομαδιαίο μία επιστολή έκκληση και έλεγε: αν μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα δεν βρω ένα νόημα για τη ζωή μου, θα αυτοκτονήσω. Και κατέληγε: βοηθήστε με να ζήσω. Και θυμάμαι επίσης παλιότερα σε κάποιο σχολείο συνάντησα τρεις μαθήτριες οι οποίες μου εμπιστεύτηκαν, αν και αυτό είχε γίνει γνωστό ευρύτερα, ότι είχαν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν, 15χρονες. Και όταν τις ρώτησα γιατί οι παιδιά μου το κάνατε αυτό, μου απάντησαν: πέστε μου εσείς γιατί να ζούμε. Και τότε τις ρώτησα πώς ζούσατε μέχρι τώρα. Και ουσιαστικά μου είπαν ότι ό,τι ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί ένας άνθρωπος το είχαν κάνει, ότι δεν έβρισκαν νόημα ζωής σε τίποτα από όλα αυτά και σκέφτηκαν πολύ απλά τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, και αφού αυτά που ζήσαμε δεν ομορφαίνουν τη ζωή μας, ποιος ο λόγος να συνεχίσουμε να ζούμε. Έτσι, από τη μια μεριά υπάρχουν δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι εν αγώνια αναζητούν ένα νόημα ζωής
είτε μέσα από τις σπουδές τους, είτε κάποτε και μέσα από την παρασιτική του ζωή. Και βέβαια, πολλές φορές εδώ ανοίγει το μεγάλο και τρομακτικό κεφάλαιο των ναρκωτικών, που ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα παιδιά στρέφονται προς τα εκεί είναι γιατί θέλουν να ζήσουν. Γιατί η ζωή που τους έχουμε προσφέρει μέχρι τώρα τους φαίνεται πιο πολύ σαν θάνατος. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η άλλη λύση. Το να έχεις ανακαλύψει το νόημα της ζωής σου και πλέον αυτό το νόημα της ζωής, ο στόχος που έχεις βάλει, να προσδιορίζει το χρόνο και τις απασχολήσεις μέσα στο χρόνο και τον τρόπο που χρησιμοποιεί κανείς το χρόνο. Και το βλέπει αυτό κανείς πολλές φορές στα πρόσωπα ευτυχώς αρκετών νέων παιδιών, οι οποίοι και οι οποίες με δυναμισμό και με σιγουριά κάνουν σταθερά βήματα μέσα στη ζωή τους, γιατί ακριβώς έχουν οράματα, γιατί έχουν στόχο, γιατί υπάρχει νόημα μέσα στη ζωή τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως ο χρόνος της ζωής του νέου ανθρώπου θα είναι και αξιόλογος αλλά και επιτυχημένος εάν τον προσδιορίζει ένα νόημα και ένα στόχο ζωής που να μπορεί πραγματικά να κρατήσει τον νέο άνθρωπο και το βάρος της ζωής του.

επόμενο θέμα που θα ήθελα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε είναι τη σχέση του νέου ανθρώπου, του χρόνου, του τέλους του χρόνου και τελικά του θανάτου. Λέγαμε στην αρχή ότι ο νέος άνθρωπος έχει μια αίσθηση υπεροχής απέναντι στο χρόνο. Όμως ο χρόνος κυλάει και δεν είναι καθόλου δεδομένος ο χρόνος του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τέλος στο χρόνο του καθενός μας και το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα είναι αυτό. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως το είπαμε επίσης και όπως το νιώθετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλές φορές ο χρόνος των νέων ανθρώπων σταματά. Κάποτε σταματά με αφορμή μια αρρώστια. Κάποτε όμως σταματά έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα. Κάποτε σταματά έπειτα από μια υπερβολική δόση ναρκωτικών. Και βέβαια το κάθε τέλος από αυτά και άλλα ίσως έχει τη δική του ποιότητα, θα έλεγα, και τον τρόπο, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσουμε την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ο κάθε καινούριος χρόνος είναι ένα σταθερό βήμα προς το τέλος. Και αν το τέλος είναι κοντά μας, τότε ακριβώς ο κάθε χρόνος μας φέρνει πιο κοντά το τέλος μας, την έξοδό μας από το χώρο και από το χρόνο. Φαντάζομαι ότι δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στο χρόνο που πέρασε πολλά νέα παιδιά έφυγαν από τη ζωή αυτή. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι και στο χρόνο που άρχισε πολλά νέα παιδιά θα φύγουν. Δεν έχει νόημα να μην το θέλουμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Και δεν έχει καθόλου νόημα να παίζουμε κρυφτό πίσω από το δάκτυλό μας. Πόσο λοιπόν ο νέος άνθρωπος σκέπτεται το θάνατο και ακόμα πώς τον σκέπτεται? Ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Αλλά το πιο κέριο ερώτημα είναι η σχέση της ζωής με το θάνατο. Τι είναι άραγε ο θάνατος? Το τέρμα της ζωής, ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης ή μια πόρτα που την διαβαίνει κανείς? Είναι αρκετά χρόνια όταν ένα νέο 18χρονο παλικάρι έφυγε από τη ζωή. Πήγα κάποια στιγμή να δω τους δικούς του, οι γονείς, ο αδελφός και άλλοι συγγενείς. Το ερώτημα, αυτονόητο ίσως, γιατί να φύγει, γιατί να μην ζήσει, γιατί να μην τον έχουμε κοντά μας. Συζητούσαμε με τους γονείς κυρίως και τους άλλους και ο αδελφός, ο νεαρός αδελφός, φοιτητής τότε, παρακολουθούσε τη συζήτηση. Ο πάτερ σε κάποια στιγμή στρέφεται και μου λέει: «Πάτερ, νομίζω ότι το να λυπόμαστε υπερβολικά για τον αδελφό μου είναι εγωιστικό». Τώρα τι εννοείς, παιδί μου? Μου λέει: «Τόση ώρα σας λέμε γιατί να φύγει, γιατί να τον χάσουμε, γιατί να μην τον έχουμε. Όμως, εάν ο αδελφός μου εκεί που είναι, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν εδώ, έχουμε το δικαίωμα να τον θέλουμε μαζί μας?» Τον κοίταξα με έκπληξη και του το είπα: «Παιδί μου, με εκπλήσεις. Και με εκπλήσεις γιατί αυτά τα λόγια τα λες εσύ που είσαι ο αδελφός του και ο οποίος ασφαλώς πονάς και υποφέρεις για την στέρηση του αδελφού σου.

Όμως, παιδί μου, αυτά που μου είπες είναι η αλήθεια. Όντως, αν ο αδελφός σου εκεί που είναι, γιατί όντως είναι κάπου, είναι καλύτερα. Πόσο δικαίωμα έχουμε να τον θέλουμε μαζί μας και πόσο ακόμα, αν θέλεις, δικαιούμεθα να τον κλαίμε γιατί δεν τον έχουμε. Λέγεται και είναι αλήθεια ότι οι ώρες του μεγάλου πόνου είναι ώρες και τις μεγάλες αλήθειες. Και νομίζω αυτό ερμηνεύει τον προβληματισμό αυτού του νέου παιδιού, που όμως είναι αληθινός. Γιατί πίσω από αυτόν βρίσκεται ακόμα ένα μεγάλο ερώτημα. Η σχέση της ζωής με το θάνατο. Αν, όπως είπαμε, ο θάνατος είναι το τέρμα ή και ο αφανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η θύρα, η πόρτα, από την οποία κανείς διαβαίνει για να εισέλθει σε έναν άλλο χώρο και σε μια άλλη ποιότητα ζωής. Έθεσα ένα ερώτημα. Πόσο οι νέοι άνθρωποι σήμερα σκέπτονται το θάνατο? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως τον σκέπτονται πολύ. Ότι πολλές φορές τα νέα παιδιά, και με ακόμα αφορμές το θάνατο κάποιων δικών τους, μπορεί να πονάνε, μπορεί να προβληματίζονται, μπορεί και να φοβόνται, αλλά πάντοτε έχουν τη διάθεση και τείνουν ευήκο ους σε ό,τι έχει σχέση με τη διερεύνηση αυτού του μυστηρίου. Και είναι αυτό και λογικό και αυτονόητο. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, είναι αυτά σκέψεις για νέους ανθρώπους? Εννοώντας ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν τη ζωή μπροστά τους, δεν έχει κανένα νόημα να σκέπτονται το θάνατό τους. Και σε εκείνον που θα ρωτούσε κάτι τέτοιο θα του απαντούσα, αν νέο άνθρωπο εννοείται το χαζοχαρούμενο, τότε όντως δεν έχει κανένα λόγο να σκέπτεται αυτά τα πράγματα. Αν όμως εννοείται τον σοβαρό νέο άνθρωπο που θέλει να καταλάβει τη ζωή και το νόημά της, τότε ασφαλώς σκέπτεται και πολύ καλά κάνει που σκέπτεται. Γιατί θέλει να εννοήσει και να κατανοήσει τη ζωή μέσα από την όλη της πραγματικότητα, και ένα μέρος αυτής της πραγματικότητας πολύ σημαντικό είναι ακριβώς και ο θάνατος. Άρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος δεν φτάνει στην απεσιοδοξία ούτε στο φόβο, αλλά στον προβληματισμό, ο οποίος τον οδηγεί σε μια γόνιμη στάση απέναντι στη ζωή. Πιστεύω ότι η αλήθεια για το χρόνο, για τη ζωή, για τον άνθρωπο, είναι όντως γνώρισμα του νέου ανθρώπου. Και αν θέλετε και από μια ανθρώπινη πλευρά, ότι δεν το σκέπτεται από ιδιοτέλεια, καθώς έχει την αίσθηση ότι έχει περιθώριο μπροστά του. Ενώ μερικές φορές ένας άνθρωπος πιο μεγάλος νιώθει ότι μοιραία, αργά ή γρήγορα, θα φτάσει και η ώρα της δικής του εξόδου. Και μάλιστα θα μπορούσε αυτός ο προβληματισμός που τον καλλιεργεί η πραγματικότητα της ζωής. Δεν μπορείς να κρύψεις από έναν νέο άνθρωπο το γεγονός του θανάτου, γιατί, όπως είπα, το ζει στα πρόσωπα των δικών του, των φίλων του πολλές φορές, ή ακόμα, αν θέλετε, στην αγωνία που γεννά στον ίδιον μια ασθένεια και ένας προβληματισμός. Και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία δοκιμάζονται από ασθένειες και που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ζωή τους θα τελειώσει γρήγορα, τα οποία όμως κάθε άλλο παρά αποθαρρύνονται, αλλά προβληματίζονται και σκέπτονται. Και μάλιστα ο ρόλος ο δικός μας των πιο μεγάλων είναι δεν να τους κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά να τους αφήσουμε να δούνε κατάματα όλο το γεγονός της ζωής, ακόμα και μέσα από το παράθυρο θανάτου. Έτσι, για ένα νέο άνθρωπο, αυτό το οποίο μένει είναι το να εξαγοράζει το χρόνο του και να τον κάνει καιρό σωτηρίες. Να εξαγοράζω το χρόνο μου σημαίνει να χρησιμοποιώ το χρόνο μου για να κερδίζω και να πραγματώνω το νόημα της ζωής μου. Να μην φεύγει ο χρόνος έξω από αυτό το δρόμο και τη διακονία του νοήματος της ζωής. Γιατί ακριβώς, μεταξύ των άλλων, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Και την άλλη μεριά,
Ο χρόνος μας δόθηκε σε όλους, σε μικρούς και σε μεγάλους, για να γίνει καιρός σωτηρίας. Δηλαδή καιρός αυτής της σωτήριας συνάντησης του ανθρώπου με την αλήθεια της υπάρξεως του, που δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Θεού. Και μέσα από αυτή την κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, ο άνθρωπος να σωθεί, να αποκτήσει δηλαδή την ακεραιότητά του, να γίνει και πάλι σώος, γιατί αυτό σημαίνει σώζομαι. Και όταν ένας άνθρωπος βρίσκει την ακεραιότητά του, τότε είναι ικανός να αντιμετρηθεί ακόμα και με το θάνατο και να τον νικήσει. Τότε γίνεται ικανός να ρωτήσει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος».

0: όσους αγαπητοί ακροατέ διερωτήθηκαν ή διερωτώνται αν αυτές οι σκέψεις είναι για νέους ανθρώπους, άφησα στο τέλος να σας πω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι προβληματισμοί νέων όντως ανθρώπων που τους καταθέτω σήμερα με την μαρτυρία αυτής της αλήθειας, γιατί είναι οι προβληματισμοί που πολλές φορές τα νέα παιδιά έρχονται να καταθέσουν και να ζητήσουν να συζητήσουμε είτε προσωπικά είτε στις συντροφιές των νέων ανθρώπων με τις οποίες βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν, αν εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι για νέους, το πρόβλημα είναι δικό μας και όχι των νέων. Μένει όμως ένα ακόμα σημαντικό θέμα του χρόνου, του νέου ανθρώπου αλλά και του γονιού. Πώς οι γονείς αντιμετωπίζουν το χρόνο σε σχέση με τα παιδιά τους. Όμως ο χρόνος τελείωσε. Θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Ελένη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, εσάς που είσαστε εδώ παρόντες στην εκπομπή, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε αυτό που αφήσαμε σήμερα, δηλαδή τη σχέση του γονιού με το χρόνο και με το παιδί.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον σχολιασμό του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού ερμηνευτού της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον οποίον κανένας ερμηνευτής δεν τον έχει ξεπεράσει, ούτε παλαιότερος ούτε νεότερος. Βέβαια, όπως επανειλημμένος μου έχει δοθεί ευκαιρία να τονίσω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κηρύγματα, και σε αυτό βέβαια πρέπει να θαυμάσουμε τον Ιεροκήρυκα αυτόν, γιατί θέλει στο ακροατήριό του να κάνει ερμηνευτικό κήρυγμα. Δεν είναι το κήρυγμά του ηθικολογικό, αλλά ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Και να θαυμάσουμε ακόμη και τους ακροατές του, γιατί είχαν ανεβεί σε τόσο υψηλό επίπεδο από τον Άγιο Κηρυκά τους, ώστε να δέχονται ένα τέτοιο κήρυγμα. Επειδή όμως, λέγω, οι ερμηνείες του Ιερού Πατρός προσφέρονται σε κήρυγμα, γι' αυτό και εκφέρονται, προσφέρονται με μία απλότητα και καταλήγουν και σε πρακτικό συμπέρασμα, γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίον εγγράφει η Αγία Γραφή, για τον οποίον εκφέρεται, λέγεται, το κήρυγμα, η ωφέλεια των ψυχών μας. Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου ακροατές, στην τετάρτη ημέρα της κοσμοποιίας, της δημιουργίας, κατά την οποία έγιναν ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες. Δεν έγιναν αυτά τα φωτεινά σώματα την πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά έγιναν την τετάρτη ημέρα, για να μην λέγουν οι αστρολόγοι ότι χωρίς αυτά τα φωτεινά σώματα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή, ότι αυτά είναι το παν, και να για απόδειξη ότι έγιναν, δημιουργήθηκαν την πρώτη ημέρα. Όχι, δημιουργήθηκαν την τετάρτη ημέρα και πριν από την ύπαρξη του ηλίου, την προηγουμένη ακριβώς ημέρα, την τρίτη, έχουμε ζωή. Ερμηνεύει λοιπόν τη δημιουργία του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων την τετάρτη ημέρα, το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, ότι αυτό είναι εναντίον των αστρολόγων, οι οποίοι έχουν θεοποιήσει τα φωτεινά αυτά σώματα. Ακριβώς όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η έκφραση που είπα, δημιουργία ηλίου και σελήνης και αστέρων, δεν είναι ακριβής, γιατί δημιουργία σημαίνει ότι κάτι έρχεται από το μηδέν. Το φως δεν ήρθε την τετάρτη μέρα εις ύπαρξη. Από την πρώτη ημέρα ο Θεός είχε πει «γεννηθεί το φως», και γένε το φως, και το υπάρχον στην ατμόσφαιρα διάχει το φως, συνεκεντρώθηκε στα σώματα του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Δεν έχουμε λοιπόν την τετάρτη μέρα δημιουργία φωτός, αλλά απλώς την ύπαρξη, όπως το είπα, ηλίου, σελήνης και αστέρων. Είχαμε πει την ερμηνεία του Αγίου Πατρός, του Αγίου Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη ημέρα έχουμε πράγματι την δημιουργία από το μηδέν όλου του υλικού του σύμπαντος, και τις επόμενες ημέρες της δημιουργίας έχουμε την ταξιθέτηση του υλικού αυτού, όπως η δημιουργική πρόνοια του Θεού καθόρισε. Αυτή την ιδέα την επαναλαμβάνει σε κάθε του κήρυγμα ο Άγιος Χρυσόστομος, στα κήρυγματά του αυτά τα οποία αναλύομαι. Επανειλημμένος, λέγω, επαναλαμβάνει την ιδέα αυτή και λέγει στην παρούσα ερμηνεία που παρουσιάζω: «Ήρητε γάρ ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες, εννοείται,
εξόντων και όχι εξουκόντων. Αυτό έγινε την πρώτη μέρα. Και λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, πόθενουν ο ήλιος, από πού προήρθε το φως του ηλίου, εκ του γενωμένου φωτός τη πρώτη ημέρα, από εκεί προήρθε, από το φως της πρώτης ημέρας που έγινε με το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, γεννηθεί το φως. Αυτό το φως συνεκεντρώθη στο σώμα του ηλίου την τετάρτη ημέρα. Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, ο το οποίον μετέβαλεν όσοι θέλησεν ο τεχνίτης και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Σαν δηλαδή ένας να παρουσιάσει μια μάζα χρυσού και έπειτα να την κατακόψει σε διάφορα νομίσματα. Το παράδειγμα είναι του Ιερού Χρυσοστόμου, ως ήτης προβάλλει το μάζαν χρυσού και μετά ταύτα νομίσματα κατακόψας, ούτω διαθύει του φωτός την διακόσμηση. Και όπως είπαμε για τη Δευτέρα δημιουργική ημέρα, ότι έγινε ο ουρανός από τα ύδατα, όπως δηλαδή τα ύδατα ο Θεός τα εμέρισε σε θάλασσες, σε λίμνες, σε φρέατα και σε ουρανό, γιατί και ο ουρανός έγινε από την πήξη των υδάτων. Θα διαβάσω όπως το λέγει ο Ιερός Πατήρ, ως περτινάβησον τότε που εσκέπαζε τη γη, ως περτινάβησον τότε εν είδωρ υπάρχουσαν μη άβυσος ήτο, εμέρισεν έπειτα ο Θεός εις τας θαλάσσας, εις ποταμούς, εις πηγάς, εις λίμνας, εις φρέατα, ούτω και το φως αυτό το αρχικό που έγινε με το δημιουργικό του πρόσταγμα, γεννηθεί το φως και γένεται το φως, ούτω και το φως εν υπάρχουν μόνο ιδέες, κατά τεμών ο τεχνίτης ο Θεός εμέρισεν εις ήλιον και σελήνην και άστρα. Το χωρίο το σχετικό της γενέσεως λέγει, και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Σαν δηλαδή να θέλει να πει ότι ο Θεός έκανε τους φωστήρας έξω από τον ουρανό και έπειτα τους έβαλε στον ουρανό. Αναφέρει εδώ κάπου ένα παράδειγμα μάλιστα, ότι σαν ένα τεχνίτη που κάνει μια εικόνα και μετά την κρεμά στον τοίχο, έτσι ο Θεός και εδώ εκτός του ουρανού έκανε τους δύο φωστήρας και έπειτα έθετο αυτούς εν το ουρανό. Θέλω δε, λέγει ο Χρυσόστομος, ζητήσε, δηλαδή να εξετάσω, πώς επίησεν ο Θεός τους φωστήρας, τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Φαίνεται γάρ ποιήσας αυτούς έξω του ουρανού και τότε πήξας άνω εις τον ουρανόν. Ως περτεχνίτης επειδά να παρτήσει εικόνα, τότε πήγνησεν αυτήν εν τείχο, ούτω ο Θεός πρώτον επίησε τους φωστήρας έξω του ουρανού και τότε έπηξεν άνω. Ως περτεχνίτης, ως μαρτυρεί η γραφή, και επίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας και έθετο αυτούς εν το ουρανό. Εκείνο το έθετο ετοποθέτησε είναι ασφαλώς ανθρωπομορφική έκφραση για το Θεό, γιατί ο Θεός είναι ασώματος, αλλά πολλές εκφράσεις ανθρωπομορφικές προσδίδονται στο Θεό και αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί η Αγία Γραφή είναι ανάγνωσμα για μας, τους ανθρώπους. Όπως, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, αν είναι δυο, Έλληνας και Γερμανός, για να επικοινωνήσουν
ή ο Έλληνας πρέπει να μάθει γερμανικά ή ο Γερμανός ελληνικά. Έτσι, για την επικοινωνία μας για το Θεό, για να μάθουμε τα του Θεού, ή εμείς πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, ή ο Θεός εκφράζεται με τη γλώσσα των ανθρώπων, γίνεται το δεύτερο. Και σε αυτό θαυμάζουμε πάλι την συγκατάβαση της Αγίας Γραφής, την οικονομία του Θεού για μας, που εκφράζεται ο Θεός στη γλώσσα μας. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, εκείνο το έθετο ερωτά πόσουν έπηξεν, πώς τους έθεσε. Κατά την φωνή αυτού του Θεού υπήξεις, λέγει. Το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, αυτό είναι το έθετο. Ο σκοπός των αστέρων, του ηλίου και των αστέρων, είναι αυτό που λέγει παρακάτω η Γένεσις. Γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν επί της γης, και έστωσαν η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεως των φωτεινών αυτών σωμάτων. Πρώτον, ώστε φαίνειν επί της γης. Και το περίεργο είναι ότι η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι ανώδρομος, πηγαίνει προς τα πάνω, όμως ο σκοπός των είναι να φέγγουν προς τα κάτω. Επειδή η φύση του πυρός, λέγει ο Χρυσόστομος, ανώδρομος είναι, γι' αυτό χαλινών επιτίθησιν ο Θεός στη φύση. Αν και η φύση του ηλίου, του φωτός, επαναλαμβάνω, είναι να πηγαίνει προς τα πάνω, όμως το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, το ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι το πρόσταγμα, ενάντιο προς τη φύση του φωτός, κάνει το φως να φέγγει κάτω, ώστε, λέγει, μη ανωπέμπειν την αυγήν το φως, αλλά κάτω. Είχαμε πει μια άλλη ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, γιατί ο ουρανός διεχώρησε τα ύδατα, εις ύδατα κάτωθεν του ουρανού και ύδατα άνωθεν του ουρανού, και είχε πει τι θέλουν τα ύδατα υπεράνω του ουρανού, είχε δώσει ωραίες και διάφορες ερμηνείες ο Ιερός Πατήρ. Θα ενθυμούνται οι αγαπητοί ακροατές ότι μία των ερμηνεών είναι ώστε αυτό το παχύ στρώμα των υδάτων άνωθεν του ουρανού να αναγκάζει το φως του ηλίου και των αστέρων να πέμπεται προς τα κάτω. Εδώ όμως δίνει και την ερμηνεία ότι αυτό το δημιουργικό πρόσταγμα του Θεού, ώστε φαίνει επί της γης, αυτό είναι χαλινός που αναγκάζει το φως. Αν και η φύση του είναι ανώδρομος να πέμπεται προς τα άνω, όμως να φέγγει προς τα κάτω. Πυργάρ, λέγει ο Χρυσόστομος, ούκι αν έχετε προσέχειν κάτω αλάνω. Και φέρει το εξής παράδειγμα. Αν έχουμε ένα δαυλί και στρέψουμε το δαυλί προς τα κάτω, όμως το φως στρέφεται προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Εάν έχεις δάδα, στρέψον αυτήν κάτω και οράς ότι καν το όργανο στρέψεις, αν και το δαυλί το έστρεψες προς τα κάτω, το πυρ άνω τρέχει. Επειδή ούν ήδη ο Θεός αυτού ταύτην είναι την φύσην, επέδησεν αυτήν με το πρόσταγμά του, ή να μην κατά την φύσην λάμπει, αλλά κατά το πρόσταγμα. Και εδώ ακόμη φαίνεται, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο ήλιος δεν κάνει κατά τη φύση του. Αν ο ήλιος και τα φωτεινά σώματα, τα λιπάτα, οι αστέρες ενήργουν κατά τη φύση τους, δεν θα είχαμε φως. Το πρόσταγμα του Θεού
είναι πολύ δυναμικό που τα αναγκάζει, τους βάζει χαλινών, όπως είπε προηγουμένως ο Χρυσόστομος, να φέγουν προς εμάς, προς τα κάτω. Πώς λοιπόν λέγουν οι αστρολόγοι περί θεών, περί θεοποιήσεως των αστέρων αυτών? Και εξακολουθεί στη συνέχεια να λέγει ο Χρυσόστομος περί του πυρός, ότι όταν κάτι ενάντιο προς τη φύση του συναυθεί με αυτό, τρίζει κατά βοά, λέγει, όταν επιβληθεί έλεον το πυρί, φωνήν ουκ αφήσει το πυρ. Εάν δε είδωρ επιβληθεί, αν χύσω με νερό, τρίζει. Και το ένα υγρόν και το άλλο υγρόν, αλλά επειδή κακίνο εκείνο το υγρόν, το λάδι, από ξύλου όψων, από την ελιά γίνεται και η ελαία τρέφουσα, το δε ξύλον φίλον αεί το πυρ, είναι φιλικό με το πυρ το ξύλον, γι' αυτό το πυρ η φωτιά δέχεται ιδέως το έλαιον, το λάδι δέχεται τα από τους συγγενούς, δέχεται το λάδι που προήλθε από το ξύλο που είναι συγγενές με το πυρ. Εάν δε είδωρ πυρί επιβληθεί, τότε τρίζει το πυρ, το γάρ εναντίο μάχεται. Σε όλα αυτά καταλήγει ο Χρυσόστομος να πει, βλέπε του τεχνίτου την σοφίαν, βλέπε την δύναμη του Θεού. Αλλά ο σκοπός πάλι του ηλίου και των αστέρων, λέγει η Αγία Γραφή, είναι η σημεία και η σημέρας και η σενή αυτούς. Και όταν λέγουμε σημεία, τι εννοούμε? Οι μεν ματαιολόγοι, λέγει ο Χρυσόστομος, και αυτοί οι ματαιολόγοι είναι οι αστρολόγοι, περί αστρολογίας εαυτών εκένωσαν τας ελπίδας, σημειούμενοι πράγματα ανυπόστατα. Οι αστρολόγοι, για να θρέψουν την ειδωλολατρεία τους, τη λατρεία των αστέρων, λέγουν πράγματα ανυπόστατα. Και τι λέγουν? Ότι οι αστέρες προκανονίζουν το μέλλον του ανθρώπου. Και αυτό λέγουν, ερμηνεύουν, θέλει να πει η Γραφή όταν λέγει περί των αστέρων ότι έγιναν η σημεία. Αλλά ο Άγιος Χρυσόστομος τους προσάγει εδώ τον προφήτη Ισαΐα, που λέγει από τον 8ο ακόμη αιώνα, λέγει ο προφήτης, αναστήτωσαν οι αστρολόγοι του ουρανού και οι βλέποντες τα σημεία και οι πάτωσάνσι τη μέλη γίνεσθε. Ας έρθουν, λέγει ο προφήτης, οι αστρολόγοι που νομίζουν και λέγουν ότι από τη φάυση των αστέρων θα μπορούν να προείδουν το μέλλον, ας μας πούν ποιο θα είναι το μέλλον το ατομικό και του κόσμου, της ανθρωπότητος. Περί της ζωής των ανθρώπων, αγαπητοί μου ακροατές, λέγει ο Χρυσόστομος, ουδέν σημείων δίδωσιν ο ουρανός. Οι αστέρες, τα άλλα φωτεινά σώματα, ο ουρανός με τη λάμψη του δεν δίδει κανένα σημείο προγνωστικών περί του μέλλοντος του ανθρώπου. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή λέγει, η Γένεση εδώ λέγει, ότι τα φωτεινά αυτά σώματα έγιναν η σημεία, δεν εννοεί ότι αυτά είναι προγνωστικά του μέλλοντος του ανθρώπου ή του κόσμου, αλλά όπως ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, θέλεις μαθήν, λέγει, τα σημεία. Σημαίνει η έκφραση σημεία. Σημαίνει όμβρους, ανέμους, χειμώνα ευδίαν. Σημαίνει τον ερχομό του χειμώνος, την καιρική κατάσταση της φύσεως. Τα άστρα ταύτα σημαίνει, λέγει,
και αυτό βεβαίως είναι από τη φιλανθρωπία του Θεού, ώστε ο ναυτικός να έχει το δικό του σημείο για να αποφεύγει τον κίνδυνο, και ο Γεωργός πάλι να βλέπει την οσμή του χειμώνος, λέγει εδώ ο Χρυσόστομος, αλλά μια άλλη γραφή το έχει την ορμή του χειμώνος. Είτε το ένα είτε το άλλο αποδίδουν το ίδιο νόημα. Και ο Γεωργός πάλι, λέγω, όπως ο ναυτικός βλέπει την καιρική κατάσταση και θα αποφύγει το ταξίδι, ή αν θα είναι επικίνδυνο, από το σημείο που βλέπει. Έτσι και ο Γεωργός λοιπόν από την καιρική κατάσταση πάλι κανονίζει, προγραμματίζει αν θα αρωτριάσει τη γη. Ακόμη δε και το σημείο γίνεται σημείο και πολέμου και ειρήνης. Και αυτό βεβαίως, το να εξετάζομαι τους αστέρας με αυτή την έννοια, να βλέπουμε αυτά που ο Θεός καθόρισε για μας να είναι η σημεία, αυτό βεβαίως, λέγω, δεν είναι καθόλου αμαρτία, δεν είναι φιλοπεριέργεια. Ακόμη και ο Κύριός μας είπε στους Ιουδαίους, διαβάζω μία περικοπή από το 16ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους και Σαδουκαίους που του ζήτησαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή του αποστολή, και ο Κύριος απήντησε, όταν έλθει το δειλινό λέτε θα έχουμε καλό καιρό γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος, και το πρωί λέτε σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος και συννεφιασμένος. Γι' αυτό δόθηκαν τα σημεία ή τα φωτεινά αυτά σώματα, για να προμηνύουν τον καιρό. Και αυτό ο Χριστός μας δεν το κατακρίνει, αλλά το θεωρεί σαν ένα πρακτικό που συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως λέγει, υποκριτές, τα σημάδια στον ουρανό μπορείτε να τα διακρίνετε και τα σημάδια των καιρών δεν μπορείτε να τα καταλαβαίνετε? Αλλά όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα λέγει εναντίον των αστρολόγων της εποχής του, που είχαν θεοποιήσει τους αστέρες του ουρανού. Αλλά λέγει ο Άγιος Πατέρας ότι εναντίον των αστρολόγων θέλει να κάνει δυνατό λόγο, και πρέπει γι' αυτό να έχει και ισχυρά τη φωνή του για να φωνάξει, για να ελέγξει. Επειδή όμως αυτό δεν το διαθέτει τώρα, φαίνεται είχε βράχνα φωνής, όπως το συνήθισε αυτό ο Χρυσόστομος. Επειδή όμως δεν διαθέτει πάλουσα και δυνατή τη φωνή του, γι' αυτό παρετείται τώρα του λόγου εναντίον των αστρολόγων. Θα ήθελα να διαβάσω τη μικρή αλλά ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός. «Ειν δε λέγει περί αστρολογίας πολλήν αποτείνε λόγων». Είναι συναπαρέμφατο πρέπει. Θα έπρεπε να πω πολύ λόγο εναντίον των αστρολόγων. Αλλά χρίαν έχει, ένας τέτοιος λόγος έχει ανάγκη, χρίαν έχει και τετωνωμένης φωνής και οργάνου μη οκλάζοντος. Συμβαδίζει γάρ, λέγει, το λόγο η διάνοια. Δηλαδή δεν μπορώ, μια ιδέα δυνατή πρέπει να την τονίσουμε και με ισχυρά τη φωνή. Αυτό θέλει να πει εδώ. Συμβαδίζει γάρ το λόγο η διάνοια και συνασθενεί τη γλώτη ο λογισμός. Επειδή λοιπόν τώρα ο Ιερός Πατήρ δεν διαθέτει την ισχυρά αυτή φωνή, γι' αυτό προχωρεί στη συνέχεια του λόγου του και λέγει γενικά, για να παραλείψω τα άλλα, ότι ο ήλιος εν αυτόν τα στροπάς φυλάτη, εαρινήν, ησημερίαν, θερινήν, μετωπορινήν κλπ. Ό,τι είπε ο Θεός
οι αστέρες να είναι η σφάφση επί της γης και η σημεία. Αυτό και έγινε, έγινε νόμος. Εις τι κασίν λέγει η νόμη ασάλευτη. Είπε ο Θεός και επάγησαν. Εκέλεψε και θεμελιώθησαν. Αλλά εδώ, επειδή ο Χρυσόστομος είναι ποιμήν, τον ενδιαφέρει πολύ να διαφυλάξει την πίστη, την ορθόδοξη πίστη του λαού του, και ήταν οι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού, αρνούνταν την ισότητα του Χριστού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα. Και γι' αυτό λέγει τώρα, θέλει να στραφεί εναντίον αυτών των αιρετικών ο Ιερός Πατήρ και λέγει: «Λοιπόν, όδε τον νουν, προσέχετε εδώ. Ποιος ερωτά είναι ο τεχνίτης?» Είπε ότι προηγουμένως ο τεχνίτης έθεσε νόμους στη φύση και αυτοί οι νόμοι παραμένουν ασάλευτοι, απαρασάλευτοι. Ποιος είναι αυτός που έθεσε νόμους στη κτήση? Τι στάφτα επίησεν, ο πατήρ? Και βεβαίως ουδείς αντιλέγει ότι ο Θεός, ο πατήρ, είναι ο δημιουργός. Ο Υιός είναι ο δημιουργός. Τι έλεγαν οι αιρετικοί? Οι αιρετικοί έλεγαν ότι ο πατέρας δημιούργησε τον Υιόν, δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα του πατρός, όχι γέννημα, δημιούργημα του πατρός, και ο Υιός δημιούργησε την κτίση. Παραδέχονταν δηλαδή οι αιρετικοί τον Υιόν, τον Ιησούν Χριστόν, για δημιουργό του κόσμου, όχι όμως για Θεόν ίσον προς τον Πατέρα, αλλά τον εδέχοντο ως κτίσμα του Θεού. Αυτούς θέλει να αναιρέσει τώρα, αλλά δεν έχω το χρόνο, γι' αυτό ένα απλό λόγο μόνο του Ιερού Πατρός θα αναφέρω. Το θεωρεί και ο Σασέβια να επαναλάβει τον λόγο των αιρετικών. Εάν ετόλμησε να πει την αιρεσή τον, λέγει, εδώ το έκανε όπως ο γιατρός, ο οποίος λερώνει τα χέρια του με τα τραύματα, αλλά σκοπό έχει να καθαρίσει τα έλκη. Και ο Απόστολος Παύλος, λέγει ομοίως, αναγκάστηκε να μνημονεύσει εσχρών πραγμάτων, παραπέμπω στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όχι για να μολύνει τη γλώσσα του, αλλά να καθαρίσει το λαό από τα αμαρτήματα. Έτσι και αυτός αναγκάστηκε, ο Χρυσόστομος, να αναφέρει την αίρεση των αιρετικών, αν και λέγει «Ήλαιος ημίν γέννηται επί τη βλασφημία των αιρετικών που ανέφερε», και το κάνει αυτό για να αναιρέσει το επιχείρημά τους, την βλασφημία τους αυτή. Φέρει ο Χρυσόστομος επιχείρημα από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος λέγει: «Ο δημιουργός δεν έχει θεόν επάνωθεν αυτού». Οι αιρετικοί έλεγαν το Χριστό για δημιουργό, αλλά το Χριστό τον δέχονταν κτίσμα του πατρός. Εδώ όμως ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, αναφέρει χωρίο του προφήτου Ισαΐου που μιλεί για τον δημιουργό του κόσμου, αλλά ο δημιουργός ασφαλώς δεν έχει θεόν πάνωθεν αυτού. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας: «Τάδε λέγει Κύριος, ο ποιήσας των ουρανών και πήξας αυτών, ο στερεώσας την γην και τα εναυτή, ο διδούς πνοήν το λαό το επαυτής και πνεύμα της πατούσιν αυτήν». Αυτά λέγει ο δημιουργός του κόσμου. Τι λέγει? «Εγώ Κύριος, έμπρος θέλ μου Θεός σου κέστη, και μετεμέ Θεός σου κέστην, εγώ ημί και ου κέστην άλλος». Να τι λέγει ο δημιουργός Θεός. Εάν λοιπόν αιρετικοί δέχεστε το Χριστό για δημιουργό, ο δημιουργός λέγει εδώ στον προφήτη Ισαΐα: «Έμπρος θέλ μου Θεός ου κέστη, και μετεμέ Θεός ου κέστην, εγώ ημί και ου κέστην άλλος». Με αυτό το χωρίο των λόγων του προφήτου Ισαΐου συλλαμβάνεται, συνελήφθη ο αμαρτωλός, λέγει ο Χρυσόστομος, δηλαδή συνελήφθησαν οι αιρετικοί και έχουν αντίφαση. Η αντίφαση λύεται με το να δεχθούμε το
τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ίσον με τον Πατέρα Θεόν δημιουργών του παντός. Σταματώ εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, των λόγων του Ιερού Πατρός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και εύχομαι η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί και να μας προστατεύει από κάθε κακό και πειρασμό. Αμήν.

Εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

καύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού το απόγευμα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 1984. Ένας αμέτρητος λαός του Θεού παρουσίαζε όχι μόνο μέσα στον Ιερό Ναό αλλά και σε κάθε γωνιά του νησιού της Κέρκυρας έκδηλα και αυθόρμητα και ειλικρινά σημεία του απερίγραπτου πόνου που ένιωθε για το χαμό του πνευματικού πατέρα, του λατρευτού του ποιμενάρχου. Με ειδοποίησαν: «Δεν έχουμε πια πατέρα. Στην εκκλησία η αλήθεια, το σκήνομα, ντυμένο στη μεγάλη στολή, είναι σαν να χαμογελά. Κάθομαι όλο το βράδυ, όλη την επόμενη μέρα, και ακούω τη σιωπή του, που είναι όλη του η αγάπη, όλη η παρακαταθήκη του, που μου έβαζε σιγά σιγά στην καρδιά όλα τα χρόνια, για να μπορώ να ζω και να χαίρομαι. Κάθομαι και βλέπω την ατελείωτη σειρά αυτών που έρχονται να τον χαιρετήσουν, χιλιάδες κόσμος. Ο καθένας νιώθει δική του ξεχωριστά την ορφάνια. Δύο χωροφύλακες που κρατούν την τάξη στο ναό κλαίνε ασταμάτητα. Ακόμα και αυτήν την ώρα έδινε. Κάποιες ψυχές δέχθηκαν αυτό το πένθυμο τριήμερο έκτακτη χάρη. Οι δύο αγρυπνίες κοντά στο σκήνομα δεν άφησαν κόπο. Αντίθετα, με το ξημέρωμα έμενε εφορία στην καρδιά, ολοφάνερα δώρο δικό του. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 26 Μαρτίου μέχρι την ώρα της κηδείας Τετάρτη 28 του μηνός και ώρα 5 απογευματινή περνούσαν μέρα νύχτα από το σκήνομά του συνέχεια άνθρωποι κάθε ηλικίας και τάξεως για να απευθύνουν τον ίστατο χαιρετισμό σε εκείνον που χωρίς καμιά διάκριση επικοινωνούσε με όλους παντού και πάντοτε. Έβλεπες άλλους να στέκουν σιωπηλοί πάνω από το λείψανό του, άλλους να δακρύζουν, άλλους να κλαίνε, πολλούς δε κάτι να του ψιθυρίζουν. Εκείνος όμως βρισκόταν στη φυσιολογική στάση του ύπνου που έδινε την εντύπωση πως θα άνοιγε τα εκφραστικά μάτια του. Θα κουνούσε τα χείλη του για να προσφέρει κάποιο χαρακτηριστικό χαμόγελο ή για να πει κάποιο πείραγμα. Τέτοια νεκρική τελετή σπάνια γίνεται. Τον εκλεκτό ιεράρχη στην ιερή ώρα του θανάτου του ετοίμησαν αμέτρητα πλήθη λαού που είχαν κυριολεκτικά κατακλείσει τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Θεοδόρας και καταπλημμυρίσει πολλούς εξωτερικούς χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους, μπαλκόνια, παράθυρα και άλλα. Στην τελετή ήταν παρόντες 17 αρχιερείς. Ο παραμυθίας Τίτος που ορίστηκε το ποτήρι της, ο Σιδηροκάστρου Ιωάννης, ο πρώην Θιβών Νικόδημος, ο Δρυνουπόλεος Σεβαστιανός, ο Ίδρας Ιερόθεος, ο πρώην Λαρίσης Θεολόγος, ο Λευκάδος Νικηφόρος, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο πρώην Τρίκης Σεραφείμ, ο Νέας Μύρνης Χρυσόστομος, ο Πυραιός Καλίνικος, ο Χίου Διονύσιος, ο Νικοπόλεος Μελέτιος, ο Μονεμβασίας Ευστάθιος, ο Θιβών Ιερώνυμος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευρύπου Βασίλειος και Ανδρούσης Αναστάσιος. Ήταν επίσης οι πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές του νησιού, εκατοντάδες κληρικοί, μοναχοί και μοναχές από την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κορινθία, τα Τρίκαλα και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, τέσσερες μουσικές μπάντες και πλήθη λαού ακόμη και από άλλες επαρχίες.

ακούστηκαν περί τους 12 επικίδιοι λόγοι και ψηφίσματα που αναφέρθηκαν στην πολύπτυχη, αϊκίνητη, χαρισματούχο και πολλών αρετών προσωπικότητα του εκλειπώντος ιεράρχου, που είχε κατακτήσει όλων τις καρδιές. Η νεκρόσιμη ακολουθία εκράτησε περίπου 2 ώρες. Ο Μελέτιος Νικοπόλεος έκλαιγε πολύ στην κηδεία του. Έλεγε: «Χάσαμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για την Εκκλησία. Τι βαρύτητα είχε ο λόγος του. Τον είχαμε ανάγκη να έχει λόγο στη Σύνοδο». Ξεκινούν για την Πλατιτέρα. Ο τελευταίος περίπατος. Όλο το νησί μαζί του και εκείνος αποχαιρετά την πονητερή, όπως έλεγε, ομορφιά της Κέρκυρας. Τα σοκάκια, τους δρόμους, τις πλατείες, τον κόσμο που έζησε σε δύσκολες και όμορφες μέρες. Η νεκρική πομπή, σεμνή αλλά και μεγαλειώδης, ξεκίνησε κοντά στις 7 το απόγευμα από το Μητροπολιτικό Ναό, πέρασε από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, από την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, την Πλατεία Ασαρόκου, το Κρατικό Νοσοκομείο, και κατέληξε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, όπου έγινε και η ταφή. Εκεί έξω από το μοναστήρι μας σταματούν. Δεν χωρούν να μπουν όλοι. Εδώ πρέπει να πω αντίο. Όλος ο πόνος της ορφάνιας, αλμυρή βροχή στα μάτια. Όμως από μέσα ακούγεται θριαμβικά το Χριστός Ανέστη.

υπήρξε υπεράξιος ιεράρχης και καυχημάτης. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα να τον χαιρετήσουν και ακούστηκαν λόγοι που θα μείνουν για να δώσουν στον ιστορικό το ηθικό πρόσωπο του Πολυκάρπου. Η πομπή της εκφοράς του είχε κάτι το πρωτόφαντο. Παρατάχτηκαν σε μία στίχηση χιλιομέτρου και ο λαός παρακολουθούσε με σεμνό και ευπρεπή πόνο.

Δία, ο τοποτηρητής Άγιος Παραμυθίας Τίτος, στο σύντομο και απλό του λόγο είπε: «Υπήρξε ένα μεγάλο ανάστημα αρχιερέως, ένας άνθρωπος με αγία ζωή, με τέλειο παράδειγμα χριστιανικών, ο οποίος αναδείχτηκε πραγματικά εκλεκτός, τέλειος ιεράρχης. Εκεί όπου η Εκκλησία τον έταξε, έγινε ο πατέρας για όλους, ο διδάσκαλος, ο υπερασπιστής των αδυνάτων και γενικώς ο άνθρωπος ο οποίος έδινε τη χαρά, τη δύναμη και την παρηγοριά σε όλες τις καρδιές. Στέκομαι με δέος και σεβασμό μπροστά στη μεγάλη του φυσιογνωμία και ένα μόνο παρακαλώ τον Κύριο: να δώσει το φωτισμό στο νου μας, ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε τα ίχνη της σωστής και συνεπούς χριστιανικής ζωής του». Επικίδιο λόγο εκφώνησε και ο Κερκυραίος Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Τριβιζάς, στον οποίο κάποτε ο μακαριστός Πολύκαρπος είχε πει: «Εσύ θα είσαι διαδοχός μου». Είπε μεταξύ των άλλων ο ομιλητής: «Την 25η Μαρτίου, ημέραν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθήν η Εκκλησία εορτάζει την έναρξη του μεγαλύτερου θαύματος της ιστορίας, της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου, ο Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπος έπιπτεν με τον Σταυρόν, κρατών τούτον εις την δεξιάν χείρα, επί του εδάφους, εν Ιερά Λιτανία ευρισκόμενος, καθήν ώραν οι βλόγοι των λαών της Κεφαλινίας έρων των βαρύν σταυρών της Ιεραποστολής. Ο Θεός, παρότι έφερεν εν εαυτό την βαρυτά την ασθένεια της σαρκός και των πόνων εκ της μακροχρονίου αυτού ταλαιπωρίας περί την υγείαν, εκάλεσε τούτον από το στάδιον του καθήκοντος και της θυσίας, εν το οποίο ηργάστη και ηγονίστη υπερβαλλόντος. Ο Κύριος επεφύλαξε την μεγάλην εις αυτόν τιμήν να αφήσει την τελευταίαν αυτού πνοήν εις την ταλαιπωρηθήσαν Μητρόπολην της Κεφαλινίας, ή να καταστεί τούτο το γεγονός μαρτυρία και μαρτύριον, το οποίον θα εμπνεύσει τον λαόν του Θεού εις την Μητρόπολην ταύτην εις αδελφική νομοψυχίαν».

της και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έξι έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», που σκοπό έχει να εμβαθύνει και να αναλύσει τον θεολογικό πλούτο της Ορθοδόξου Υμνογραφίας. Σε αυτές τις εκπομπές καλούμαστε να επεξηγήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα θεοτοκία τροπάρια, δηλαδή εκείνα τα οποία αναφέρονται και εξυμνούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, και συγκεκριμένα τα θεοτοκία που ακολουθούν τα αναστάσιμα πολιτίκια. Αναστάσιμα πολιτίκια καλούνται εκείνα τα οποία ψάλλονται πρώτης απολύσεως στο τέλος του εσπερινού του Σαββάτου και στις ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή το πρωί. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θεοτοκίο του πλαγίου του Δευτέρου Ήχου, το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «Ο την ευλογημένην καλέσα σου μητέρα». Το συγκεκριμένο θεοτοκίο ακούγεται πάρα πολύ σπάνια στην Εκκλησία, διότι δεν υπάρχουν πολλά απολυτίκια Αγίων τα οποία να έχουν συνδεθεί σε πλάγιο του Δευτέρου Ήχο. Έτσι λοιπόν μπορεί να περάσει και ολόκληρο το έτος και να μην ψαλεί το συγκεκριμένο απολυτίκιο. Είναι αρκετά σπάνιο. Χρειάζεται όμως, εφόσον εξετάσαμε τους ήχους, τα αναστάσιμα πολιτίκια, να δούμε και τα αντίστοιχα θεοτοκία και αυτό του ήχου πλαγίου του Δευτέρου. «Ω την ευλογημένην καλέσα σου μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκουσία βουλή. Λάμψας εν το σταυρό, αναζητήσε θέλων τον Αδάμ. Λέγον της Αγγέλης, συγχάρητε μη ότι ευρέθη η απολωμένη δραχμή. Ο πάντα σοφός οικονομή σας, δόξαση». Πάλι λοιπόν η αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου και πάντοτε σε σχέση με τα ευεργετήματα που παρέχει ο Υιός της στο ανθρώπινο γένος και βεβαίως την δυνατότητα της σωτηρίας όλων μας. Το συγκεκριμένο θεοτοκίο στηρίζεται σε μία πολύ όμορφη παραβολή που είπε ο Κύριος, προκειμένου να δείξει ότι η μετάνοια δεν είναι μικρό πράγμα και ότι η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι κάτι ασήμαντο για τον Θεό που βρίσκεται στον ουρανό. Υπάρχει μία άποψη ορισμένων φιλοσοφούντων που λέγουν ότι ακόμα και αν υπάρχει Θεός, σίγουρα δεν τον απασχολούν τα επίγεια.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του ντεϊσμού, που δέχεται την ύπαρξη του Θεού, αλλά σε καμία περίπτωση ότι ο Θεός μέσα στη μακαριότητα και όποιος κι αν είναι, ότι ασχολείται με το ανθρώπινο γένος. Κάτι τέτοιο φαντάζει σε αυτούς τους φιλοσοφούντες όχι μόνο αδύνατο, αλλά αδιανόητο. Ο Κύριος μας όμως, με μια πολύ όμορφη παραβολή, η οποία υπάρχει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, μας λέγει ότι όχι μόνο ο Θεός δεν αδιαφορεί για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ότι γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μεγάλη χαρά στον ουρανό, ακόμα και επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ακόμα και για έναν άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και στρέφει την ζωή του και την ύπαρξή του προς τον Θεό. Θυμίζουμε αυτήν την παραβολή, η οποία βρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν μας λέγει ο Κύριος ότι μία γυναίκα, κάποια γυναίκα, η οποία είχε 10 δραχμές, αν χάσει ακόμα και το ελάχιστο, δηλαδή μία δραχμή, αυτή από την μεγάλη της ανάγκη ανάβει λιχνάρι και σκουπίζει ολόκληρη την οικία και αναζητεί με επιμέλεια και προσοχή τα πάντα μέχρι να βρει αυτή την μία, την απολωμένη, την χαμένη δραχμή. Και αφού την βρει, δεν σταματά εκεί, αλλά από τη μεγάλη της χαρά συγκαλεί ακόμα και τις φίλες και τις γειτόνισσες λέγοντας: «Δέχομαι συγχαρητήρια, μπορείτε να με συγχαρείτε, γιατί βρήκα την δραχμή που είχα χάσει, την απολωμένη δραχμή». Έτσι λέγω και σε εσάς, μας λέγει ο Κύριος, τέτοια χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Για κάθε ένα αμαρτωλό που μετανοεί και επιζητά την σωτηρία του. Αυτή λοιπόν η πολύ όμορφη παραβολή της απολωμένης δραχμής, όπως λέγεται, δίνει αφορμή στον υμνογράφο να συνθέσει αυτό το πολύ όμορφο θεοτοκείο. Ας δούμε τώρα σε απόδοση τι μας λέγει ακριβώς αυτό το θεοτοκείο. «Ότι την ευλογημένη καλέσα σου μητέρα, ήλθες επί το πάθος εκουσία βολή. Εσύ, ο οποίος προσφώνησες την δική σου μητέρα ως ευλογημένη, εσύ ο ίδιος ήλθες επειδή το ήθελες εκουσίως, δηλαδή ηθελημένα, επί το πάθος, σε θάνατο και μάλιστα σταυρικό θάνατο. Λάμψας εν το σταυρό, επειδή έλαμψες πάνω στο σταυρό, επειδή φανέρωσες πάνω στο σταυρό την δόξα σου, γιατί γίνεται ο σταυρός του Κυρίου η δόξα για τους χριστιανούς και σύμβολο νίκης κατά του θανάτου και καταπτώσεως των δαιμόνων». Εδώ λοιπόν η αναφορά γίνεται στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ως Θεός αποκάλεσε, προσφώνησε την μητέρα του ευλογημένη. Υπενθυμίζουμε ότι η προσφώνηση αυτή είναι η προσφώνηση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος, συναντώντας την Θεοτόκο και ευαγγελιζόμενος την σύλληψη του Θεού και το μέγα γεγονός της ενανθρωπίσεώς του, της λέγει: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Την αποκαλεί λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Για ποιον λόγο όμως εδώ ο υμνογράφος λέγει ότι αυτός που αποκαλεί την Θεοτόκο ευλογημένη δεν είναι ο Αρχάγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος? Διότι προφανώς
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν ενεργεί με πρωτοβουλία δική του, αλλά κατά το κέλευσμα του αιωνίου Θεού. Αυτό που άκουσε και αυτό που διατάχθηκε από τον Θεό, αυτό ήρθε να πει προς την Παρθένο Μαρία. Ο Θεός αποκάλυψε στον Αρχάγγελο ότι αυτή είναι η ευλογημένη εν γυναιξή. Αυτή είναι η και χαριτωμένη, ότι ο Θεός επαναπάβεται στην καρδιά της. Όλα λοιπόν αυτά ήλθε ο Άγγελος να τα αποκαλύψει και στην Θεοτόκο, γι' αυτό και την προσφωνεί και χαριτωμένη, γι' αυτό και την διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος είναι μαζί της, γι' αυτό και την αποκαλεί ευλογημένη εν γυναίξη. Έτσι λοιπόν εδώ ο ημνογράφος μας λέγει με καθαρότητα ότι ο Θεός είναι αυτός πίσω από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ που αποκαλεί την μητέρα του ευλογημένη. Αυτός ο Θεός ήρθε στο πάθος, στον σταυρικό θάνατο, εκουσία βουλή, με ηθελημένη απόφαση, επειδή το αποφάσισε και το θέλησε. Έλαμψε λοιπόν έτσι επί του Σταυρού, φανέρωσε επί του Σταυρού την δόξα του ως Θεού. Αναζητήσε θέλων τον Αδάμ, επειδή σκοπός απότερος ήταν να βρει, να αναζητήσει τον Αδάμ. Λέγον της Αγγέλης, έλεγε ταυτοχρόνως στους αγγέλους. Κατά τη στιγμή του πάθους λοιπόν, ο Κύριος, λένε οι πατέρες, ότι δίδασκε εκείνη την στιγμή ταυτοχρόνως και τους ίδιους τους αγγέλους, ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης και Θεός ταπεινώσεως. Εδώ μας μεταφέρει ο ημνογράφος πολύ όμορφα στην παραβολή της απολωμένης δραχμής, την οποία είδαμε πριν από λίγο. Μας λέγει λοιπόν, όπως αυτή η γυναίκα που έχασε από τις 10 δραχμές την μία και άναψε λιχνάρι προκειμένου να φωτίσει τα σκοτεινά μέρη του σπιτιού και να βρει την απολωμένη δραχμή, έτσι και ο Θεός, θέλοντας να σώσει τον Αδάμ, τον αναζήτησε ανάβοντας ένα άλλο λιχνάρι, τον ίδιο του τον Σταυρό. Πράγματι ο Σταυρός του Κυρίου είναι το λιχνάρι της δόξας του, επειδή επαναλαμβάνουμε ότι χάρη στο Σταυρό του Κυρίου έλαμψε η δόξα του Ιησού ως Θεού. Γίνεται το όπλο και το σύμβολο της νίκης κατά των παθών, κατά της αμαρτίας, κατά του διαβόλου, κατά του θανάτου. Με αυτό λοιπόν το λιχνάρι, με τον Σταυρό, αναζήτησε τον Αδάμ στον Άδη και τον ανέστησε. Και ταυτοχρόνως κάλεσε τους φίλους του ο Θεός, τους αγγέλους, λέγοντάς τους, «Συγχάρητέ μη, δώστε μου συγχαρητήρια, δέχομαι συγχαρητήρια, ότι ευρέθη η απολωμένη δραχμή, γιατί βρέθηκε η δραχμή που είχα χάσει, αυτή η δραχμή είναι η ανθρωπότης». Γι' αυτό λοιπόν ο ημνογράφος, εξυμνώντας τα μεγαλεία του Θεού, καταλήγει, «Ο πάντα σοφός οικονομήσας δόξαση». Δόξα σε σένα που είσαι εκείνος ο οποία όλα καλώς τα τακτοποιείς, καλώς τα φτιάχνεις, καλώς

αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή μελετούμε θεολογικώς το Θεοτοκίον του Πλαγίου του Δευτέρου Ήχου, ένα Θεοτοκίον που αρχίζει με τις λέξεις «Ότι είναι ευλογημένη καλέσα σου μητέρα». Είναι ένα Θεοτοκίο το οποίο πάρα πολύ σπάνια ακούγεται στη λατρεία της Εκκλησίας. Παρόλα αυτά, το θεολογικό του βάθος είναι εξαιρετικό και τα νοήματά του υψηλά. Χρειάζεται να σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ο παραλληλισμός που κάνει ο υμνογράφος μεταξύ της ανθρωπότητας και της απολωμένης δραχμής, της δραχμής εκείνης για την οποία ομιλεί ο Κύριος στην αντίστοιχη παραβολή στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Υπενθυμίζουμε εντάχει ότι ο Κύριος παρομοιάζει την αναζήτηση της ανθρωπότητος εκ μέρους του Θεού με εκείνη την αναζήτηση που κάνει μία γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει μία δραχμή, ένα κέρμα. Αμέσως δίνει όλη της την ενέργεια προκειμένου να ανάψει λιχνάρι, να σκουπίσει με επιμέλεια ολόκληρο το σπίτι και όταν τελικά βρει τη δραχμή είναι ένα τέτοιο χαροποιό γεγονός αυτό που συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες και τους λέει ότι δέχομαι συγχαρητήρια διότι βρήκα την απολωμένη δραχμή. Ο Κύριος στέκεται στη θέση αυτής της γυναίκας. Έχει τα ίδια συναισθήματα. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ξαναβρει την απολωμένη δραχμή, την ανθρωπότητα. Και είναι πολύ όμορφος αυτός ο παραλληλισμός, διότι πράγματι ο Θεός προκειμένου να αναζητήσει τον Αδάμ κάνει τα πάντα, οικονομεί τα πάντα, δηλαδή τακτοποιεί τα πάντα. Αν υποθέσουμε ότι η ολόκληρη δημιουργία μέσα στην οποία ζούμε είναι το μεγάλο σπίτι που έφτιαξε για μας ο Θεός,